0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: dry upon the skin. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Αντωνάκο μανάγιου ηλίου ηλίου.

speeches, and the rain sounds like a round of applause.

0: 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κόσμος. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: 93,6.
1: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ladies and gentlemen, for Al Green.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Για ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Κόσμος 93,6.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με φόρους, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελληνίο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις σαρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Στο μεταξύ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.400 αγνοωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφερειατικής, η οποία προχώρησε σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική, επιστρατεύοντας και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 232, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ. Η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στα νερά ανοιχτά της Σομαλίας, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί αισθητά από την άνοιξη και να κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιστατικά στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Μεγάλο Αρσενάλι, ενετικό λιμάνι Χανίων. 10 έως 30 Αυγούστου 2026. Ετήσιες καλοκαιρινές εκθέσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Από την κάμερα ομπσκούρα στην ψηφιακή εποχή, δεκάδες μαγικοί φανεί και κινηματογραφικές μηχανές σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κινηματογράφου μέσα από την εξέλιξη των μηχανών του. Οικαστικά τετράγωνα σε μουσικούς κύκλους. Περισσότερα από 150 εξώφυλλα δίσκων βινιλίου ενσωματώνουν τη σύνθεση της μουσικής με την τέχνη του γραφιστικού σχεδίου. 20 μέρες, 2 εκθέσεις. Καθημερινά 10 έως 30 Αυγούστου στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
11: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
12: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Στο κόκκινο βρίσκεται σήμερα το νησί. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης για σήμερα Παρασκευή, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5 στην περιφέρεια Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Την εμπιστοσύνη ιδιοκτήτη και εργαζομένων σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην Κίσαμο είχε κερδίσει ένας 52χρονος Έλληνας, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι πήγαινε καθημερινά στο κατάστημα. Κατάφερνε να αδειάζει το ταμείο της επιχείρησης και να εξοικονομεί σεβαστά ποσά. Μάλιστα από 18 έως 24 Αυγούστου, οπότε και το τελευταίο συμβάν έγινε αντιληπτό από τον ιδιοκτήτη μέσω της κάμερας ασφαλείας του καταστήματος, είχε πάρει χρήματα από το ταμείο σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Ο 52χρονος συνελήφθη σε λεωφορείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ, επιστρέφοντας από Χανιά για την Κίσαμο, αφού ήδη είχε καταγγελθεί το γεγονός στην αστυνομία. Ένα ενδοοικογενειακό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο αδέρφια σε χωριό της Κισάμου στα Χανιά οδήγησε σε σύλληψη του ενός, ενώ κατασχέθηκε και μια καραμπίνα ως μέσον απειλής. Ο καυγάς δύο αδερφών, ηλικίας 38 και 37 ετών, οδήγησε σε έντονο επεισόδιο με τον ένα να απειλεί τον άλλο, όπως κατήγγειλε ο δεύτερος στις αρχές. Το όλο περιστατικό μάλιστα διεξήχθη μπροστά στα έκπληκτα μάτια του 8χρονου παιδιού του φερόμενου αισθήματος, το οποίο ήταν στο χώρο την ώρα του καυγά. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον 38χρονο φερόμενο ως δράστη που οδηγήθηκε αρμοδίως ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, ενώ κατασχέθηκε και η καραμπίνα. Θύμα τηλεφωνικής απάτης με το πρόσχημα της ηλεκτρικής βλάβης έπεσαν τρεις Ηρακλειώτες μέσα σε μία μέρα, με αποτέλεσμα να χάσουν από χρήματα, κοσμήματα μέχρι και ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τα περιστατικά καταγράφηκαν χθες και τα θύματα ήταν μια γυναίκα 67 ετών και δύο άνδρες ηλικίας 75 και 65 ετών. Στη σύλληψη ενός 45χρονου Γερμανού προχώρησαν χτες στελέχη της λιμενικής αρχής Ρεθύμνου μετά από καταγγελία 13χρονου για περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που σημειώθηκε στο λιμάνι. Σε βάρος του 45χρονου υποβλήθηκε καταγγελία από τον ανήλικο. Το περιστατικό έγινε στο ενενετικό λιμένα. Ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια στο Ηράκλειο οι τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα των υπαλλήλων του ΔΔΕΗ, με τρία νέα περιστατικά να καταγγέλλονται στις αρχές και τα θύματα να παραδίδουν στους δράστες από κοσμήματα μέχρι και ηλεκτρονικές συσκευές. Τα περιστατικά αφορούν μια 75χρονη γυναίκα και δύο άνδρες ηλικίας 67 και 65 ετών που δέχτηκαν τηλεφωνήματα από άτομα που παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι του ΔΔΕΗ και επικαλέστηκαν βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η απάτη έγινε αντιληπτή εκ των υστέρων και τα περιστατικά καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει την έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Ένα εξαιρετικά σοβαρό και ασυνείδηστο περιστατικό έγινε την περασμένη Τρίτη σε παραλία των Χανίων, με ένα 45χρονο άνδρα να τραυματίζεται βαρύτατα στον αφιένα την ώρα που έπαιζε στη θάλασσα με το ανιψάκι του. Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να μην μπορέσει να περπατήσει ξανά. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης περίπου στις 9 στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για σύγκρουση δικύκλου με γυναίκα την ώρα που στην περιοχή επικρατούσε περιορισμένος φωτισμός. Η γυναίκα βρισκόταν στο σημείο μαζί με το παιδί της, το οποίο κατάφερε να προστατεύσει την τελευταία στιγμή όταν αντιλήφθηκε το δίκυκλο να κινείται προς το μέρος τους. Η γυναίκα και ο οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο και νοσηλεύονται. Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 31χρονου Χουσέιν Σακ Μολ Ζατέχ, βάζοντας τέλος στην αγωνία των συγγενών και των ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο 31χρονος επικοινώνησε με τους οικείους του, ενώ για την εξέλιξη ενημερώθηκε και η αστυνομία. Σημαντική εξέλιξη για τους πυρόπληκτους του Ρεθύμνου, καθώς οριοθετήθηκαν επίσημα οι περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου. Με την απόφαση ενεργοποιείται στο πλαίσιο της κρατικής αρρωγής, ανοίγοντας το δρόμο για τη στεγαστική συνδρομή και την προσωρινή στέγαση των πληγέντων. Ένας εμφανώς αφυδατωμένος και εξαντλημένος γήπας εντοπίστηκε στην περιοχή του Χουμεριάκιου, προκαλώντας την ανησυχία των κατοίκων που βρέθηκαν στο σημείο και αντιλήφθηκαν την κατάσταση του άγριου πτηνού. Οι περίοικοι κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενημέρωσαν το αρμόδιο δασαρχείο, προκειμένου να υπάρξει απαραίτητη παρέμβαση για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας του γήπα. Μέχρι να φτάσουν οι αρμόδιοι, φρόντισαν να τοποθετήσουν νερό σε κοντινή απόσταση από το πτηνό, σε μια προσπάθεια να το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει την έντονη αφυδάτωση και την εξάντληση. Σε φάση της υλοποίησης περνά πλέον ένα από τα σημαντικότερα έργα για τον παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου με την υπογραφή της σύμβασης για την ένταξη στο ΕΣΠΑ της περιφέρειας Κρήτης του έργου «Αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτειας ζώνης στην παλιά ηλεκτρική». Τη σύμβαση υπέγραψαν χθες ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, σηματοδοτώντας την έναρξη της υλοποίησης μιας παρέμβασης που φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της συγκεκριμένης περιοχής. Το έργο έχει προϋπολογισμό πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, με τους πόρους να είναι διασφαλισμένοι, ενώ ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης εκτιμάται περίπου στα 3 χρόνια. Σφόδρη κριτική στη Δημοτική Αρχή Χανίων και στη διοίκηση της ΔΕΙΑΓ για τη διαχείριση της πρόσφατης βλάβης στον Κλαδισσό, στο αναγωγό αποχέτευσης και τη διοχέτευση λιμάτων προς τον Κλαδισσό, ασκεί η Δημοτική Κίνηση Ανταρσία στα Χανιά. Στην ανακοίνωσή της, η παράταξη αμφισβητεί τους χειρισμούς που ακολουθήθηκαν τόσο κατά την αντιμετώπιση του περιστατικού, όσο και στο επίπεδο της δημόσιας ενημέρωσης, ζητώντας να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αποτελέσματα των αναλύσεων ανά ημέρα και σημείο δειγματοληψίας. Παράλληλα, απαιτεί ολοκληρωμένους περιβαλλοντικούς ελέγχους στην παραλία της Νέας Χώρας και στην περιοχή της εκβολής του Κλαδισσού. Απόψη η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος δίνει την αφορμή για μια ξεχωριστή βραδιά στα Χανιά με τρεις μουσικές εκδηλώσεις σε σημεία που συνδέονται με την ιστορία, τον τόπο και τη φυσιογνωμία. Από την Πύλη Σαμπιονάρα και το Ενετικό Λιμάνι ως το Φρούριο Κούλε στα Άπτερα, τρία διαφορετικά σημεία αποκτούν το δικό του ήχο κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού. Και ο καιρός, έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη. Ανέμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ, τοπικά στα νότια-ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Ερτ Κρήτης, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα στο 28ο πρωινό του Αυγούστου που διανύουμε, 8 και 24 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι μας εδώ, πανέτοιμοι και σήμερα να κάνουμε την παρέα μας, τη συντροφιά μας, να πούμε τα νέα μας, ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι καταγράψαμε μέχρι και τούτη εδώ την ώρα. Στο στούντιο Ηρακλείου βρίσκονται εκεί οι κύριοι Στράτηγης και Χαραλαμπάκης, φροντίζοντας για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη. Από τους 97,5 εκπέμπουμε προς την ανατολική πλευρά και στο στούντιο των Χανίων σταθερά Βάιος Χειμώνας. Στα πολλά πολλά κουμπάκια του εκεί η Γλυκερία Γρηγοριού έχει τη γραμματιακή υποστήριξη. Η Μαρίνα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο από τους 100,6 104 στα FM και 1512 στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πολλά και διάφορα, δεν ησυχάζουμε, δεν ηρεμούμε, δεν προσέχουμε. Είμαστε συνεχώς στην ταλαιπωρία. Μια ακόμη δύσκολη μέρα είναι η σημερινή, όταν ακούς έτσι τις εκφράσεις ακραίος κίνδυνος, έτσι, και όταν η ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας από το Υπουργείο σε ενημερώνει ότι σήμερα εκείνο το νουμεράκι έχει σκαρφαλώσει στο 5, ιδιαίτερα για το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι, διότι στα Χανιά ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι 4, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Έχουν γίνει ανακοινώσεις, έχουν γίνει προειδοποιήσεις, έχουν αναφερθεί οι απαγορεύσεις, όπου και να κοιτάξει κανείς όλοι είναι στα κινητά τους. Ανά πάσα ώρα και στιγμή, εκεί λοιπόν που σερφάρετε, μπείτε, δείτε τι απαγορεύεται. Διαβάστε ακόμη για χιλιοστή φορά τι πρέπει να αποφεύγουμε, έτσι ώστε να περάσουμε και να ολοκληρώσουμε έτσι και τούτον εδώ το μήνα της Παναγίας και των διακοπών ανώδυνα. Ποιος είχε πει μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις? Και πάει μια εκπομπή η οποία διαρκεί ούτε σωστή ώρα, έτσι, το δελτίο να βγαίνει 4:20 από τις ειδήσεις πραγματικά που υπάρχουν. Γιατί δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση? Έχουμε τόσα έτσι στο μυαλό μας που δεν σκεφτόμαστε όταν μας συμβαίνει κάτι, δεν έχουμε δεύτερες σκέψεις όταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής, της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται κάποιος άγνωστος, έτσι, κάποιος που δεν τον δεν έχουμε και καθημερινή επαφή. Και τελικά βρισκόμαστε σε δυσάρεστες καταστάσεις, να χάνουμε τα χρήματά μας, να χάνουμε τα κοσμήματά μας, να χάνουμε μέχρι και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έτσι, όχι ένα, όχι δύο, τρία περιστατικά καταγράφηκαν εχθές. Αν δείτε και τις ηλικίες, και 67 ετών και 65 ετών και 75 ετών δεν είναι οι ηλικίες που, άνω τέλος πάντων των 80, που μπορούν εύκολα να παραπλανηθούν από ένα τηλεφώνημα. Κάνουμε λοιπόν δεύτερες σκέψεις, γιατί δεν είναι έτυχε μία φορά. Τα περιστατικά έτσι είναι απανωτά. Τηλεφωνικές απάτες λοιπόν έχουμε, λέει, ηλεκτρική βλάβη. Κάντε άλλο ένα τηλεφώνημα, διασταυρώστε την πληροφορία. Μην πέφτετε θύματα, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εξαπατούνται οι πολίτες, κάνουν την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, δυσκολεύουν έτσι τα πράγματα. Αυτό από τη μία πλευρά. Από την άλλη βέβαια έχουμε και τα περιστατικά με τον ΔΔΕ. Ούτε αυτά, τρία πάλι εκεί στο Ηράκλειο, με τους ανθρώπους που εξαπατήθηκαν να βγάζουν κοσμήματα και κομπιούτερ και να τα αφήνουν στην αυλή
του σπιτιού. Δηλαδή λίγο να καθίσεις μετά να σκεφτείς τι κάνεις, σε τι πράξεις προβαίνεις, τι ακολουθείς, τι σου ζητούν, δεν είναι δυνατόν να την πατάς. Έχουν βγει όλες οι ανακοινώσεις, έχουν βγει όλες οι προειδοποιήσεις για τους μεγάλους ανθρώπους. Έχουμε πει να τους ενημερώνουμε, να το λέμε, να το ξαναλέμε μέχρι να το εμπεδώσουν, γιατί γίνεται η απάτη, και η απάτη όταν γίνεται πέφτει στην αντίληψή μας εκ των υστέρων. Και στα τρία περιστατικά που πάλι ήταν έτσι ανάλογες ηλικίες, έγιναν οι καταγγελίες, ξεκινά βέβαια η έρευνα, μπας και μπορέσουν έτσι οι άνθρωποι της αστυνομίας να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες. Προσοχή λοιπόν, προσοχή όσο μπορούμε.

Από τις καλές ειδήσεις είδαμε την εξαφάνιση της 45χρονης εδώ στα Χανιά που βρέθηκε σώα, ευτυχώς. Είναι στο σπίτι της, είναι στην αγκαλιά των δικών της και είχαμε και το καλό τέλος για τον 31χρονο Χουσέιν που επικοινώνησε εκείνος με την οικογένειά του και έληξε και η ταλαιπωρία των δικών τους, γιατί τώρα η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, όποιος έχει αντιμετωπίσει έτσι τέτοια περιστατικά καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά την αγωνία των οικείων και των ανθρώπων που ψάχνουν να βρουν ένα δικό τους άνθρωπο. Από τις καλές ειδήσεις, γιατί τα λέγαμε και εχθές, μάλλον οι καλές ειδήσεις είναι στον αθλητισμό. Ο Όφη τα κατάφερε. Ο Όφη έκανε περήφανους για ακόμη μια φορά τους κριτικούς. Δεν κοιμήθηκαν πάλι. Το έχουν συνηθίσει, πρέπει να πω. Έχει μια καλή ομάδα ο Όφη, η αλήθεια είναι. Είναι και εκείνος ο ψυχολογικός παράγοντας. Αλλά σωστή και όταν σας λέω δεν κοιμήθηκε στο Ηράκλειο, ήταν πάρα πολύ οι φίλαθλοι, εκείνοι που αγαπούν την ομάδα, που βρέθηκαν τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και υποδέχτηκαν όπως άξιζε την κριτική ομάδα που επέστρεψε μετά από μία ακόμη μεγάλη νίκη. Βέβαια, να πούμε συγχαρητήρια και για τις άλλες ομάδες που εχθές τα κατάφεραν. Υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι όμορφες ειδήσεις έτσι που αναπτερώνουν το ηθικό σε μια εποχή και μια περίοδο που διανύουμε τώρα, που η αλήθεια είναι έχει πάρα πολλά μέσα της, κρύβει μεγάλη ανασφάλεια, κρύβει έτσι η αλήθεια είναι δυσάρεστες ειδήσεις.

Κάμπους Υγείας, εξήγηλε η Ντόρα Μπακογιάννη. Κρήτη στα χαρακόμματα με την κυβέρνηση, τουριστική δήμη, για λανθάνουσα μορφή επικισμού στην Ανατολική Κρήτη μιλά ο κύριος Σουλαδάκης. Χανιά έπαιζε με το ανήψι του και δίνει μάχη να μην μείνει ανάπηρος. Σε κρίσιμη καμπή η χριστιανική παρουσία στους Αγίους Τόπους είναι τα θέματα του αγώνα της Κρήτης. Στο Ρέθυμνο τα ρεθυμιώτικα νέα, έλλειψη ρευστότητας και αυξημένα λειτουργικά κόστη πιέζουν τις επιχειρήσεις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στο Ρέθυμνο, σε κατάσταση συναγερμού το νησί. Πάνω από 80 ικενές θέσεις νοσηλευτών στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, οξυμένα τα προβλήματα στο νοσηλευτικό ίδρυμα του νομού. Οι σοβαρές δυσλειτουργίες στο σύστημα δηλώσεων ελοχεύουν κινδύνους για τις αγροτικές ενισχύσεις, μεγάλη η αγωνία των παραγωγών. Ειδική οικονομική ενίσχυση για τους πληγέντες κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους ζητά ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, επιστολή στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέλης Μεγκέτες ζωγράφιζε στη Φορτέντζα το 1927 από τις διασημότητες που πέρασαν. Στο ΙΤΕ ο επίγειος δορυφορικός σταθμός του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ενισχύει τις διαστημικές υποδομές της χώρας. Προβληματισμός για το πρόβλημα δωρεάν διάθεσης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Απλήρωτη φαρμακοποιοί, ασθενείς διακόπτουν τη θεραπεία τους. Είναι τα θέματα που φιλοξενεί σήμερα η εφημερίδα Ρεθυμιώτικα Νέα. Ενώ η κριτική επιθεώρηση, ο τουρισμός απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του επιχειρήν. Να δοθεί όθηση στη διεύρυνση μέσα από πρωτοβουλίες στοχεύει το Επιμελητήριο Ρεθύμνου. Τουρισμός με δύο ταχύτητες στις διεθνείς αφήξεις, η Κρήτη στην κορυφή των τουριστικών περιοχών, σε κατάσταση συναγερμού για τον κίνδυνο πυρκαγιάς ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, σε επιφυλακή οι υπηρεσίες στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Αγωνιώδες αίτημα για ειδική οικονομική ενίσχυση στους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Στελέχωση, ανάγκες και υποδομές, οι άμεσες προτεραιότητες εν ώψη της νέας χρονιάς στις διευθύνσεις εκπαίδευσης Ρεθύμνου ο κύριος Κεφαλογιάννης. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου από την περιφέρεια για την απάτη με τα 150.000 ευρώ. Και αναπτυξιακό συνέδριο Μήλο Ποταμιτών, προτάσεις για ένα στρατηγικό σχέδιο με βασικούς πυλώνες στην ασφάλεια, τις υποδομές και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ενδοχώρας της Κρήτης. Στο Λασίθι θα πάμε, στην εφημερίδα Ανατολή, καλές οι ενδείξεις για την ελαιοπαραγωγή. Ελεγχόμενη μέχρι στιγμής η κατάσταση με το δάκο. Αισιοδοξία στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στις διευθύνσεις εκπαίδευσης του νομού Λασιθίου. Κόκκινο συνεχερμό σήμερα στο νομό Λασιθίου. Προβληματισμός για την παιδική εργασία. Νέα εποχή για το σκάκι στο ναό Λατό Αγίου Νικολάου είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας Ανατολή. Θα πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Έρχονται ενισχύσεις υπό το φόβο πυρκαγιάς. Το πυροσβεστικό σώμα στέλνει δυνάμεις στην Κρήτη λόγω της κρισιμότητας των καιρικών συνθήκων που βάζουν στο κόκκινο Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και Χανιά. Χρυσές δουλειές για τα ξενοδοχεία στη Χασούρα οι εστιατόρες. Άλμα 12% στα καταλήματα και πτώση 3% στα μαγαζιά για φαγητό, καφέ και ποτό στην Κρήτη. Ελεύθερος ο Γερμανός που έδειξε σε ανήλικο τα γεννητικά του όργανα, τον κατήγγειλε 13χρονο στο Ρέθυμνο. Μέσω Κρήτης η Εθνική Διαστημική Στρατηγική με δορυφόρο στο ΙΤΕ, επίγειος δορυφορικός σταθμός εγκαθίσταται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αποζημιώνει η πλατφόρμα μέσω της οποίας έπεσε θύμα απάτης ένας Ηρακλειώτης, είχε κλείσει κατάλημα στο Παρίσι. Είναι άδικο να στοχοποιείται ο τουριστικός κλάδος, τι λέει ο πρόεδρος διευθυντών ξενοδοχείων, ο κύριος Φακιανάκης, με αφορμή την καταγγελία σε ξενοδοχείο στο Δήμο Χερσονήσου. Σκούρα τα πράγματα με τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας κάτοικοι για το θέμα. Μια εβδομάδα έμεινε για το κτηματολόγιο, όσες διορθώσεις είναι να γίνουν για όσους έχουν πρωτόκολλο έως τις 3

του Σεπτέμβρη. Στο στίγμα της ημέρας, τι σημαίνει να δουλεύει σεζόν μέσα στα ξενοδοχεία, και ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του φιλόδοξου έργου για τις αστικές παραλίες. Υπογράφει και η χρηματοδότηση για τη διπλή ανάπλαση στον κόλπο Δερματά. Είναι τα θέματα που φιλοξενεί σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Πατρίς. Ενώ η Νέα Κρήτη αλλάζει όψη το Ηράκλειο. Έπεσαν υπογραφές για το μεγάλο έργο του κόλπου Δερματά. Χθες το έργο προϋπολογισμού 5,7 εκατομμύρια ευρώ εντάχθηκε και επίσημα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης. Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή υπολογίζουν ότι σε 3 χρόνια από σήμερα θα έχει παραδοθεί στο κοινό. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, αδύνατες οι πληρωμές των επιδοτήσεων έγκαιρα. Τεχνητή νοημοσύνη, 7 στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις την αξιοποιούν. Ανήλικα. Προσκυνητές από κάθε γωνιά της Κρήτης, τον Άγιο Φανούριο, Νίκος Κατσαράκης, δεν κάναμε εκπτώσεις και δεν συμβιβαστήκαμε. Ο όφης της Super League, του Europa League, με νέα μεγάλη νίκη 0-2 στη Σόφια. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση. Ολοκληρώνουμε τα πρωτοσέλιδα με την εφημερίδα Χανιώτικα Νέα, αλλά λούμε τις επιδοτήσεις λογοδής λειτουργιών στη μηχανογράφηση. Στον αέρα η καταβολή του Οκτωβρίου, λένε οι συνάδελφοί μας. Στο Νεπάλ 100 νεκρών, φόβοι για χιλιάδες αγνοούμενους. Από φράξιμο αγωγού της ΔΕΙΑ, χλήματα και στις Μουρνιές. Για Ευρωπαίους τουρίστες πρώτη επιλογή η Κρήτη. Γερμανοί, Ολλανδοί, Βέλγοι και Ελβετοί επιλέγουν σταθερά τον νησί μας για διακοπές. Στο αεροδρόμιο Χανίων προχωράει η εγκατάσταση νέου ραντάρ. Το τελευταίο δίμηνο στα Χανιά αύξηση αιτήσεων για διαβατήρια. Επίτιμος αρχηγός για ΕΘΑ έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Τζογάνης. Για πηγές Αρμένων μένεται η αντιπαράθεση. Χανιά στο 75% η στελέχωση της φυλακής. Σφακιά, διεθνή σπελαιολογική αποστολή. Ρέθυμνο, μήνυση για 150.000 ευρώ της περιφέρειας που έκαναν φτερά. Δάκος, ο αγαπητός πρίγκιπας της κλιματικής αλλαγής, ένα άρθρο που το υπογράφει ο κύριος Μπούρμπος. Και ποδόσφαιρο, εκτός έδρας φιλικό με ΠΟ.

0: Πάμε και στα ρεπορτάζ μας τώρα. Πάμε να πιάσουμε το θέμα που λέγεται τροχέα. Έχουμε. Τροχέα υπάρχουν, έτσι. Ευτυχώς και να είχαμε εδώ χθες στα Χανιά, στο κέντρο της πόλης, ευτυχώς, χωρίς σοβαρό τραυματισμό. Εχθές είχαμε και νέο περιστατικό με γουρούνα, έτσι. Στο νοσοκομείο βρέθηκε ένας άνθρωπος, βέβαια για προληπτικό έλεγχο, και εκεί, δόξα τω Θεώ, ο οδηγός. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολλά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν έτσι στους δρόμους. Είναι πάρα πολλά τα πατίνια που κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς να υπάρχει και οδική εκπαίδευση έτσι πάνω σε αυτά. Μην ξεχνάτε, την περασμένη εβδομάδα είχαμε δύο τέτοια περιστατικά με ανήλικους που οδηγούν πατίνια, επικίνδυνη οδήγηση, και κατά τη διάρκεια της μέρας, για τη νύχτα δεν το συζητώ. Ήταν πολύ ωραία η εκδήλωση που, για την οδική ασφάλεια, που έγινε στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης εδώ στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Πήρε την πρωτοβουλία ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης, και βέβαια μαζί με το Δήμο Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο κάλεσαν εκεί επιστήμονες να μιλήσουν, γιατί άλλο, για την οδική ασφάλεια. Τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, πώς το σκεφτόμαστε, ποια είναι τα αποτελέσματα. Έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις του διευθυντή της νευροχειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Χανίων, είναι και αντιπρόεδρος βέβαια του Ιατρικού Συλλόγου, του κυρίου Αντώνη Κρασουδάκη.
1: Κρίθηκα στην Ευγενική Πρόσκληση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Παλαιών Αυτοκινήτων Κρήτης και ιδιαίτερα στην Πρόσκληση της Ελευθερίας Μπικάκη και του κ. Κορακάκη, να μιλήσουμε σήμερα στα πλαίσια της έκθεσης αυτής της όμορφης παλαιών αυτοκινήτων και μηχανών για την οδική ασφάλεια από τη μεριά του γιατρού. Θεωρώ, και αυτό είναι και ο τίτλος της ομιλίας, ότι τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας. Σαν τέτοιο το έχει αναγνωρίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και γι' αυτό λόγο έχει δώσει και κατευθυντήριες οδηγίες στους γιατρούς, οι οποίοι πρέπει να είναι παρόντες και στα ζητήματα της πρόληψης, δηλαδή να εξηγούν στο κοινό ποιες είναι οι συνέπειες, ποια είναι τα αποτελέσματα των τροχαίων, ποια είναι η επίδρασή τους στις οικογένειες και τι μεγάλο κόστος κοινωνικό, ανθρώπινο και οικονομικό έχουν στις κοινωνίες. Έχει καταγραφεί ότι οι σοκαριστικές εικόνες δημιουργούν επίδραση, προκαλούν επίδραση στον προβληματισμό. Λένε ότι για τα παιδιά είναι αυτό ακόμα πιο ισχυρό ερέθισμα. Όχι για τα τόσο μικρά που είναι τα παιδιά του Δημοτικού, όσο τα μεγαλύτερα, τα παιδιά που είναι στην ηλικία που ξεκινάνε την διαδρομή τους στους δρόμους με διάφορα οχήματα, είτε ποδήλατα, είτε πατίνια, είτε μηχανές, είτε αυτοκίνητα. Το πρόβλημα που εντοπίζεται είναι ότι γίνονται μεμονωμένες ενέργειες, διάσπαρτες, από μη κυβερνητικές οργανώσεις και καλά το κάνουν, από γιατρούς και καλά το κάνουν, από συλλόγους όπως η ΣΥΠΑΚ τώρα και καλά το κάνουν, από την τροχέα και πολύ καλά το κάνει, αλλά δεν υπάρχει μια οργανωμένη και συνεχής διαδικασία διαρκούς εκπαίδευσης σε αυτό το κομμάτι, που να ξεκινάει από την προσχολική ηλικία, όπως κάνουν σε όλα τα πολιτισμένα κράτη, και με αυτόν τον τρόπο έχουν καταφέρει και έχουν πάει πολύ ψηλά τα αποτελέσματά τους. Η Σουηδία ετοιμάζεται για το zero impact, δηλαδή για τον μηδενικό τροχαίο θάνατο. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν. Το Ελσίνκι έχει καταγραφεί σαν η πόλη με τους μηδενικούς θανάτους από τροχαία. Όποιος το επισκεφθεί θα καταλάβει γιατί. Τα αυτοκίνητα εκεί κινούνται σε slow motion.
2: Να υποθέσω ότι τα Χανιά είναι πολύ μακριά από αυτό το στόχο. Και να ρωτήσω και κάτι ακόμα, να μου επιτρέψετε. Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνουμε ολοένα και περισσότερο να συμβαίνουν ατυχήματα με αυτή τη μόδα του ηλεκτρικού πατινιού. Στα Χανιά έχουμε κάποια στοιχεία από την εμπειρία σας, βλέπετε και εδώ?
1: Είδαμε και εδώ στα Χανιά. Διακομίσαμε και δύο παιδιά στο Ηράκλειο που έχουν παιδιατρική μονάδα εκεί, με κακώσεις της κεφαλής και άλλες κακώσεις. Το πατίνι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο μέσο.
2: Ναι,
1: διότι είναι αθόρυβο, είναι μικρό, δεν κάνει θόρυβο, δεν γίνεται αντιληπτό γιατί κινείται σχετικά γρήγορα και όχι τόσο αργά όσο θα περίμενε κανείς. Και αφετέρου το χειρότερο είναι ότι επειδή είναι διαθέσιμα έτσι που ανεξέλεγκτα σκορπιούνται στις πόλεις από διάφορες εταιρείες χωρίς κανένα κανονιστικό πλαίσιο στους δήμους, μπορούν να τα πάρουν και να τα κινούν ανήλικοι χρήστες, δηλαδή παιδιά, τα οποία δεν έχουν πάρει καμία οδική εκπαίδευση όσον αφορά την τήρηση των κανόνων της κυκλοφορίας, γιατί δεν έχουν πάρει. Είναι πολύ μικρά, με αποτέλεσμα να έρχονται στην κίνηση, να αντιμετωπίζουν αυτοκίνητα και καταστάσεις, δεν ξέρουν τη σηματοδότηση, δεν ξέρουν την κυκλοφορία και είναι πάρα πολύ ευάλωτα στα δυστυχήματα. Έχουν γίνει κάποια επίγοντα μέτρα τώρα, έχουν ληφθεί, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός το οποίο είπα πριν, ότι μπορεί όποιος θέλει να το πάρει ανεξέλεγκτα το πατίνι και να φέρει μια εταιρεία 1000 πατίνια να τα ρίξει στα Χανιά, γιατί δεν υπάρχει πλαίσιο να την εμποδίσει κάποιος. Μια βόλτα στα κέντρα αποκατάστασης θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη για ορισμένους, κυρίως ενήλικες. Η γνώμη μου είναι ότι εμείς πρέπει να εστιάσουμε πλέον στην εκπαίδευση των ελληνίκων, γιατί αυτοί έχουν χάσει το τρένο. Ειδικά οι γενιές μας είχαν μάθει σε μια ασυδοσία όσον αφορά στην κυκλοφορία και είμαστε και εμείς οι οποίοι αντιδράμε περισσότερο τώρα που πραγματικά έχει αυστηροποιηθεί ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και η τροχιά στα Χανιά κάνει πραγματικά καλή δουλειά. Έχει καταφέρει να μειώσει περίπου 25% τα δυστυχήματα από πέρυσι. Το βλέπουμε και εμείς στο νοσοκομείο σαν αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις ακόμα, ειδικά από ανθρώπους απαίδευτους. Της εποχής είναι, ας πούμε, το προσκύνημα στον Άγιο Φανούριο, που είχε καταντήσει να είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είχε καμιά σχέση με ιερό προσκύνημα, αλλά ήταν ουσιαστικά μια έμπορο πανήγυρης και μια παρέλαση για φωτογραφίες στα social media. Αυτό λοιπόν το οποίο φέτος μπήκανε κάποιοι κανόνες έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι άτοπες, άκερες και ασύμβατες με οτιδήποτε έχουμε στο μυαλό μας σαν ιερότητα και σαν προσκυνηματική διάσταση.

Έτσι μουσικά όμορφα θα σας αποχαιρετήσω με φίλες και φίλοι και συνάδελφοι έτσι της Ανατολικής Κρήτης, με την ευχή από τη Μαρίνα Μανδακάκη βέβαια και το Βάιο Χειμώνα να περάσουμε μια όμορφη μέρα, μια ήσυχη μέρα και ένα ήρεμο έτσι Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε εμείς το ραντεβού μας την Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φόροι, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή, τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος, και πρόσθεσε πως θα υπάρχουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκ, οι οποίες σκοπό έχουν ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμήρη κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις ερωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 5 σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
11: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
12: Παράδεισος μετατόπιση. Paradise Drift. Χορός, γλυπτικές εγκαταστάσεις, βίντεο, ήχος και performance με τη συμμετοχή καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 21 με 29 Αυγούστου στον Αρχαιολογικό Χώρο Φεστού και το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς. Δημόσιο πρόγραμμα 21 και 22 Αυγούστου 6 με 9 το απόγευμα. Στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.
13: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
14: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
15: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στον αρχαιολογικό χώρο Ζωμίνθου, στα Ανόγια. Στο πλαίσιο του δεύτερου φεστιβάλ Ανιφαντού. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του φεστιβάλ Ανιφαντού. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
16: Το φεστιβάλ Ανιφαντού επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στα Ανόγια. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. μια διαθεματική πολιτιστική διοργάνωση, φέρνει κοντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση, την παράδοση και τον τόπο. Θέατρο, μουσική, εικαστικά, εργαστήρια, προβολές και συζητήσεις. Είσοδος ελεύθερη με απαραίτητη προκράτηση θέσεων. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Φεστιβάλ Ανιφαντού. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Ανογείων. Στο πλαίσιο της παράλληλης δράσης «Γυναίκες» του Φεστιβάλ Κρήτης 2026. Χορηγός επικοινωνίας, Έρτη Ηρακλείου.

Καλή σας ημέρα, κύριε. Είμαστε μαζί, λατρεύουμε. Είπα, καλή σας ημέρα και τα μικρόφωνά μας εδώ είναι στον παλμό, στον παλμό της μεγάλης πρόκρισης, στον παλμό της μεγάλης επιτυχίας. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά αυτό το τραγούδι μαζί με τον ύμνο του Όφη. Πόσες φορές δεν τον έχουμε ακούσει, δεν το έχουμε τραγουδήσει από την κατάκτηση του κυπέλου και μετά. Και ελπίζουμε να το ακούσουμε πολλές φορές ακόμα. Πανηγύρια χθες στο Ηράκλειο, μεγάλη επιτυχία της κριτικής ομάδας στα σαλόνια του Europa, στη League Face, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό που κρατάμε, ότι ο Όφη έδειξε πραγματικά ότι είναι λιοντάρι και εντός και εκτός έδρας, ξέρει να παίρνει αποτελέσματα, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, είδαμε τα δικά μας παιδιά εδώ, κριτικούς να βάζουν τη σφραγίδα τους στη μεγάλη νίκη και στην επιτυχία του Όφη, και πραγματικά χαιρόμαστε σήμερα. Νομίζω ότι χαίρεται όλη η Κρήτη, είτε είναι Ηράκλειο, είτε είναι Ρέθυμνο, είτε Χανιά. Η επιτυχία αφορά όλη την Κρήτη και όχι μόνο εδώ το Ηράκλειο. Θα έχουμε πολλά να πούμε στη συνέχεια. Ο Γιώργος Γιαλιτάκης, ο συνάδελφος, ήταν μαζί με την ομάδα από την πρώτη στιγμή. Τώρα τα ξημερώματα γύρισαν και μαζί με την αποστολή του Όφη. Βρέθηκε πάρα πολλοί κόσμος στο αεροδρόμιο να υποδεχτεί την ομάδα ξημερώματα. Δεν κοιμήθηκαν πολλοί από τη μεγάλη επιτυχία, και θα έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το ταξίδι που ξεκινάει. Είμαστε μαζί, λατρεύουμε. Κοιτάξτε τώρα που άλλαξε και το σχεδιασμό της εκπομπής η επιτυχία του. Όχι πως δεν την περιμέναμε, έτσι. Την περιμέναμε από τη στιγμή που ξεκίνησε το παιχνίδι και είδαμε πως στέκεται Όφη μέσα στο γήπεδο. Καταλάβαμε ότι θα ήταν ένα πολύ όμορφο βράδυ, ένα μαγικό βράδυ. Αλλά αλλιώς θα ξεκινούσαμε σήμερα, θα ξεκινούσαμε με τραγούδια για την Πανσέληνο, θα λέγαμε για την Πανσέληνο, θα λέγαμε για τις εκδηλώσεις. Όλα αυτά όμως ανατράπηκαν. Όμως, όχι πως δεν θα κινηθούμε και σε αυτό το κλίμα, έτσι. Λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο. Οπότε, Παράσχο, ας ακούσουμε και ένα τραγούδι για την Πανσέληνο, να τιμήσουμε. Είναι η πιο όμορφη Πανσέληνος του καλοκαιριού. Οπότε, Γιάννης Πουλόπουλος.

Λοιπόν, Κουπουλόπουλος υποσχεθήκαμε, Βασίλης Κουλάκος. Το είχαμε προγραμματίσει όμως και το Βασίλης Κουλά, απλώς ένα τεχνικό πρόβλημα που είχαμε. Πήγαμε στο εξίσου πολύ όμορφο τραγούδι με τη χαρακτηριστική φωνή αυτού του μεγάλου κριτικού καλλιτέχνη. Θα ακούσουμε όμως και Πουλόπουλο. Έχουμε σήμερα, θα ακούμε. Φεγγάρι από εδώ, φεγγάρι από εκεί. Βέβαια, το ταξίδι του φεγγαριού, του Αυγουστιάτικου, ξεκίνησε χθες το βράδυ. Δηλαδή, από χθες το βράδυ είδαμε και μάλιστα υπήρξε και τα ξημερώματα η μερική έκλειψη. Αλλά οι πολλές εκδηλώσεις, έχουν ξεκινήσει βέβαια εκδηλώσεις για το Αυγουστιάτικο φεγγάρι, οι πολλές εκδηλώσεις είναι σήμερα και έχουμε και στην Κρήτη. Είναι αυτές οι γνωστές εκδηλώσεις που έχουμε κάθε χρόνο και διοργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού υπό το συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Να σας πούμε, μιας και ξεκινήσαμε με αυτό, να σας πούμε που έχουμε σήμερα εκδηλώσεις και που μπορείτε να πάτε. Θα έχει και δροσιά λόγω των ισχυρών ανέμων που έχουμε σήμερα στην Κρήτη, αλλά θα πούμε και γι' αυτό στη συνέχεια. Έχουμε σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτινας, θα έχουμε μουσική βραδιά με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών και γύρω στις 8.30 με 9 θα ξεκινήσει, όπως και στον αρχαιολογικό χώρο της Τηλίσου, μουσική βραδιά jazz αφιερωμένη στον μουσικό Κωνσταντίνο Κουβίδη, και αυτό 8.30 με 9. Στον αρχαιολογικό χώρο των Μαλίων έχουμε συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά και τη Γιώτα Νέγκα, με τη Συνοδεία Μουσικών και τη Χοροδία των Μαλίων, και αυτό την ίδια ώρα. Και στα Χανιά, στην Κίσαμο, στον αρχαιολογικό χώρο της Ρόκας, συναυλία κλασικής μουσικής, λυτρωτικές συμφωνίες, διαθλάσεις του ρομαντισμού, με τη συμμετοχή διεθνών και Ελλήνων μουσικών. Και θα πάμε μετά και η επόμενη εκδήλωση που έχουμε είναι στις 30 του μήνα την Κυριακή στο Ρέθυμνο, στο Τζαμί Καρά Μουσά, στον Αύριο Χώρο, μια μουσική εκδήλωση με τίτλο «Σαν θερινό σινεμά στο φως του φεγγαριού». Λοιπόν, μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί με την εκπομπή 19 ενημέρωση. Θα πήγαμε ανάποδα σήμερα. Ξεκινήσαμε με πολλή ενημέρωση, αλλά ήταν τέτοιος ο ενθουσιασμός όλων μας να ξεκινήσουμε αυτόν τον τρόπο. Μέχρι τις 10 λοιπόν θα σας κρατήσουμε στην τροφιά με την επικαιρότητα. Πολύ όφη θα έχουμε σήμερα, κακά τα ψέματα, και αξίζει νομίζω αυτή η μεγάλη επιτυχία. Αν μη τι άλλο, δεν έχει προηγούμενο για την ομάδα του όφη. Λοιπόν, και είπαμε ότι θα δούμε το θέμα. Σταυρούλα Κατσουλάκη στο μικρόφωνο, Παράσος Χαραλαμπάκης στη ρυθμίση του ήχου, Ελένη Ξυλούρη στην παραγωγή και γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής μας. Τα παιδιά εδώ, ο Παράσος και η Ελένη, έχουν διαλέξει και τα τραγούδια. Λοιπόν, αυτά είναι τα όμορφα και τα ευχάριστα, αλλά έχουμε και ιδιαίτερες συνθήκες σήμερα στο νησί, και ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, γιατί νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά φέτος, το φετινό καλοκαίρι, τη φετινή αντιπυρική περίοδο, που σχεδόν τα 2/3 της Κρήτης είναι στο κόκκινο, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού λόγω των ισχυρότατων ανέμων που το έχουμε καταλάβει, που πνέουν από τα ξημερώματα στην Κρήτη. Οι τρεις από τους τέσσερις νομούς, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι, είναι στο κόκκινο. Το Ρέθυμνο και αυτό ψηλά είναι, δεν είναι δηλαδή, είναι στο πορτοκαλί, στο 4. Δεν σημαίνει ότι και αυτό είναι στα Χανιά, τα πράγματα είναι λιγότερο επικίνδυνα. Είναι εξίσου επικίνδυνα και έχουμε πάρα πολλούς περιορισμούς. Πάρα πολλούς περιορισμούς, εκτός από τα γνωστά που έχουμε, ότι δεν επιτρέπεται να μεταβούμε, να παραμείνουμε, είτε είμαστε παζί, είτε πάμε πεζί, είτε με το αυτοκίνητό μας, σε δασικές εκτάσεις της Κρήτης. Έχουμε και επιπλέον περιορισμούς, για παράδειγμα έχει αποφασίσει η αντιπεριφέρεια Λασιθίου, γιατί εκεί θα είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα με τους ανέμους, αποφάσισε χθες, έγινε σύσκεψη, να παραμείνει κλειστό σήμερα το σπήλαιο του Δικταίου Άνδρου στο Οροπέδιο. Θα παραμείνει κλειστό για λόγους ασφαλείας, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, οπότε αποφάσισαν να μην επιτρέπεται σήμερα η επίσκεψη τουριστών και οποιοδήποτε θέλει να πάει στην περιοχή. Και έχουμε ακόμα, έχουμε και πυροσβέστες οι οποίοι ήρθαν στην Κρήτη προκειμένου να ενισχύσουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις
Το ρεπορτάζ λέει ότι έχουμε από την επιρωτική χώρα και πυροσβέστες που έχουν έρθει, αλλά και για την λόγω της επικινδυνότητας, το σύγχρονο σκάφος τύπου Ραφνάρ του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκεται εδώ στο Ηράκλειο έχει ταξιδέψει στην Ιερά Πέτρα προκειμένου και αυτό να είναι σε ετοιμότητα. Εντάξει, μας πιάνει πανικός βεβαίως, αλλά καλά κάνουν. Είναι σε ετοιμότητα, σε ύψιστη ετοιμότητα. Θα έχουμε περιπολίες. Όλο το πυροσβεστικό σώμα σήμερα είναι έξω. Περιπολίες και εθελοντές και οι ΟΤΑ είναι στην Ήπεθρο. Κάνουν περιπολίες 24 ώρες το 24ωρο και είναι μια συνθήκη η οποία θα είναι εξίσου δύσκολη και το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρουμε αν και αύριο και την Κυριακή θα είμαστε στο κόκκινο, αλλά σίγουρα θα είμαστε πολύ ψηλά, γιατί οι αέριδες, οι ισχυροί άνεμοι ήρθαν για να μείνουν. Στο Ηράκλειο η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου και θα πάμε λίγο πιο πάνω, δηλαδή θα πάμε μέχρι τους 31-32, αλλά το πρόβλημα καταλαβαίνετε ότι είναι μεγαλύτερο στα νότια της Κρήτης, γι' αυτό και βλέπετε και δυνάμεις προς την Ιερά Πέτρα. Εξίσου ίδια αντίστοιχη θα είναι η κατάσταση και το Σαββατοκύριακο, όπως σας έλεγα, θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο και γύρω στους 27-28 με ενισχυμένους τους βορειοδυτικούς ανέμους και την Κυριακή κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα, δεν θα έχουμε έτσι ιδιαίτερες διαφοροποίησεις.

Λοιπόν, και δεν χρειάζεται βεβαίως να πούμε για το πόσο υπεύθυνη στάση θα πρέπει να έχουμε όλοι μας, από το πώς θα οδηγήσουμε αν βρεθούμε σε αγροτικές περιοχές. Προσεκτική οδήγηση, δεν πετάμε τίποτα από το παράθυρο, γιατί έχουμε δει τι γίνεται και πόσο εύκολα από μια βλακεία μπορεί να έχουμε δύσκολες καταστάσεις, και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα τα οποία λέμε κάθε φορά για δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσει ο σπινθήρα ή φωτιά, όπως το κάψιμο χόρτων που βεβαίως απαγορεύεται και η χρήση τροχού, οξυγονοκόλλησης, μπάρμπεκιου. Είδαμε τι έγινε στο Νότιο Ρέθυμνο πριν από λίγο καιρό με τον Ισραηλινό. Και βεβαίως και οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να αποφύγουν σήμερα τις γνωστές τους δραστηριότητες. Όλα αυτά προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε ιδιαίτερες καταστάσεις και να μην έχουμε επικίνδυνες καταστάσεις, όπως έχουμε δει να συμβαίνει με τις μεγάλες φωτιές που είχαμε εκεί στο Νότιο Ρέθυμνο.

Λοιπόν, από τις ειδήσεις που ξεχώρισαν χθες, είναι και η υπογραφή της σύμβασης που είχαμε για την αντιδιαβρωτική προστασία της παράκτειας ζώνης της παλιάς ηλεκτρικής. Την υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης, εντάσσεται στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και μπορεί να μην σας λέει πολλά αυτά τα έργα τα οποία θα γίνουν για την προστασία του παράκτιου τείχους, αλλά νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο θα τον καταλάβουμε, θα το αντιληφθούμε, θα αλλάξει τελείως το τοπίο της παραλιακής ζώνης από την πλατεία 18 Άγγλων μέχρι και δεν ξέρω τώρα αν θα φτάσει λογικά μέχρι τη συμβολή του δρόμου με την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, για να καταλάβουμε έτσι και το μήκος των παρεμβάσεων. Και αυτό το οποίο σίγουρα ξεχωρίζει και σίγουρα θα το καταλάβουν και σίγουρα θα το απολαύσουν οι Ηρακλειώτες είναι αυτές οι δύο νέες παραλίες που θα δημιουργηθούν. Τις ακούγαμε, τις σχεδίαζαν χρόνια και χρόνια, βρήκαν πολλά εμπόδια στο δρόμο τους, γιατί βέβαιως είναι και σε αρχαιολογική, όπως καταλαβαίνουμε, ζώνη, οπότε πρέπει να ξεπεραστούν πολλά εμπόδια, πολλές καταστάσεις και άπτονταν και του αρχαιολογικού και του ΚΑΣ, αλλά και περιβαλλοντικών, αλλά και πολεοδομικών ζητημάτων, πάρα πολλά, τα οποία ξεπεράστηκαν και ναι, θα έχουμε αυτές τις δύο παραλίες, έτσι, για να το εκτός από την προστασία που είναι πολύ σημαντική εξίσου, του θαλάσσιου τείχους με τα έργα τα οποία θα γίνουν, αλλά και αυτές οι δύο παραλίες που θα έχουμε, μήκους η μία 240 μέτρων και ανατολικά και 170 μέτρων δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Λοιπόν, 9 και 30 πρώτα λεπτά η ώρα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι Παράσχο. Θα ακούσουμε Πουλόπουλο τώρα. Εγώ βάζω και ένα ερωτηματικό στο τέλος. Λοιπόν, οπότε πάμε με ένα τραγούδι να βρούμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη, που να μας πει όλα όσα βίωσαν χθες στην Σόφια και τι έπεται βεβαίως, γιατί σήμερα έχουμε και την κλήρωση να δούμε πού θα βρεθεί Όφη, ποιος θα βρει απέναντί του Όφη. Λοιπόν, ποιες ομάδες. Πάμε, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο, τον γουρλή συνάδελφο, τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Λοιπόν, τον ξυπνήσαμε τον Γιώργο, γιατί και εκείνος ήρθε ξημερώματα και ελπίζω να μας συγχωρέσει που τον ξυπνήσαμε, αλλά δεν μπορούσαμε τώρα να μην έχουμε στην εκπομπή, έτσι, να μας πει ο Γιώργος όλα αυτά τα όμορφα που συνέβησαν χθες στο γήπεδο της Σόφιας. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΤ Ηρακλείου.
0: Πρόλαβες να πιεις καφέ?
1: Δεν πρόλαβα, αλλά δεν πειράζει. Πρώτα απ' όλα η δουλειά και μετά τα υπόλοιπα.
0: Τι ώρα γυρίσατε μαζί με την αποστολή, γυρίσατε, Γιώργο?
1: Ναι, γύρω στις 3:30-4 η ώρα.
0: Είδαμε ότι περίμενε κόσμος στο Νίκος Καζαντζάκης, ε?
1: Ναι, είχε υποδοχή στο αεροδρόμιο. Παρότι αρκετός κόσμος είχε έρθει στην Σόφια και ειδικά ο πυρήνας των οργανωμένων, εντούτοις και στο αεροδρόμιο υπήρξε αρκετός κόσμος να υποδεχτεί τους ποδοσφαιριστές του Όφη την αποστολή της κριτικής ομάδας, δημιουργώντας μια εκρηκτική με και χωρίς εισαγωγικά ατμόσφαιρα.
0: Έτσι.
1: Με τα βεγγαλικά.
0: Είδαμε φωτογραφίες και βίντεο και πραγματικά χαρήκαμε και εμείς την υποδοχή. Τώρα πες μας πώς το βίωσες όλο αυτό χθες το βράδυ.
1: Νομίζω είναι μια ιστορική στιγμή για τον Όφη, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στην Ευρώπη και μάλιστα επιστρέφει με εμφατικό τρόπο, καθώς περνάει στη link phase του Europa League με δύο μεγάλες επιβλητικές εμφανίσεις και νίκες απέναντι σε μια ιστορική ομάδα όπως είναι η ΤΣΚΑ Σόφιας. Νομίζω ότι ήταν μια πρόκριση δίκαιη, πανάξια, και στα δύο παιχνίδια Όφη έδειξε ότι το ήθελε περισσότερο και το πέτυχε, κλείνοντας ένα ονειρικό Αύγουστο με 4-4. Νίκη στο Super Cup με την ΑΕΚ, νίκη σε δύο φορές την ΤΣΚΑ Σόφιας, ξεκίνησε η νικηφόρα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, δείχνοντας ότι πραγματικά βρίσκεται σε τρομερό αγωνιστικό επίπεδο.
0: Ήταν κλάσεις ανώτερης, γιατί εγώ δεν είδα τα παιχνίδια, αυτό ήταν το άλλο. Ήταν κλάσεις ανώτερος η ανώτερη ομάδα του Όφη, ή ήταν τέτοιος ο τρόπος με τον οποίο έπαιξε και δεν άφησε περιθώρια στη ΤΣΚΑ?
1: Σε αυτό το επίπεδο, Σταυρούλα, δεν μπορείς να βρεις ομάδες που να λέμε πλην εξαιρέσεων, έτσι, κλάσεις ανώτερες. Απλά Όφη και στα δύο παιχνίδια πιάσε, όπως λέμε, το ντάβρο από τα κέρατα, με αποτέλεσμα η ΤΣΚΑ Σόφιας να βρεθεί προαγωνιστικής έκπληξης. Και είναι δε χαρακτηριστικά το γεγονός ότι και συνάδελφοι που ρώτησαν χθες τον προπονητή της ΤΣΚΑ Σόφιας αφού ήταν φαβορή, πώς δεν μπόρεσε να περάσει τον Όφη, και είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της: ποιο φαβορή? Έχετε δηλαδή τον Όφη πως έπαιξε με την ΑΕΚ και τι έχει κάνει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα? Θέλοντας να δείξει ότι και Όφη ήταν μια υπολογίσιμη ομάδα, που τα φαβορή εν τέλει κρίνονται στον αγωνιστικό χώρο και όχι στη θεωρία. Και σε αυτό το επίπεδο Όφη απέδειξε ότι πραγματικά ήταν η ομάδα που άξιζε να πάρει την πρόκριση, όπερ και γένετο. Χθες, αν εξαιρέσουμε το πρώτο 20 λεπτό που, όπως ήταν φυσιολογικό, η γηπεδούχη πάρει την πρόκριση, όπερ και γένετο. Χθες, αν εξαιρέσουμε το πρώτο 20 λεπτό που, όπως ήταν φυσιολογικό, η γηπεδούχη

0: χιλιάδες κόσμος σε ένα ιστορικό γήπεδο όπως είναι το Βασιλελεύσκι, και πήρε δίκαια την πρόκριση, περιμένοντας πλέον τους αντιπάλους του από την σημερινή κρύωση που θα γίνει για την link face του Europa League, που θα βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του.
1: Διάβαζα τις δηλώσεις που έκανε ο Αϊτόρ, ο οποίος είπε ότι είναι οικογένεια η ομάδα, και ότι ο ένας παίζει για τον άλλο και ότι έχουν αποκτήσει χημεία ουσιαστικά μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, Γιώργο.
0: Αυτό φάνηκε και κατά την επιστροφή της ομάδας, όπου στην μία μισή ώρα περίπου που διήρκησε η πτήση, στην καμπίνα του αεροπλάνου είχαν τραγούδια που τραγουδούσαν όλοι, αποκριτικά, λαϊκά και τα λοιπά. Έτσι έδειξαν το οικογενειακό κλίμα πραγματικά που επικρατεί στην ομάδα. Μα αυτό φαίνεται, βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Λοιπόν, τώρα, επόμενα βήματα. Σήμερα έχουμε την κλήρωση.
0: Ναι.
1: Στις 2 το μεσημέρι, και έβλεπα και τις ομάδες, και είναι δύσκολα τα πράγματα. Μεταξύ αυτό είναι και Ολυμπιακός, έτσι.
0: Δεν θα παίξει με τον Ολυμπιακό σε αυτή την πρώτη φάση.
1: Ναι, για δώσε μας έτσι λίγο πώς θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα.
0: Εντάξει, με τον Ολυμπιακό δεν θα παίξει την πρώτη φάση, έτσι, γιατί όφι είναι σε αδύναμο γκρουπ, δεν θα παίξει με την ίδια ομάδα από την ίδια χώρα, αλλά θα παίξει με ομάδες που είναι πάνω από το δικό του γκρουπ, με ομάδες δυνατές όπως η Μίλαν, η Γιουβέντους παραδείγματος χάρη, η Ρεάλ Σοσιεδάδα, ομάδες από την Αγγλία. Είναι δύσκολη η αποστολή του όφι, αλλά έτσι είναι τα ευρωπαϊκά κύπελα.
1: Πόσους αγώνες, Γιώργο, θα παίξει με δεδομένο ότι είναι στη League Phase?
0: 8 αγώνες, 4 στην έδρα του και 4 εκτός έδρας.
1: Και μετά υπάρχει βαθμολογία, έτσι, και ανάλογα τη βαθμολογία συνεχίζεις.
0: Σωστά, ναι.
1: Ή δεν συνεχίζεις,
0: Έτσι ακριβώς. Μέχρι προκρίνονται 24 πρώτες ομάδες, οι 8 πρώτες πάνε στα play-off, οι άλλες παίζουν ανάλογα τη θέση τους αγώνες μεταξύ τους για να προκριθούν και αυτές στην επόμενη φάση της διαδικασίας του Europa League.
1: Αυτά τα λέμε τώρα για εκείνους που δεν ξέρουν. Εμείς έχουμε μείνει στα παλιά, ξέρεις, με τους ομίλους και έχουν αλλάξει.
0: Το σύστημα τα τελευταία χρόνια, ναι.
1: Και τώρα, αυτό που σκέφτομαι επίσης και θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε είναι πώς θα διαχειριστεί τα συνεχή παιχνίδια όφη. Δηλαδή θα έχει τώρα κάθε εβδομάδα, θα έχει και μέσα μεσοβδόμαδα παιχνίδι, έτσι, αλλά και το Σαββατοκύριακο για το πρωτάθλημα. Είναι δύσκολη διαχείριση, δεν είναι?
0: Είναι δύσκολη διαχείριση, αλλά ούτως ή άλλως αυτό αφορά όλες τις ομάδες, δεν αφορά μόνο τον όφη. Ο Χρήστος Κόντες θα κληθεί λοιπόν να κάνει μια διαχείριση στον ψυχικό υλικό της ομάδος, τέτοια ώστε να μπορεί η ομάδα να έχει ανταγωνιστικό πρόσωπο και στις τρεις διοργανώσεις που μετέχει, δηλαδή πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρώπη. Και είναι χαρακτηριστικό τώρα το γεγονός ότι χθες έπαιξε στην Σόφια, την Κυριακή θα παίξει στη Θεσσαλονίκη με τον Άρη και την ερχόμενη Τετάρτη πάλι με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο Ελλάδος εκτός έδρας. Δεν αποκλείεται δηλαδή να μείνει και στη Θεσσαλονίκη μετά.
1: Χωρίς ανάσα.
0: Ακριβώς, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Θα τους αφήσει σήμερα το να ξεκουραστούν πάντως, έτσι? Δεν νομίζω να βάλει προπόνηση σήμερα, Γιώργο.
0: Όχι, δεν υπάρχει ρεπό τώρα πλέον, γιατί είμαστε Παρασκευή. Το Σάββατο, την Κυριακή δίνει αγώνες. Δεν υπάρχει ρεπό. Απλά όσοι έπαιξαν χθες θα κάνουν μια αποθεραπεία και η προπόνηση θα γίνει κανονικά. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, δεν υπάρχει χρόνος πλέον. Βγαίνεις από το ένα μάτς και πηγαίνεις απευθείας στο άλλο.
1: Πρέπει να αλλάξεις και την ψυχολογία σου, να κρατήσεις την ψυχολογία του νικητή και με αυτή να πορευτείς. Αυτό. Και όσο μπορείς να ξεκουραστείς, προκειμένου να πας σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Γιατί το παιχνίδι με τον Άρη είναι δύσκολο.
0: Έτσι είναι. Όλα τα μάτς πλέον είναι δύσκολα, έτσι, διότι και στο πρωτάθλημα όφι έχει θέση ψηλά τον πύχη. Μία θέση καταρχάς στο γκρουπ 5 με 8.

0: Κυριακό να πάει την έξοδο τη στην Ευρώπη και το Κύπρο να πάει όσο γίνεται ψηλότερα. Άρα λοιπόν θα έχουμε όλα τα παιχνίδια των off εμπλών είναι αρκετά δύσκολα, διότι θα κυνηγάει το αποτέλεσμα.
1: Εσύ που ξέρεις την ομάδα, τη βλέπεις, την παρακολουθείς, έχεις επίγνωση το πώς κινείται και τι χρειάζεται. Πιστεύεις ότι χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση και τι λένε και στην ομάδα?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα θα κάνει μεταγραφές. Ήδη έχει κλείσει τον Κενάν Κόντρο, ένα επιθετικό, ο οποίος έρχεται από τη Φερεντσβάρος. Ενδεχομένως και σήμερα ή το αργότερο αύριο να βρίσκεται στο Ηράκλειο, να περάσει τα τυπικά και να υπογράψει συμβόλαιο με την κριτική ομάδα. Και μέχρι τις 14 του Σεπτέμβρη, που κλείνει το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, δεν αποκλείεται όχι να κάνει μία με δύο ακόμα προσθήκες ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας.
1: Είναι δελεαστικό για τους ποδοσφαιριστές που θα χτυπήσει αυτό το γεγονός ότι είναι στα ευρωπαϊκά σαλόνια?
0: Σαφέστατα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν να παίζουν τέτοια παιχνίδια και νομίζω ότι και οι νίκες που έκαναν επί της θέσης Κασόφιας αύξησαν και τις μετοχές του ΟΦΗ στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο, διότι μπαίνει ξανά στον ευρωπαϊκό χάρτη και μάλιστα, όπως είπα νωρίτερα, με εμφαντικές νίκες και πρόκριση, δεδομένου του ότι αρκετά χρόνια ΟΦΗ είχε μείνει μακριά από αυτή τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.
1: Και δίνει και άλλο αέρα, οικονομικό αέρα στην ομάδα, έτσι, η συμμετοχή στο Europa. Αυτό πρέπει εμείς να το υπολογίσουμε.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ορίστε, από το πουθενά που λέμε.
0: Έτσι.
1: Γιατί θυμάστε τι συζητούσαμε όταν έγινε η κλήρωση και ξέραμε ποιος ήταν ο αντίπαλος. Θυμάστε τι συζητούσαμε. Ότι υπάρχει και το conference, αυτό δεν λέγαμε.
0: Για τη συνέχεια. Και θα έπαιρνε λεφτά γύρω στα 3.200 αν συνέχιζε εκεί. Αλλά το Europa League έχει και το οικονομικό δέλεαρ, αλλά και το δέλεαρ ότι θα συναντήσει ομάδες σχεδόν από το πάνω ράφι. Μπορεί το Champions League να έχει ομάδες από το πάνω ράφι, που λέμε έτσι απλά λαϊκά, αλλά και το Conference League έχει ομάδες από το πάνω ράφι. Χωρίς να είναι με ιδιαίτερα ποσότητα βεβαίως για το Conference League, αλλά άλλη διαδικασία στο Europa League και το επίπεδο και άλλοι στο Conference League.
1: Με τον κύριο Μπούση ήταν στη Σόφια ο κύριο Μπούση, δεν ήταν?
0: Ναι, με τον πατέρα του, το γιο του, αποθεώθηκε για τον κόσμο που βρέθηκε εκεί. Μετά που τέλειωσε το παιχνίδι, κατέβηκε και αυτό στον αγωνιστικό χώρο και συμμετείχε στα πανηγύρια της ομάδας. Και γενικά είναι αυτό που είπες νωρίτερα, ότι το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα φάνηκε από την αρχή.
1: Πριν θα δώσει?
0: Βεβαίως, είχε τάξει πριν στους ποδοσφαιριστές της ομάδας, όπως στην κατάκτηση του Super Cup, θα δώσει και στην είσοδο της ομάδας στο Europa League, στη Link Phase του Europa League, όπως πριν είχε τάξει και η ΤΣΣΚΑ Σόφια στους ποδοσφαιριστές της και μάλιστα υψηλό πριν 400.000 ευρώ, αλλά αυτοί που πανηγύρισαν ήταν οι ποδοσφαιριστές.
1: Ήταν η δική μας η ομάδα. Λοιπόν, και όλοι χαρήκαμε πραγματικά αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία και περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, γιατί το βάζει ψηλά τον πύχη Όφη τώρα, έτσι. Και δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, είναι η εικόνα της ομάδας. Αυτή είναι που νομίζω ότι υποσιάζει περισσότερο τον κόσμο. Είναι θέμα ουσίας. Δεν είναι ένα τυχαίο αποτέλεσμα, ούτε το πρώτο ούτε το δεύτερο που είχαμε. Είναι αποτέλεσμα πολύ καλής δουλειάς και ενός εξαιρετικού team. Αυτό να έχουμε στο μυαλό μας.
0: Κλείνει ένα ονειρικό Αύγουστος, όπως είπα νωρίτερα, με 4-4 παιχνίδια και τον πύχη τον έβαλαν ήδη οι ποδοσφαιριστές του στη ψηλά. Έτσι. Και νομίζω έρχονται καλύτερες μέρες στον Όφη. Θα έρθουν βέβαια και οι κακές στιγμές και τάσκουμε αποτελέσματα, και εκεί θα δείξει
1: Σωστά.
0: Οικογενειακό κλίμα πώς μπορεί να απορροφήσει αυτούς τους
1: κραδασμούς. Σωστά. Δεν είπαμε, Γιώργο, τίποτα για τα δικά μας παιδιά. Γιατί πολύ τον συζητάνε τον Θεοδωσουλάκη και τον Αποστολάκη, με τον τρόπο τον οποίο είδαμε και το ωραίο γκολ, αλλά με τον τρόπο τον οποίο έπαιξαν κιόλας. Και χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο, έτσι, όταν βλέπουμε κριτικόπουλα να διαπρέπουν και να ανεβάζουν επίπεδο.
0: Έτσι είναι, Σταυρούλα. Αυτά τα δύο παιδιά τα τελευταία χρόνια...
1: Είναι μικρά, δουλέψει, έτσι, 23 χρονών είναι, νομίζω.
0: Μικρότερα είναι.
1: Μικρότερα.
0: Ναι, ναι. Έχουν δουλέψει αρκετά, 21 χρονών παιδιά, 22, έχουν δουλέψει αρκετά, έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ, έχουν πάρει τις ευκαιρίες και τις έχουν αξιοποιήσει. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και για τα υπόλοιπα κριτικόπουλα, για τα υπόλοιπα παιδιά που θέλουν να παίξουν στον Όφη. Δεν είναι εύκολο, δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Πρέπει να έχεις ταλέντο και όρεξη για πολλή δουλειά για να μπορέσεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο και να είσαι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος λογίζεται στο βασικό στο ρόστερ μιας ομάδας που παίζει στην Ευρώπη.
1: Αγαπητές συνάδελφες, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα μας μετέφερες.
0: Να είσαι καλά, Σταυρούλα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
1: Και καλά ταξίδια, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν και άλλα ταξίδια, έτσι,
0: έτσι
1: τον Όφη.
0: Ναι, ναι.
1: Ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις, αυτό δηλαδή. Έτσι όπως ξεκινήσετε, έτσι να προχωρήσετε, όλοι μαζί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, καλή ξεκούραση.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, και να πάμε μια βόλτα στο Λασίθι, να βρούμε τον συνάδελφο τον Ιάσον Ταυλά, γιατί λέγαμε και νωρίτερα ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σήμερα για όλη την Κρήτη, ένα παραπάνω για τους τρεις από τους τέσσερις νομούς, αλλά στο Λασίθι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και λίγο πιο επικίνδυνα σε σχέση με το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, που επίσης είναι στο κόκκινο σήμερα όσον αφορά την επικινδυνότητα. Εκεί θα είναι ακόμα πιο ενισχυμένοι, είναι πιο ενισχυμένοι οι άνεμοι. Καλημέρα, Ιάσονα.
2: Καλημέρα. Βέβαια, ξεκίνησε λίγο ήπια ημέρα. Από εκεί πέρα θα γίνει μετά, είναι άλλο θέμα. Συνήθως οι αέρδες αυτοί έχουν αλλάξει σε σχέση με παλαιότερα και ισχύει το βράδυ και εκεί είναι το...
1: Ναι, και κυρίως από... και επίσης
2: βράδυ, ναι.
1: Το πώς φυσάει στο βορρά δεν έχει καμία σχέση με το πώς φυσάει στο νότο, έτσι.
2: Όχι.
1: Λοιπόν,
2: εδώ παίρνει τον κόσμο. Έχει κάτι περιοχές που θα σε πάω να δεις πότε τα δέντρα έχουν πάρει...
1: Έχουν πάρει τέτοια κλίση, έτσι.
2: Έχει ακλήσει ανάλογα με τον άνεμο.
1: Ναι,
2: δηλαδή
1: ναι.
2: Το πάρουμε Ραβέλο, όλο αυτό το κομμάτι, όχι Αντώνη, κάτω, Λούντα, τα βουνά της Κριτσάς από εδώ να... Είναι μια κατάσταση δύσκολη.
1: Είναι σε κατάσταση αγερμού. Γι' αυτό και βλέπουμε και ενισχυμένες τις δυνάμεις εκεί στο Λασίθι σήμερα. Λοιπόν, για πες μας.
2: Είχαμε σοπ έκτακτο το βράδυ.
1: Έκτακτη συνεδρίαση του Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου, έτσι, πολιτικής προστασίας στο Λασίθι. Και...
2: Λοιπόν, και αποφασίστηκε ουσιαστικά να κλείσει σήμερα το σπήλαιο του Δικτύου Άνδρου ως μέτρο προστασίας. Ο χειρουργικός χώρος του σπηλαίου θα παραμείνει κλειστός στο κοινό την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Παράλληλα καλούνται, όπως αναφέρουν, όλοι οι πολίτες και επισκέπτες να τηρούν απαράκλητα τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
1: Και βέβαια έχουμε και απαγόρευση στις δασικές εκτάσεις του Λασιθίου, έτσι. Απαγόρευση διέλευσης, παραμονής.
2: Και στις αγροτικές...
1: αυτό είναι το αυτονόητο, έτσι.
2: Ναι, και μόνο εφόσον υπάρχει λόγος. Φυσικά και θα υπάρχουν περίπολα από την προσβεστή και την δασική υπηρεσία. Απαγορεύεται είσοδος σε όλες τις δασικές εκτάσεις και απαγορεύεται βέβαια όπου γίνουν εκδηλώσεις να υπάρχουν φωτιές.
1: Σωστό, γιατί έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Οπότε και εκεί πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα.
2: Και υπογραμμή και φυσικά η ανάγκη πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκομένων φορέων με αυξημένη επιτήρηση και άμεση κινητικότητα στις περιοχές που έχουμε προαναφέρει. Δηλαδή είναι μια κατάσταση δύσκολη τα δούλα. Το σημαντικό είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός, η αντιπεριφέρεια κινείται γρήγορα και το ότι γίνονται αυτές οι συσκέψεις και υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και εκφράζεται αυτός ο προβληματισμός και οι δυνάμεις μπαίνουν σε φυλακή, αυτό είναι σημαντικό, γιατί σίγουρα εφόσον χρειαστεί, που να μην χρειαστεί βέβαια, οι δυνάμεις αυτές θα επέμβουν ταχύτατα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα...
1: Είναι το κυρίαρχο θέμα σήμερα. Ξεχωρίζει στην επικαιρότητα η άσονα. Είχαμε και αστυνομική επιχείρηση χθες για ναρκωτικά.
2: Βέβαια. Στην Ιεράπετρα ήταν μια υπόθεση η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Διότι μιλώντας με αστυνομικούς έμαθα λεπτομέρειες για τι κάνει την επιχείρηση, η οποία... Από το Μάρτιο φαίνεται ότι είχαν τρέξει παρακολούθηση κάποια πρόσωπα από την ασφάλεια Ιεράπετρας. Ήξεραν δηλαδή ότι δύο άτομα από Σιτία και άλλα δύο από το Μακρύ Γυαλό είναι βλεγμένα σε αυτή την υπόθεση διακίνησης κοκαίνης. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά έπαιξε ένα μεγάλο χτύπημα της αστυνομίας το κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Φαίνεται ότι υπήρχε στο Μακρύ Γυαλό Ιεράπετρας. Μετά από στοχευμένες έρευνες και αξιοποίηση πληροφοριών, η αστυνομία ξύλωσε ουσιαστικά ένα κύκλωμα το οποίο αποτελούνταν από 6 άτομα. Σύμφωνα με το δελτίο που ξέρω, η αστυνομία κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα και παραβάσει τομοθεσίες περί ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 132,9 γραμμάρια κοκαίνης σε χρηματικό ποσό 42.820 ευρώ, κάναβη, ζυγαριά και δύο οχήματα, ένα αυτοκίνητο και ένα μηχανάκι. Τώρα, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, ξεκίνησε το πρωί και ολοκληρώθηκε το απόγευμα. Παρακολουθούνται, όπως είπα και πριν, κάποια άτομα από το Μάρτι. Ήταν μια επιχείρηση αρκετά...
1: Καλά οργανωμένη.
2: Καλά οργανωμένη. Να πω ότι συμμετείχαν αστυνομικοί του τμήματος δίωξης και εκτεχνίασης εγκλημάτων Ιεράπετρας, το αστυνομικό τμήμα της Ιεράπετρας, το τμήμα των αστυνομικών επιχειρήσεων Λασοθίου, της ομάδας πρόληψης καταστολής εγκλήματος Ηρακλείου και το τμήματος ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής μονάδας Κρήτης.
1: Μάλιστα.
2: Μια μεγάλη επιχείρηση. Εντάξει, το σημαντικό είναι ότι... αυτή η κοκαίνη η οποία έχει κατακλείσει όλη την Κρήτη, να πούμε αυτή, μια πραγματικότητα δηλαδή. Όχι, γίνονται τέτοιες επιχειρήσεις και καταφέρνει η αστυνομία να ξυλώσει αυτές τις ομάδες, είναι σημαντικό.
1: Και έχουμε η άσονα σήμερα και θα κλείσει και πάλι ο ΦΟΑΚ, έτσι.
2: Ήταν την Πέμπτη, εντάξει.
1: Είναι.
2: Μείναμε και μια ημέρα.
1: Δύο-τρεις φορές τη βδομάδα το έχετε αυτό.
2: Ο Ταχιάς μας είχε πει εδώ, όταν είχε έρθει πριν από ένα μήνα, ότι τέλος Αυγούστου θα παραδοθούν τα 10 χιλιόμετρα.
1: Μετά το πήγαν Σεπτέμβρη. Τέλος Σεπτεμβρίου έχουν πει.
2: Τέλος Σεπτεμβρίου, ναι. Να δούμε αυτό.
1: Από μήνα σε μήνα, πάντως η ανακοίνωση...
2: Η είναι πάρα πολύ μεγάλη, Σταυρούλα.
1: Το γνωρίζουμε, το έχουμε ξαναπεί, η άσονα.
2: Για να πάω από Νεάπολη, Άγιο Νικόλαο, χθες, χρειάστηκα 30 λεπτά.
1: Ενώ ήταν κλειστός ο δρόμος ή επειδή...
2: Ήταν κλειστός ο δρόμος. Έπρεπε να πάω το αυτοκίνητο να περάσει από χτέο, έφυγα από το χτέο της Νεάπολης για να επιστρέψω στον Άγιο Νικόλαο.
1: Τι ώρα τώρα, το μεσημέρι?
2: Ναι, το πρωί.
1: Το πρωί, μάλιστα.
2: Κατέβηκα από Χουμεριάκο, από Λακόνια, δηλαδή μια κατάσταση.
1: Και συνωστισμό στο δρόμο,
2: Ναι.
1: Συνήθως πώς...
2: Από δρόμους, παράδρομους, από...
1: Ένας δρόμος που... μια απόσταση που υπό φυσιολογικές συνθήκες στο ΒΟΑΚ την κάνεις πόσο, μέσα σε λιγότερο από 10 λεπτά?
2: Ναι.
1: Και τώρα χρειάστηκες πόσο μέσω...
2: Μισή ώρα, Νόμιζα ότι πάω.
1: Ότι ερχόσουν στον Ηράκλειο.
2: Σε ένα άλλο τόπο, δηλαδή.
1: Ναι. Αχ, τι να κάνουμε. Όλα προκειμένου να υπομονή. δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς, έτσι, δυστυχώς. Εκεί που έχουν φτάσει τα πράγματα και όπως είναι οι συνθήκες και οι καταστάσεις, πρέπει να δείξουμε υπομονή. Αυτό έχουμε καταλάβει και το λέμε αυτό γιατί παρά τις αντιδράσεις, τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει, έχουμε δει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι και τα έργα συνεχίζονται με το ρυθμό που έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι εκεί της Άκτορ. Λοιπόν,
2: να δούμε κάτι...
1: Για να κλείσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Το οποίο έχει στραβώσει στην Κρήτη, θα το δούμε το επόμενο διάστημα και καλά είναι οι πολίτες να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους γιατί είναι σημαντικό αυτό. Εδώ στον Άγιο Νικόλα, το οποίο λειτουργεί το κύτταρο του Χιτά, φαίνεται ότι πάμε πια για κορεσμό, έχουμε πάλι. Τώρα.
1: Είναι το κύτταρο που είχαμε τη φωτιά πέρυσι, Άσονα.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιώργος Μπελούκας, αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί και τεθεί σε εφαρμογή ο περιφερειακός σχεδιασμός όσον αφορά την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, η μόνη διαφαινόμενη λύση είναι η διαμόρφωση και χρήση νέου κυτάρου δίπλα στο εφιστάμενο, το οποίο ουσιαστικά έχει κορεστεί, αλλά εξακολουθεί να γίνεται εναπόθεση καθύψος με έγκριση του ΕΣΔΑΚ. Να πω κάτι βέβαια πάνω σε αυτό το ζήτημα, Σαυρούλα.
1: Και να κλείσουμε, Ιάσονα.
2: Ουσιαστικά έχει καταρρεύσει η ανακύκλωση στην Κρήτη. Δηλαδή δεν ξέρω, το εργοστάσιο έχει κλείσει, δεν είναι.
1: Λοιπόν, επειδή δεν έχουμε χρόνο, να τα πούμε τη Δευτέρα,
2: να
1: τα πούμε αναλυτικά.
2: Τη Δευτέρα.
1: Πάντως, το θέμα της διαχείρισης είναι μεγάλο ζήτημα.
2: Καλώς
1: και μεγάλο.
2: Καλά είναι όλα, καλά είναι η φάση. Αλλά από εκεί πέρα όμως πρέπει να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε διαφορετικά.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Γι' αυτό, Ιάσονα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Και εμείς φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι. Τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε εδώ και πάλι μαζί σας. Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: μάθεις να σε...
1: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί και μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με δική της προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους, και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και οι συντάξεις χειρίας ήταν αποτέλεσμα μιας αδιανόητης διαπραγμάτευσης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε. Ερωτηθείς ο κύριος Μαρκόπουλος για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Θέλησή μας και βούλησή μας είναι συγκεκριμένη, είπε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκου, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υποστήριξε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ προειδοποίησαν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από ντρόουνς και εκπαιδευμένους σκύλους, έχουν αναπτυχθεί στην Κιρόγκ, σύμφωνα με τις αρχές. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε, οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικό συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
1: καιρός.
2: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
1: Earth News Radio 105,8.

Τρίστη, έτσι, όταν είναι αυτό που παθαίνεις όταν παίρνεις και τον λογαριασμό του ρεύματος. Μπαπ, σηκώνεται αμέσως η τρίχα. Και όταν θα έρθουν οι καινούργοι, λέει, θα είναι πιο αυξημένοι. Σε μήνα που είναι τίγκα ο ήλιος, που η μέρα βαράει από τα... ξεκινάει η μέρα από τις 6 και τελειώνει κατά τις 9 το βράδυ, εμείς θα πληρώσουμε πιο ακριβά το ρεύμα, γιατί απλά δεν έχουμε τα αποθηκευτικά συστήματα. Και δεν ξέρω πόσοι είστε οι καλοί μαθητές, μαθήτριες αυτής της εκπομπής. Το λέγαμε και προχθές. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα που εμείς είχαμε επίσης αυτά το ταμείο ανάκαμψης που έτρεχε, οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο, όπως φαίνεται, τις δυνατότητες, τις χρηματοδοτικές ικανότητες που έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και φτιάξαν σταθμούς αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Και τι κάνουν? Αγοράζουν το ελληνικό ρεύμα μπιρ παρά το μεσημέρι που βαράει ο ήλιος και έχεις από τα ΑΠΕ, και το βράδυ, επειδή εμείς δεν έχουμε τις μπαταρίες, για ποιο λόγο δεν έγινε, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Όποιον υπουργό και να ρωτήσει, θα σου πει: εγώ τα κάνω τέλεια. Δεν υπάρχει υπουργό που, αν θα το ρωτήσει τη μεταπολίτευση και μετά θα σου πει: έκανα. Ναι, ρε, σε αδερφέ, εκεί έκανε ένα λάθος. Όλοι τα κάνουν τέλεια. Οπότε πώς λειτουργεί το σύστημα? Οι Βούλγαροι που εκμεταλλεύτηκαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης φτιάξανε τους αποθηκευτικούς χώρους, τις μπαταρίες δηλαδή, αγοράζουν το ελληνικό ρεύμα το μεσημέρι σε τιμή ξεπουλάμε, γιατί παράγουμε πάρα πολύ από τις ΑΠΕ, και το βράδυ όταν εμείς χρειαζόμαστε ρεύμα, γιατί πλέον δεν βαράει ο ήλιος, άρα τα πάνελ δεν μπορούν να δώσουν, εμείς το αγοράζουμε 5 φορές πιο ακριβό. Το ρεύμα το δικό μας που πουλάμε στη Βουλγαρία το αγοράζουμε μετά 5 φορές πιο ακριβό. Γιατί δεν φτιάξαμε τα συστήματα αποθήκευσης. Εντάξει, εδώ χαιρόμαστε γιατί κατεδαφίζεται το μπάτμιντον. Δηλαδή είναι μια τεράστια είδηση. Λέει κατεδαφίζεται το μπάτμιντον. Και πραγματικά, αν πάρεις τη λίστα της κοροϊδίας, θα δεις ότι το μπάτμιντον ως λιώμενη κατασκευή έπρεπε 6 μήνες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, 6 μήνες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, τέλος 2004, να έχει ξυλωθεί. Τώρα έπρεπε να καταστραφεί από φωτιά για να γίνει πιο, να πάει να μπουν οι μπουλντόζες, και μετά από 22 χρόνια να πανηγυρίζουμε ότι υλοποιήθηκε μια απόφαση η οποία προέβλεπε ότι έπρεπε να έχει ξυλωθεί, όχι να καταστραφεί, να ξυλωθεί, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα υλικά σε άλλες κατασκευές, και πανηγυρίζουμε και το κάνουμε μεγάλο θέμα. Και αν ρωτήσεις ποιο είναι το πλάνο τώρα, ωραία, μπήκαν οι μπουλντόζες, πήραν το μπάτμιντον, το οποίο, επειδή είμαι κάτοικος ευρύτερης περιοχής εκεί πέρα, και είναι μια περιοχή την οποία την γνωρίζω πολύ καλά με καθημερινές επισκέψεις λόγω των δραστηριοτήτων των παιδιών, ένας χώρος, ένα σκουπιδαριό ατελείωτο εδώ και χρόνια, και θα ήθελα να ξέρω, γιατί εδώ με την εκπομπή επικοινωνήσαμε και θα έχουμε και την ευκαιρία με δημάρχους της περιοχής, των περιοχών που έχουν τη δικαιοδοσία, να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα. Το περίφημο Μητροπολιτικό Πάρκο της Αθήνας. Πανηγυρίζουμε λοιπόν που 22 χρόνια μετά μια απόφαση υπουργική που έλεγε ότι θα έπρεπε να ξυλωθεί, καταδικαστικές αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι αυτό το έκτρωμα θα έπρεπε να έχει καταδαφιστεί. Ένα πράγμα το οποίο ανήκει στο στρατό, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, γι' αυτό το καταδαφίζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έμενε επί χρόνια απλά να μαζεύει σκουπίδια. Και τώρα πανηγυρίζουμε και την πήγαν οι μπουλντόζες και κάνανε το αυτονόητο. Λοιπόν, αυτά έτσι για το ξεκίνημα. Τώρα όσο μπαίνουμε στο φθινόπωρο, Παρασκευή σήμερα, τελευταία Παρασκευή διακοπών για αρκετό κόσμο, ήδη κίνηση αρχίζει, μπαίνει στις συνθήκες που ψηλά έχουμε συνηθίσει, ακόμα καμιά δεκαριά μέρες έτσι μέχρι να ξεκινήσουν τα σχολεία. Όσο λοιπόν μπαίνουμε προς το φθινόπωρο, ανεβαίνουν και οι τόνοι και από την πλευρά της Άγκυρας, η οποία φαίνεται να κλιμακώνει τις αφισβητείς προκλήσεις της, που αφισβητούν έμπρακτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.
με θαλάσσια πάρκα, με το χωροταξικό για τις ΑΠΕ και μια προειδοποίηση ότι η ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης στη Ρόδο θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο. Οι Τούρκοι συνεχίζουν τον δικό τους το χαβά. Και από εκεί πέρα βέβαια η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει όσα μέτρα χρειάζονται, αλλά σίγουρα αρχίζουμε, φεύγουμε από αυτήν την εποχή των ήρεμων νερών. Και να θυμίσω ότι είμαστε σε ένα αναμονή του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα, όπου εκεί θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Σουλτάνος Ερντογάν για την ευρύτερη περιοχή. Καλημέρα! Έτσι, καλό ξεκίνημα σε όσους και όσες μπήκατε τώρα στην συχνότητα του Earth News Radio. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από Φλόρινα μέχρι Εύρω, από Δράμα, Σέρες, Κιλκής μέχρι την Κρήτη, από το Ιόνιο μέχρι τα Δωδεκάνησα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του Earth News Radio. Έχουμε και λέμε, από Δευτέρα επιστρέφει ο Δημήτρης Πετρόπουλος στην κανονική του ώρα 10 με 12. Από Δευτέρα μαζί με τον Γιώργο Πίκουλα επιστρέφουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στη Μία. Και πάμε και σήμερα να αποχαιρετήσουμε αυτή την εβδομάδα με Νίκο Ψωμιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Νίκο, εντάξει, είμαστε σε καλή διάθεση. Καλή διάθεση, Παρασκευή είναι. Μια χαρά, γιατί δεν έχουμε καλή διάθεση. Βασιλική Κολτζίδα και Λουίζα Μαραβελάκη. Εντάξει, άσφαλτος η εκπομπή. Τύφλα να έχει η Autobank με αυτό που κάνουν εδώ πέρα τα κορίτσια. Ήρα Παρανίδου στα ωραία τραγούδια, τα ανεβαστικά που θα ακούσουμε σήμερα. Και Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο, παρέα εδώ, μέχρι και τις 12.

0: Ωραία τζαζιά, Ανδρέα. Ανδρέας Μαραθιάς, συνήλθες.
1: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Στέλιο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Συνήλθες από χθες το βράδυ ή είμαστε ακόμα σε κατάσταση?
1: Είμαστε, εντάξει, είμαστε ακόμη σε κατάσταση περίεργη, ας πούμε. Δεν είναι αυτό, κάθε Αύγουστο αυτό που τραβάμε είναι απίστευτο.
0: Ναι, δεν είναι... Είναι δύσκολη η ζωή του να είσαι Παναθηναϊκός. Το καταλαβαίνω.
1: Ναι, δηλαδή, πραγματικά. Ναι, ακριβώς, σίγουρα.
0: Χτίζεις βέβαια προσωπικότητα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που λες ότι ακόμα και στο 90 φεύγα, στο πολύ. 90, εδώ πήγαν, εντάξει, 120 φεύγα, μπορεί κάτι να γίνει.
1: Αυτό, να γίνει.
0: Αυτό να ξέρεις, είναι χρήσιμο.
1: Και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Αυτό,
1: ναι. Ναι,
0: δεν απογοητεύεσαι εύκολα, επειδή έχει δει.
1: Το δυστύχημα είναι ότι ακόμη η ομάδα δεν υπάρχει. Αυτό, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Εξαντλούμαστε σε ηρωισμούς.
0: Κοίτα, αυτό θα μπορούσε, για να πάμε τώρα και στο κομμάτι της Βουλής και στα δικά σου εκεί πέρα στα Μαόνια, η κατάσταση του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει την κατάσταση σε πολλά κόμματα αυτή τη στιγμή.
1: Σίγουρα, ναι. Όχι τόσο βέβαια στα κοινά, κυρίως μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, ο οποίος πραγματικά νομίζω ότι δίνει αγώνα επιβίωσης. Και η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι μαζί με τις κινήσεις και τα όσα έχει πει το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει δώσει μια πνοή στο κόμμα, το οποίο ήταν δεύτερο στις εκλογές του 2023. Ωστόσο, μετά τις αποχωρήσεις με 47 βουλευτές, αν θυμάμαι καλά, αλλά μετά τις αποχωρήσεις 35 βουλευτών, βρίσκεται στην πέμπτη θέση, κάτω και από την Ελληνική Λύση και μπροστά από την Νίκη και την Πλεύση Ελευθερίας. Και γι' αυτό το λόγο άλλωστε, Στέλιο, μετά και την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, η θέση του πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τη θέση του τέταρτου αντιπροέδρου, θα έχει του έβδομου αντιπροέδρου και βέβαια, όπως είναι γνωστό, προτείνει για τη θέση αυτή την Έλενα Ακρίτα σε μια ψηφοφορία η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε
0: Τρίλα. Για πάμε τώρα εδώ πέρα, Έλενα Ακρίτα. Ναι. Τι γίνεται τώρα εδώ πέρα?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει πίσω στην πρότασή του. Εγώ είμαι αρβανίτησα, όπως μας είπε χαρακτηριστικά χθες η κυρία Αδούρου, συνομιλώντας μαζί μας για το αν υπάρχει πρόθεση, επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν θα την υπερκυπήσει να αλλάξει την απόφασή της, δεν πρόκειται να την αλλάξει. Και με βάση.
0: Πόσες ψήφους θέλει η κυρία Ακρίτα?
1: Θέλει την πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75. Τώρα, αν στην ψηφοφορία τελικά είναι παρούσα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ψηφίσει παρόν, τότε λογικά τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα υπάρ.
0: Ναι, αν είναι όλοι όμως. Αν είναι όλοι όμως.
1: Και σε αυτή την περίπτωση τότε δεν εκλέγεται αντιπρόεδρος η κυρία Ακρίτα.
0: Και μιλάμε για Τετάρτη.
1: Τετάρτη 12 το μεσημέρι.
0: Εντάξει, είσαι προπαραμονή. Δεν θα έχει ξεκινήσει τα γύρω-γύρω.
1: Ναι, νομίζω ότι δεν τον πολύ νοιάζει το ΣΥΡΙΖΑ αν δεν εκλεγεί η κυρία Ακρίτα. Αλλά αρκείται στο γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί αυτός ο πολιτικός τζόγος με τη στάση κυρίως της Νέας Δημοκρατίας, όπως την εξήγησε χθες και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν έχει να κάνει με αυτό το πρόσωπο και κυρίως επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Ακρίτα, αλλά για το γεγονός, για τη συμπεριφορά και τη στάση της απέναντι σε στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και βέβαια, όπως μας λένε και γαλάζιες πηγές, για τη σχέση, για τα όσα έχει πει και την δικαστική αντιπαράθεση που έχει με την σύζυγο του πρωθυπουργού, την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, η κυρία Ακρίτα τους άλλους δεν έχει κρυφτεί, είναι από τις πιο ενεργές, δεν ξέρω το κοινοβουλευτικό, αλλά στα social που μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε
1: εύκολα,
0: είναι πολύ ενέργεια, έχει πάρει κάποιες θέσεις.
1: Εμένα να σημειώσουμε ότι όλη η αντιπολίτευση, Στέλιο, θα ψηφίσει, θα υπερψηφίσει, θα στηρίξει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα.
0: Θα πάει, περίμενε, έχει εξασφαλίσει δηλαδή και ΠΑΣΟΚ και
1: Ναι, τα δήλωσαν χθες οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, ναι. Η μόνη μάλλον που δεν έχει, για να είμαστε ακριβείς, το μόνο κόμμα που δεν έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του απέναντι στην κυρία Ακρίτα είναι το κόμμα της Νίκης, του Δημήτρη Νατσιού. Θα δούμε προφανώς.
0: Και έχουμε και πολλούς ανεξάρτητους.
1: Και βέβαια έχουμε και 53 ανεξάρτητους. Είναι το δεύτερο μεγάλο. Είναι το δεύτερο ρεκόρ μετά τη μεταπολίτευση, μετά τους 63 του Φεβρουαρίου του 2012, τότε με την υπογραφή του δεύτερου μνημονίου, μάλλον την ψήφιση του δεύτερου μνημονίου στη Βουλή και τα σοβαρά επεισόδια τότε τα οποία είχαν γίνει στο κέντρο της Αθήνας. Σε εκείνη την περίοδο είχαν ανεξαρτητοποιηθεί 63 βουλευτές συνολικά από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τότε.
0: Άρα αν κατέβει η αντιπολίτευση και πάει, πούμε, λίγο γκρόπετο και δεν κατέβει...
1: Ναι, προφανώς θα εκλεγεί. Ναι. Αλλά αν τα παρόν είναι, γιατί φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σκοπό να απέχει, θα είναι παρούσα και θα ψηφίσει παρόν.
0: Α, θα έχουμε μάχη στα έδρανα, δηλαδή. Ναι. Πες, δεν βγαίνει η ακρίτα, τι γίνεται μετά.
1: Μένει καινή η θέση.
0: Α, τι, δεν θα υπάρχει αντιπρόεδρος.
1: Ναι, δεν έχει δικαίωμα να προτείνει ξανά. Αυτό θα μπορούσε να κάνει να αλλάξει την υποψηφιότητα πριν την διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Αν και εφόσον γίνει η ψηφοφορία, που θα γίνει από ό,τι φαίνεται, υποψήφιεται η κυρία Κρήτα, και ακόμη και αν δεν εκλεγεί η κυρία Κρήτα, τότε δεν υπάρχει δικαίωμα, δεν έχει δικαίωμα επαναπρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Είναι επειδή τώρα τελείωσε η θερινή Ραστών και μέχρι να δημιουργηθούν τα μεγάλα θέματα, πρέπει να κάνουμε μεγάλο θέμα, ξέρεις, κάτι το οποίο σε άλλες συνθήκες θα ήταν το μονόστρο του μονόστρου.
1: Δεν θα ασχολούμαστε, θα ήταν στο επίπεδο του παραπολιτικού ίσως.
0: Δεν μου λες τώρα, επειδή μιλάμε για το παραπολιτικό, Τετάρτη θα εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας.
1: Ναι, 2 του μήνα, για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο σήμερα γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών συνεδρίαση των τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης υπό τον κύριο Τσίπρα, και αύριο θα συνεδριάσουν και η πολιτική επιτροπή του κόμματος προκειμένου να οριστικοποιήσει και να μπουν οι τελευταίες πινελιές στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτό το οποίο θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας την Τετάρτη, παραμονές των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και βέβαια στις 9 του μήνα ο κύριος Τσίπρας θα ξαναβρεθεί στη Θεσσαλονίκη για την συνέντευξη τύπου, την οποία θα παραχωρήσει στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Ο οποίος θα μπορέσει να... Επειδή δεν είναι κόμμα κοινοβουλευτικό.
1: Δικαιούται.
0: Συνέντευξη τύπου που μπορείς να κάνεις όπου θέλεις, αλλά ενώ αν θα χρησιμοποιήσεις το βελίδιο. Νομίζω ότι το παίρνουν μόνο τα κόμματα, τα κοινοβουλευτικά.
1: Για να είμαι ειλικρινής, αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, νομίζω.
0: Και εγώ δεν το θυμάμαι έτσι.
1: Και δεν πρέπει να έχει ξανασυμβεί. Βέβαια, ανεβαίνουν κόμματα. Ας πούμε, πέρυσι το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, νομίζω.
0: Και ο κ. Βαρουφάκη,
1: αλλά στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων οι οποίες είχαν γίνει εκεί. Αν και έχω μια εντύπωση ότι είχε δώσει και συνέντευξη τύπου ο κ. Βαρουφάκη, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να κάνω λάθος και να είναι όταν ήταν κοινοβουλευτικό κόμμα να συνέβη αυτό. Μάλλον αυτό είναι το πιθανότερο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό πραγματικά, και δεν έχω εγώ προσωπικά υπόψη μου όλο το παρασκήνιο τι έχει συμβεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της 90ης, να σημειώσουμε. Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που τι συνέβη ακριβώς και πώς τελικά ο κύριος Τσίπρας κατάφερε να μπει σφήνα ανάμεσα στον κύριο Μητσοτάκη και στον Νίκο Αμβρουλάκη, ο οποίος θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο μετά την συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου.
0: Θα έχει την ευκαιρία στις 3 του Σεπτέμβρη που γιορτάζει.
1: Στην Κρήτη, ναι, στην Κρήτη
0: να
1: μάλιστα.
0: Κάνει τη... Ναι, τώρα αυτό στην Κρήτη, να σου πω την αλήθεια.
1: Το είχε κάνει, να σου θυμίσω, και η Φόφη Γεννηματά εκτός Αθηνών το 2016, είχε κάνει τη σχετική εκδήλωση για την ύβριση του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο στην Αχαΐα, στην Πάτρα, στα χωριά του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Επειδή το θυμάμαι, εκεί ήταν όμως πατρίδα του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι η καρδιά του ΠΑΣΟΚ. Η Κρήτη, πέρα από ότι για πολλά χρόνια ήταν.
1: Είναι το χωριό του Νίκου Αμβρουλάκη, να το πούμε.
0: Ναι, εντάξει, είναι το χωριό του Νίκου Αμβρουλάκη.
1: Το χωριό του Νίκου Αμβρουλάκη. Μάλιστα, θέλουν να δώσουν εικόνα και να αναβιώσει το κλίμα των ημερών ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου. Θα υπάρχουν αυτοκινητοπομπές, μεσημέρι του ΠΑΣΟΚ, συναυλίες.
0: Βίτατς και Κάλτ μαζί.
1: Θέλουν να δώσουν ένα σκηνικό δεκαετίας 80, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι πληροφορούμε γενικώς από το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ.
0: Μιλάμε Bollywood θα στηθεί εκεί πέρα.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Νομίζω ότι θα δώσει αρκετή τροφή για συζητήσεις παραπολιτικά ενδεχομένως. Θα κατέβουν φυσικά όλοι οι βουλευτές, τα περισσότερα κορυφαία στελέχη.
0: Πω, έχει να γίνει.
1: Θα γίνει μεγάλη και πραγματικά ετοιμάζεται πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Άλλωστε, να σου θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές του 24 είχε κερδίσει τους 2 από τους 4 νομούς της Κρήτης, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Είχε έρθει δεύτερο. Στο Ρέφυμνο και τρίτο στα Χανιά.
0: Εντάξει.
1: Θεωρείται ένας προνομιακός.
0: Από χρόνια.
1: Από χρόνια, ναι.
0: Η Κρήτη, θυμάσαι ότι κάποια στιγμή ήταν μόνο πράσινη.
1: Η Κρήτη και η Ανατολική και η Δυτική Ελλάδα θεωρούνται, ναι, που είναι η νομία Τελοκαρνανίας, Αχαΐας και Ηλίας, αλλά κυρίως η Κρήτη, νομίζω ότι ήταν ένας από τα μέρη και η Αχαΐα, όπως είπαμε, τα οποία στήριξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και του Κώστα Σιμίτη, το ΠΑΣΟΚ, και αυτό φάνηκε μέσα από τα πολύ μεγάλα ποσοστά στις εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Μετά άλλαξαν τα χρώματα. Άρα οπότε θα έχουμε τέτοια κάλτε. Ξέρεις τώρα ποιο θα είναι τώρα. Θυμάσαι τον τύπο που είχε πάρει τη Mercedes του Ανδρέα, ένας ομογενής που την βρήκε από την Ολλανδία και πήγε στον Εύρο και τον είχε βρει και ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι, ναι, αυτή που είχε γίνει η δημοπρασία. Ναι,
0: δημοπρασία. Η δημοπρασία. Τώρα φαντάζομαι το τέλειο σκηνικό. Κατεβαίνει η Mercedes η μεγάλη του Ανδρέα. Και ναι, μέσα είναι, μπαίνει ο
1: Δεν νομίζω να έχουμε δημοπρασίες αυτή την ώρα αντικειμένων του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Όχι, να μπει, να μπει πρώτη, παιδί μου, στην πομπή που θα είναι, την πράσινη αυτή η πομπή, να μπει μέσα και ο Νίκος Ανδρουλάκης, να αρχίσει να χαιρετάει το πλήθος όπως τον χαιρετούσε ο Ανδρέας, αφού θα στηθεί τόσο καλό.
1: Δεν νομίζω να τόσο πολύ. Θα δούμε, πάντως θα δούμε.
0: Έχει σκοπό
1: το ΠΑΣΟΚ να το καταστήσει πολιτικό γεγονός αυτή. Και φυσικά εννοείται, Στέλιο, ότι αυτές οι μέρες και οι μέρες κυρίως της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με τις ομιλίες των πρώτου Πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, ουσιαστικά σηματοδοτούν έστω και ατύπως την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
0: Μπορεί για να μην γίνουν εκλογές
1: του έτους, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ωστόσο, μπαίνουμε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι δεδομένο. Άλλωστε, οι εκλογές το αργότερο, το Μάιο του 2027, θα διεξαχθούν.
0: Κάποιοι μάλιστα έρχεται πολύ, πολύ μακριά. Γιατί 1η Ιουνίου θυμίζω ότι αναλαμβάνουμε προεδρία της.
1: Ναι. Κάπου διάβασα ότι με ένα σενάριο που κυκλοφορεί, να το πω την αλήθεια, δεν έχω άμεση πληροφόρηση από το Μαξί μου, κυκλοφορεί Κυριακή 25 Απριλίου, Κυριακή το Βαΐον κιόλας. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι πιθανότατα να μην έχουμε δεύτερες. Πιθανότατα να έχουμε και δεύτερες εκλογές, το πιθανότερο σενάριο, εφόσον δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αναμένουμε και τι θα γίνει με τον Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα.
0: Θα έχουμε πολλά να πούμε. Τώρα ξεκινάμε. Ναι. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά,
0: για την ενημέρωση. Περιμένουμε και μια καλή κλήρωση. Όλα καλά να πάνε.
1: Όλα καλά θα πάνε.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στόχος να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Σήμερα επισκέπτεται Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων και ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά έργα, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εχμηρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ο πρωθυπουργός ως ένα success story. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με το άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο Diamond Link της Ζυρίχης και να πετυχαίνει και πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτους Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά εθρίος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Καλημέρα ομάδα, Unpackable μουσική εισαγωγή, έτοιμη μια φορά από την Χρυσή. Γεια σου Χρυσή, καλημέρα. Καλημέρα, ακούγεται Jason ότι στο σχήμα της Βουλγαρίας συμμετέχουν και Έλληνες παίκτες του χώρου. Εντάξει, τίποτα δεν αποκλείεται, η επιχειρηματικότητα, Jason, δεν είναι... δεν έχει περιορισμούς. Όπου βρίσκεις ευκαιρία, μπαίνεις, εισβάλλεις. Δηλαδή λες, αφού δεν γίνεται κάπου αλλού. Γιατί προχθές που κάναμε την ίδια συζήτηση, σου λέει δεν είναι, υπάρχουν εταιρείες που ακόμα φοβούνται το ευμετάβλητο επιχειρηματικό γίγνεσθε εδώ πέρα και δεν κάνουν τις επενδύσεις. Τα λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Το θέμα με την αποθήκευση της ενέργειας είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι έχουμε καταφέρει ως χώρα να πουλάμε την πολλή ενέργεια που παράγουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το καλοκαίρι που βαράει ο ήλιος, και τον Αύγουστο με τα στοιχεία τα δημοσιοποιημένα θα πληρώσουμε το ρεύμα περισσότερο και από, και από τους μήνες της Άνοιξης. Τον Αύγουστο που βαράει ο ήλιος, που έχουμε ήλιο 12 και 14 ώρες και βαράει. Και λέγαμε, και αυτό που προέκυψε είναι ότι στη Βουλγαρία και στην Ρουμανία έχουν αναπτύξει πολύ τα συστήματα αποθήκευσης, αγοράζουν το ελληνικό ρεύμα σε τιμή εξευθελιστική το μεσημέρι και μας πουλάνε το ρεύμα που παράγουμε εμείς το βράδυ, γιατί εμείς δεν έχουμε φτιάξει τις απαραίτητες πολλές υποδομές που χρειάζονται. Έχουμε, αλλά όχι τόσες όσες θα έπρεπε, και με συνέπεια να αγοράζουμε το ρεύμα το βράδυ πολύ πιο ακριβό. Και γι' αυτό να έχουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη για τον Αύγουστο. Και λέει τώρα ο φίλος, στο θέμα με την αποθήκευση ενέργειας και τις μπαταρίες δεν είναι τόσο απλό όσο το παρουσιάζεται. Εδώ με χαρά είμαστε να τα πούμε όλα, αν έχετε κάποιες. Να έχετε υπόψη ότι το κόστος των μπαταριών πέφτει με πολύ μεγάλο ετήσιο ρυθμό και ίσως η απόφαση να βάλει η Βουλγαρία τόσες πολλές μπαταρίες να κοστίσει πολύ ακριβά στους καταναλωτές τελικά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που οι περισσότερες χώρες δεν έχουν ανακολουθήσει αυτό το παράδειγμα και η ελληνική απόφαση να αρχίσουν να μπαίνουν τώρα οι μπαταρίες να είναι πιο σόφρον. Εγώ θα σου πω το εξής. Όταν λέμε πολλές χώρες δεν το βάζουν, η γραμμή που έχει η Κεντρική Ευρώπη και η Δυτική Ευρώπη είναι τελείως διαφορετικό δίκτυο. Το πιο ακριβό δίκτυο στο κομμάτι της ηλεκτροδότησης είναι των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν πληρώνουμε την ίδια τιμή με την Σκανδιναβία. Όταν εμείς πληρώνουμε την κιλοβατόρα, για παράδειγμα, 140, η Σκανδιναβία την πληρώνει 17. Όταν εμείς πληρώνουμε 140, ο Γερμανός την πληρώνει 70. Αυτά τα, όλοι έχετε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Ανατρέξτε στην ΡΑΕ για να δείτε το αν θα περιμένουμε να φτιαχτεί η τεχνολογία, ενδεχομένως σε 5 ή σε 10 χρόνια η τεχνολογία να είναι διαφορετική. Ανατρέξτε στην ΡΑΕ για να δείτε το αν θα περιμένουμε να φτιαχτεί η τεχνολογία, ενδεχομένως σε 5 ή σε 10 χρόνια.

0: Έλεγα μπάτμιντον. Αρχική απόφαση όταν ήταν το. Όταν φτιάχτηκε αυτό το έκτρωμα, γιατί σαν κτίριο ήταν πάντα άθλιο, σε εκείνο το, σε έναν ωραίο χώρο. 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων έπρεπε να έχει ξυλωθεί. Αυτή ήταν η υπουργική απόφαση, αυτό όλοι ξέραμε. Με κάποιο τρόπο η εταιρεία που το έχει αναλάβει βρήκε το και με έκανε διάφορες παραστάσεις. 2012. Ολομέλεια Συμβουλίου Επικρατείας. Αντισυνταγματική η μονιμοποίηση της εγκατάστασης. Έπρεπε να έχει κατεδαφιστεί το προσωρινό Ολυμπιακό ακίνητο, όπως ήταν το μπάτμιντον. Από το 2004, φτάσαμε 2012, σωστέ. Βγάζει απόφαση. Φυσικά δεν γίνεται τίποτα. Απόφαση Ελεκτικού Συνεδρίου 2025, πάλι δεν γίνεται τίποτα. Είχαμε την καταστροφή του Ιουνίου και ξαφνικά διαφημίζουμε ότι μπαίνουν οι μπουλντόζες και κάνουν το αυτονόητο, όπου έχουν παραβιαστεί όλοι οι νόμοι που υπάρχουν για αυτά, όλα αυτά τα χρόνια, για να έχουμε ένα σκουπιδαριό ατελείωτο. Τίνα Καφατσάκη, δήμαρχος Ζωγράφου, μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Βαδέλη.
0: Για να δούμε λοιπόν.
1: Εκτός από την ιστορία που είπατε, υπάρχει μια παλιότερη, μια ιστορία μισού αιώνα. Από το 1977 που βγήκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, μέχρι σήμερα.
0: Α, από το 77 το κάνουμε το Μητροπολιτικό, εντάξει.
1: Το Μητροπολιτικό Πάρκο είναι με το προεδρικό διάταγμα το 1977. Ποτέ αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία που έπρεπε να συγκεκριμενοποιηθούν, τα θέματα των ιδιοκτησιών, των χρήσεων κτλ., δεν διευθετήθηκαν. Έγιναν όλα αυτά που είπατε με τον μπάτμιντον και όλη αυτή η ιστορία από το 12 και η λήξη της σύμβασης με το 2026. Και σήμερα έχουμε αυτή την εξέλιξη, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι θετική. Είναι ένα πρώτο βήμα να κατεδαφιστεί επιτέλους το μπάτμιντον και να προχωρήσουμε να συζητήσουμε με την κυβέρνηση οι τρεις δήμοι που αναφερόμαστε στο προεδρικό διάταγμα του 1977, να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα και να δούμε όλες τις διαδικασίες που μπορεί να φτιάξουν ένα μητροπολιτικό πάρκο. Ωραία. Σε μια περιοχή ιδιαίτερα βεβαρημένη, όπως γνωρίζετε.
0: Βεβαρημένη, η οποία θα μπορούσε πραγματικά να είναι μια όαση.
1: Ένας πνεύμονας.
0: Επειδή είμαι καθημερινός επισκέπτης της περιοχής που μένω κοντά, είναι με τις δραστηριότητες των παιδιών. Και πάντα αναρωτιόμουν καταρχήν ποιος επέτρεπε, γιατί παντού υπήρχε η δικαιολογία, μα δεν ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη. Την ευθύνη αποδέχτηκε ότι την είχε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτό έβαλε σήμα της μπουλντόζες. Για ποιο λόγο το μπάτμιντον, ακόμα και από το 2012, εγώ από το 2004 που το γράψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους για να κάνουν πλάτη σε κάποια εταιρεία για να κάνει τα θεάματά της. Το 2012, όχι μόνο δεν έμπαινε μπουλντόζα, αλλά όλα αυτά τα χρόνια, καμιά δεκαριά χρόνια,
1: από
0: δεν λειτουργεί το μπάτμιντον.
1: Και ύστερα είναι κλειστό, ήταν κλειστό. Από το 2016 και ύστερα ήταν κλειστό και εγκαταλελειμμένο και με πάση περιπτώσει σκουπιδαριό.
0: Ένα σκουπιδαριό, δεν μπορούσε με τα καγκελάκια που δεν ξέρω ποιο τα έβαλε αυτά, για να μην μπορέσουν ούτε τα αυτοκίνητα να παρκάρουν για να εξυπηρετηθούν οι γονείς που πηγαίνουν τα παιδιά στα γήπεδα εκεί.
1: Είναι στο δικό μας πάρκο, από μέσα στο πάρκο Γουδί που είναι του δημοσιογράφου, λέτε, που έχει
0: καταλήξει. Ποια ήταν η αιτιολογία που έδινε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επί τόσα χρόνια και
1: όχι,
0: δεν έκανα τίποτα?
1: Δεν υπήρχε καμία αιτιολογία. Κοιτάξτε, εκεί υπάρχει ένα θέμα με τις πολλές και διαφορετικές ιδιοκτησίες, αλλά το κύριο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Έτσι βάλαν τις μπουλντόζες σήμερα.
1: Η διαχείριση του ακινήτου είχε δοθεί στην ΕΤΑΒ. Υπήρχε αυτή η σύμβαση η οποία έληξε το 26, αλλά από το 16 το μπάτμιντον ήταν κλειστό, δεν γινόταν τίποτα και θα έπρεπε να προχωρήσουν κάποιες νομικές διαδικασίες για να τελειώνει αυτή η ιστορία και με την εταιρεία.
0: Ήταν παράνομο.
1: Ήταν παράνομο από το 12 με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.
0: Από το 4 κανονικά, γιατί ο νόμος προέβλεπε ότι είναι ένα προσωρινό. Και τώρα, αφού για 22 χρόνια, καταρχήν για 50 η περιοχή, αλλά εγώ άντε σας λέω ότι...
1: Εμείς είμαστε πιο παλιοί, είμαστε το 77 από 50.
0: Τα τελευταία 50 χρόνια. 50. Πες ότι έγινε μια παρέμβαση στο πάρκο στρατού, έγινε η Εθνική Γλυπτοθήκη, ανοίξαν και κανένα δυο κέντρα εκεί πέρα εκδηλώσεων, κάτι παιδό, κάτι ας πούμε ότι έγινε στην περιοχή. Ποια ήταν, δηλαδή, ποιος το κολούσε όλα αυτά τα χρόνια, και τώρα θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε να κάνουμε τις επιτροπές Δήμος Αθηναίων, Ζωγράφου, Παπάγου, Εθνικής Άμυνας και δεν ξέρω ποιους άλλους.

0: θα μαζευτεί, για να αρχίσει τώρα να συζητείτε κάτι που θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί 50 χρόνια πριν.
1: Ναι, είναι η στιγμή τώρα να γίνει αυτή η υπόθεση όλων και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το πάρκο, διότι έχει πραγματικά, ενώ μισός αιώνας που σας είπα από την αρχή, έχουν γίνει κατά καιρού συναντήσεις με υπουργούς Εθνικής Άμυνας, οι τρεις δήμοι πάντα. Έχουμε καταθέσει εμείς προτάσεις και το 24 και το 25 με κοινές επιστολές των τριών δημάρχων και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στον κύριο Ταγαρά και στον κύριο Μπακογιάννη, για να γίνουν και κάποιες συγκεκριμένες τροποποιήσεις στο προεδρικό διάταγμα για την προστασία του ημιτού, και παλαιότερα με παλαιότερες κυβερνήσεις έχουν επίσης γίνει συναντήσεις και συζητήσεις να μπορέσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς να διευκρινιστεί, να υπάρχουν δηλαδή ενιαίες λύσεις και να φτιαχτεί, όπως είναι και στα άλλα πάρκα, ένας ενιαίος φορέας με τη συμμετοχή των τριών δήμων και της περιφέρειας, τέλος πάντων, κτλ. Να κάτσουμε κάτω όλοι να τα συζητήσουμε και να μπουν σε μια σειρά τα πράγματα. Ήδη ο Δήμος Αθήνας έχει φτιάξει ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για το πάρκο στο Γουδί, η κυρία Ευαγγελίδου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Το κάτω μέρος που ήταν μοντέρνο πένταθλο με τις εγκαταστάσεις της υπασίας και το γήπεδο ποδοσφαίρου.
1: Τούτης ΕΠΟ που λέμε. Όλο αυτό το κομμάτι συνολικά.
0: Που εκεί είχε άλλη παράνοια, ότι το γήπεδο ανήκει, το πήρε με παραχωρητήριο ο Δήμος, αλλά οι εξέδρες ανήκουν στα Ολυμπιακά κίνητα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί και να μην μπορεί να υπάρξει ούτε τουαλέτα, να πηγαίνουν τα παιδάκια να κάνουν κάμπ το καλοκαίρι με σαραντάρια και να μην έχουν να πιούν, να μην λειτουργεί ούτε βρύση και να μην έχει μια τουαλέτα.
1: Αυτό
0: το λέω στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δήμου, ναι, κατά πόσο σέβεται και το δημότητο.
1: Αυτό όλο το θέμα θα πρέπει να λυθεί τώρα. Είναι με ένα καλό βήμα το ότι προχώρησε και κατεδαφίστηκε τον μπάντμιντον. Από εκεί και πέρα το δικό μας αίτημα είναι να κάτσουμε κάτω να τα συζητήσουμε οι τρεις δήμοι με όλους τους αρμόδιους φορείς, να φτιαχτεί ο ενιαίος φορέας και να προχωρήσει να γίνει το πάρκο Γουδί μετά από μισό αιώνα, από τον οποίο, μέσα στον οποίο υποτίθεται ότι θα έχει γίνει. Ήταν το 1977, μετά φτιάχτηκε επί Χαραλαμπόπουλου Υπουργού, παραχωρήθηκαν τα 49 στρέμματα που έχει φτιάξει ο Δήμος Ζωγράφου τότε με τη Δήμαρχο Φωτεινή Σακελαρίδου, το πάρκο στο Γουδί, αλλά όλο το υπόλοιπο, όπως είπατε κι εσείς, ήταν το σκουπιδαριό του μπάντμιντον, είναι ένα απέραντο πάρκινγκ και καμία χρήση δεν μπορεί να δημιουργηθεί εκεί πέρα στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Είναι έτοιμα
0: τώρα,
1: επειδή
0: ο κόσμος που μας ακούει λέει, εντάξει, αν κάναν 50 χρόνια μέχρι να συσταθεί τώρα επιτροπή, να αποφασίσουν οι Δήμοι, έχουμε τώρα εκλογές εθνικές.
1: Οι Δήμοι είναι αποφασισμένοι, μετά δεν έχουν θέμα να αποφασίσουν τίποτα άλλο.
0: Στο άμεσο, έχει ξυλωθεί τώρα το πάθημα.
1: Στο άμεσο θα πρέπει να προχωρήσουμε, να κάτσουμε κάτω και οι τρεις δήμοι μαζί με το Υπουργείο που ξεκίνησε τώρα αυτή την ιστορία, να προχωρήσουμε να φτιάξουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο. Και το 25 και το Σεπτέμβριο του 25 και το 24, έχω μπροστά μου τις επιστολές που έχουν σταλεί από τις συναντήσεις των τριών δημάρχων, όπως σας είπα, και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης που έχει τη μεγαλύτερη ιδιοκτησία εκεί, με τις συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτά είναι πράγματα, και το σχέδιο για τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα. Δεν είναι υψηλή πυρηνική φυσική όλα αυτά.
0: Προφανώς,
1: άμα θέλεις, μπορείς να τα κάνεις. Άμα θέλεις να αφήσεις το σκουπιδαριό εκεί πέρα και το πάρκινγκ, το απέραντο πάρκινγκ, το αφήνεις. Αυτά είναι θέματα πολιτικής βούλησης.
0: Δεν ξέρω, εμένα με τρελαίνει το γεγονός ότι. Ενώ είναι μια απόφαση που, ας πούμε, τώρα πήρε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δέδιας, για τον ΑΒ λόγο, παιδιά, πάμε να το κατεδαφίσουμε. Κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν το εξετάζουμε. Την ίδια ευκολία.
1: Πάρε
0: μια απόφαση το τι θα κάνει.
1: Υπάρχουν πράγματα που έχουν γίνει σε 5 μέρες και υπάρχουν πράγματα που καθυστερούν μισό αιώνα. Εμείς είμαστε στην επιλογή των 5 ημερών. Εδώ και τώρα, λοιπόν, να κάτσουμε κάτω και να δούμε ποιοι προχωράμε. Οι τρεις δήμοι που αναφέρονται στο πρόεδρο του διάταγμα, η περιφέρεια και τελειώσαμε.
0: Βγάλτε τουλάχιστον τις αλυσίδες και αυτά, να μπορεί ο κόσμος να παρκάρει, να μην κλείνουν οι δρόμοι γύρω, που δεν μπορεί κανένας να εξυπηρετηθεί. Τουλάχιστον μέχρι κάτι να γίνει, να λειτουργήσει το παλιό το πάρκινγκ του μπάντμιντον, και βέβαια με την ελπίδα ότι
1: Θα αλλά δούμε... αυτά έχουν σήμερα που είδα, έχουν φύγει τα πάντα. Είναι.
0: Α, ναι. Γυαλί.
1: Μπήκανε μέσα και έχουν αυτά που λέτε τα σύρματα. Που
0: τα είναι σύρμα,
1: τα σύρματοπλέγματα για την ακρίβεια. Τα σύρματοπλέγματα, ναι.
0: Λες και ήταν μυστική βάση αυτό το πράγμα και απλά έχει ένα τελείωτο με σκουπιδάριο. Και επειδή έχει δίπλα το παράδειγμα του πάρκου του Δήμου Ζωγράφου, που πραγματικά όποιος δεν το έχει επισκεφθεί αξίζει να το κάνετε, γιατί είναι πολύ ωραία. Φτιαγμένο με, με τη βόλτα που θα κάνεις, με τα μηχανήματα εξωτερικού χώρου, έχεις να πεις και και τον καφέ,
1: ναι,
0: σου, έχετε τα γηπεδάκια.
1: Είναι και ωραία, καινούργια παιδική χαρά η μεγάλη, είναι ωραία, ναι.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι στον ίδιο χώρο έχει φτιαχτεί κάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα υπόδειγμα και σαν χώρος είναι τεράστιος και θα μπορούσε να γίνει ποδηλατόδρομος. Μπορούσε να γίνει μέσα ατελείωτα πράγματα και να ρημάζει.
1: Υπάρχουν συγκεκριμένες σχέδια, δηλαδή στις κοινέ θέσει που έχουμε καταθέσει που σας είπα πριν από λίγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις και υπάρχει και μελέτη παλαιότερη από το, αν δεν κάνω λάθος, από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο που είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, διαμόρφωσης δηλαδή. Μιλάω για προχωρημένα πράγματα, όχι για τις ιδέες των τριών δημάρχων. Μιλάω για μελέτες επιστημονικές. Και από την κυρία Ευαγγελίδου από το Δήμο Αθήνας υπάρχουν. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι όριμο να γίνει από άποψη μελετητική, αλλά παλαιότερα ο κύριος Πολύζος, αν θυμάστε, από πάλι από το Μετσόβιο είχε γίνει μια μελέτη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν όριμες προτάσεις που μπορούν να προχωρήσουν. Πολιτική βούληση να γίνει εδώ και τώρα χρειάζεται για να προχωρήσει. Και νομίζω ότι είναι η ώρα. Είναι καλή η εξέλιξη της κατεδάφησης και νομίζω ότι είναι η ώρα τώρα να προχωρήσει.
0: Ελπίζω να μην τα ξαναπούμε σε 50 χρόνια.
1: Να μην περιμένουμε.
0: Να μην τα ξαναπούμε σε 50 χρόνια.
1: Τα παιδιά μας.
0: Θα τα πούν κάποια άλλη για μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχο.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Είναι ένα καφασάκι, Δήμαρχο Ζωγράφου. Το μπάντμιντον είναι μια μικρογραφία της Ελλάδας. Είπαμε, ξεκίνησε ως Μητροπολιτικό Πάρκο το 1977. Για κάποιο λόγο κάποιοι το κολλούσαν. Μπορώ να σκεφτώ πολλούς. Επειδή δεν έχω τις αποδείξεις, θα βάλετε στο μυαλό σας γιατί από το 1977 κολλούσε κάτι. Δίνεται το 4 να φτιαχτεί ένα κτίριο. Το κόστος δεν το ξέρουμε, γιατί κάποιος με ρωτάει πόσο μας κόστησε. Είμαστε επίσης μια χώρα, η μοναδική χώρα που διοργάνωσε ο Ολυμπιακός Αγώνας, που δεν ξέρουμε το πραγματικό κόστος. Παίζει. Είμαστε στο περίπου. Είναι κάτι του τύπου 5 δισεκατομμύρια πάνω, 5 δισεκατομμύρια κάτω. Πόσο άλλος λέει, 5 ευρώ πάνω, 5 ευρώ κάτω. Εμείς το έχουμε σε δισεκατομμύρια. Ήμασταν πιο large. Τότε, γιατί δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Ήμασταν ξεχύλιζε ο πλούτος από τα μπατζάκια μας. Και αφού φτιάχνεται αυτό το πράγμα και σου λέει το 4 πρέπει να το ρίξεις, έρχεται μια εταιρεία και άγνωστο πώς με ρωτάτε, βάλε έξυπνοι άνθρωποι, μπορείτε να το καταλάβετε, παίρνει τη διαχείριση του χώρου και κάνει και συναυλίες και βγάζουν και λεφτά με έτοιμο πράγμα που το έχεις πληρώσει εσύ σαν φορολογούμενος, αλλά εντάξει. Ψηλό πράγματα, λεπτομέρειες. Οι φίλοι μας να είναι καλά. Και αφού κάνει τη δουλίτσα του, αλλά δεν πάει καλά, έρχονται μετά αποφάσεις του ΣΤΕ, από κατοίκους, από. Παιδιά, τι γίνεται, αυτό το έκτρωμα δεν μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει στο Μητροπολιτικό Πάρκο. Απόφαση του 12, κατεδάφιση στα παλαιότερα των υποδημάτων. Νέα απόφαση στα παλαιότερα των υποδημάτων. Πάει στο τόσο. Έχουμε φτάσει να πανηγυρίζουμε για το αυτονόητο σε αυτή τη χώρα και να λέμε. Ευτυχώς που εφαρμόστηκε ο νόμος 50 χρόνια μετά. Ελπίζω, είπαμε, όπως το είπαμε και με τη Δήμαρχο, να μην χρειαστεί να κάνουμε αυτή την κουβέντα 50 χρόνια από τώρα, γιατί θα την κάνουν κάποιοι άλλοι, και να πανηγυρίζουμε για το ωραίο πάρκο που απέκτησε η Αθήνα έναν αιώνα μετά τα πρώτα σχέδια.

0: βγάζει ο Έρος.
1: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο ύστερα από σειρά αναφορών είπαμε να ασχοληθούμε. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας, ο ανταποκριτής της ΕΡΤ. Δεν θα πω μόνο στη Λάρισα, γιατί ο Βαγγέλης είναι μια ιδέα για όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Το είτε σκάει θέμα στη Μαγνησία, είτε στη Λάρισα, είτε στην Καρδίτσα, είτε στα Τρίκαλα. Βρίσκεται παντού. Έχουμε λοιπόν, Βαγγέλη, πολλά τροχαία ατυχήματα μετά από σύγκρουση με ζώα στην περιοχή, ειδικά της Ελασσόνας. Εκεί τι γίνεται?
2: Έχει να κάνει με τα αναπητήρητα ζώα, τα μεγάλα ζώα. Μιλάμε για τα ελευθέρας βοσκής άλογα και αγελάδες, που έχουν σαν αποτέλεσμα να κινούνται και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε έναν δρόμο που είναι πολύ σύχναστος, γιατί μετακινούνται οι κάτοικοι από την περιοχή της Ελασσόνας προς την περιοχή των Τρικάλων. Και τα ατυχήματα δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο, είναι πολλά και συχνά. Και αυτός είναι ο λόγος που οι κάτοικοι έχουν διαμαρτυρηθεί προς τις τοπικές αρχές, ζητώντας ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν είναι αργά.
1: Τι θα μπορούσε να γίνει, δηλαδή, για παράδειγμα, από τη στιγμή που είναι ελευθέρας βοσκής, εννοώ το.
2: Είναι ελευθέρας βοσκής, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι ανεπιτήρητα. Εδώ μιλάμε για τα ανεπιτήρητα. Ότι το είναι ελευθέρας βοσκής δεν σημαίνει ότι τα αφήνει ελεύθερα και μπορούν να μετακινούνται όπου θέλουν τα ζώα. Πρέπει να υπάρχει κάποιο που να τα καθοδηγεί και να τα φυλάσει. Αυτό λένε, ότι αυτή είναι η διαφορά. Ότι τα ελευθέρας βοσκής σημαίνει ότι έχουν ένα χώρο, αλλά είναι και κάποιος άνθρωπος που μπορεί να τα επιτηρεί.
1: Και άμα πέσει πάνω σε αγελάδα, εντάξει, πέσει άλογο πάνω σου, αντίο ζωή, παίρνει το αμάξι μετά σε σακούλα σούπερ μάρκετ στο δίνουν.
2: Αυτό έχει γίνει, έχει γίνει, και γι' αυτό οι κάτοικοι ζητούν και λένε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα πριν είναι αργά. Πριν θρυνήσουμε δηλαδή και χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, γιατί αν χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, τότε θα είναι ό,τι χειρότερο.
1: Α, τότε όλοι θα πέσουν από τα σύννεφα και
2: έτσι,
1: θα αρχίσουν.
2: Έτσι ακριβώς. Μα γι' αυτό φωνάζουν και λένε ότι φωνάζει ο πολιτιστικός σύλλογος, φωνάζει η κοινότητα. Έχουν απευθυνθεί σε αυτούς που έχουν τα ζώα, γιατί αυτά τα ζώα ανήκουν σε κάποιους ανθρώπους.
1: Προφανώς.
2: Οι οποίοι όμως δεν φροντίζουν να τα επιτρούν ή τη νύχτα να τα βάζουν σε σταυλικές εγκαταστάσεις, όπως προβλέπετε.
1: Γιατί δεν έχει πέσει κανένα πρόστιμο, Βαγγέλη, γιατί αν θα πάει το πρόστιμο.
2: Ακριβώς.
1: Βέβαια θα βγει ο αγρότης μετά στα κανάλια και θα αρχίσει να κλαίει το κράτος που με αδικεί και τα λοιπά. Γιατί έφαγε για την κάθε γελάδα την αλανιάρα, κάνα δεκάρικο στο κεφάλι.
2: Αλλά επειδή έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, το βλέπω, επειδή μέσα από τα ρεπορτάζ το παρακολουθούμε, πολλές διαμαρτυρίες σε πάρα πολλές ορεινές περιοχές με τα ελευθέρας βοσκής. Κανένας όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν, όπως είπες, επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να συνετιστούν, γιατί αν δεν συνετιστούν, τότε υπάρχει και ο ΠΚΠ. Εδώ είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί επιδοτούνται για αυτά τα ζώα, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να τα έχεις ελεύθερα και να μετακινούνται είτε μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή να καταστρέφουν ακόμη περιουσίες. Θα σας πω περιστατικά που έχουν γίνει στο Θεσσαλικό κάμπο, να έχουν καταστρέψει δεντροκαλλιέργειες. Έχει πάει ο άνθρωπος μέχρι τον εισαγγελέα. Δεν έχει βρει καμία ανταπόκριση. Το είπαν, εντάξει, θα το δούμε. Μα η κατάσταση όμως συνεχίζεται.
1: Γράψτε το σαν παλιότερο των υποδημάτων σου. Το είπαν, εντάξει, περίμενε.
2: Έτσι. Ναι. Λέει, τι να κάνω.
1: Αλλά άμα πέσει πάνω και γίνει το θανατηφόρο, μετά θα τρέχουμε και θα λέμε τα μέτρα που δεν ελήφθησαν στην ώρα τους. Έχουμε το Βαγγέλη, χάσαμε τη γραμμή. Νομίζω χάσαμε τη γραμμή. Ελπίζω να μην βρεθεί καμιά αλανιάρα προς το δρόμο την ώρα που μιλούσε ο Βαγγέλης. Λοιπόν, τώρα έτσι να πάμε και στο δελτίο των ειδήσεων. Θα ήθελε, λέει ο Νίκος, να μάθει το κόστος των γηπέδων που πανηγυρίζουμε ότι γκρεμίζεται. Σου είπα, Νίκο, άμα μάθουμε ποτέ. Εδώ τελείωσαν οι Ολυμπιακοί αγώνες και ποτέ δεν πήραμε. Ήταν αυτή η απόκληση. Εντάξει, παιδιά, στο περίπου, κανένας δεν ξέρει. Ήταν κάτι πάντως πολύ. Και το τι συνέβη. Και επίσης προσπαθούσαν πολλοί να πείσουν ότι δεν το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων δεν δημιούργησε τη μαύρη τρύπα στη χώρα. Δεν θα πω ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δημιούργησαν μόνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το φαγωπότι γύρω από τους Ολυμπιακούς Αγώνες συνετέλεσε και αυτό, ώστε η υπάρχουσα τρύπα να διευρυθεί. Να ξεκινήσει από τρύπα και να γίνει τρυπάρα στο τέλος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες έγινε τέτοιο μεγάλο πάρτι. Και επίσης το λυπηρό ήταν ότι δοθήκαν που δοθήκαν αυτά τα λεφτά, φάγανε αυτοί που φάγανε, τουλάχιστον να χρησιμοποιούνταν οι εγκαταστάσεις από τον κόσμο για τον αθλητισμό, ήταν ελάχιστες πραγματικά οι χρήσεις οι ουσιαστικές που έγιναν στα Ολυμπιακά κίνητα. Υπήρχαν μερικές εξαιρέσεις, αλλά υπήρχαν πάρα πολλές εγκαταστάσεις οι οποίες έμειναν να σαπίζουν χωρίς καμία αξιοποίηση για το κοινό, όχι για τον τύπο που είχε ανοίξει το μαγαζάκι και έκανε τις παραστάσεις. Λοιπόν, μουσικό διαλυματάκι, πάμε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με το τρίτο μέρος εδώ στο Έχουμε και Λέμε, όπου θα ταξιδέψουμε έξω και σήμερα έχουμε και πολλά να πούμε.

στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Έλεγα στον Λεωνίδα τον Αντωνόπουλο πόσο ωραία μπάντα έχει ο Τζον Άλεν εδώ. Μια σοουλάδικη μπάντα με πνευστά, με Χάμοντ, με πιάνο, με το rhythm section το ωραίο. Εγγλέζος είναι, δεν είναι Αμερικάνος, αλλά ο ήχος είναι εντελώς αμερικάνικος αυτό του Jonas Whale.
1: Εντελώς αμερικάνικο, γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί είναι σοουλ αμερικάνικος ήχος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να σου πω, γιατί
1: είναι
0: ξέρω
1: λίγο πιο σόλ. Αλλά εντάξει, θέλω να πω είναι ένας κλασικός. Είναι κλασική στον ήχο μιας big band.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι soul big band, δεν είναι jazz.
1: Είναι soul, εντάξει, είναι soul, αλλά και η soul στην Αγγλία είναι μια παράδοση.
0: Είναι
1: πολύ
0: μια παράδοση, έχεις δίκιο. Είναι Northern Soul, η Style Council έρχονται από αυτήν την παράδοση. Αλλά εντάξει, ο αμερικάνικος ήχος τη soul, ο smoky που τον λένε αυτός ο ήχος, είναι αμερικάνικος, δεν είναι εγγλέζικος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ακούτε φυσικά Κόσμος στους 93,6. Ακούτε το Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12 στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στον ήχο είναι τώρα η Μαρία Παπαγκυρίτση. Θυμίζω ότι μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, φυσικά και από το cosmosradio.gr.
0: Και θες να μείνεις αυτόν τον ήχο σχετικά?
1: Θέλω να μείνω, γιατί μου θύμισες λίγο έτσι τους ωραίους ήχους. Και επειδή αναφερόμασταν πριν και τους mods, στους Εγγλέζους mods δεκαετίας του 60, ο Τσίκο Χάμιλτον, αυτός ο σπουδαίος drummer,
0: είχε κάνει band leader.
1: Και band leader. Ήταν από τα πιο γνωστά κομμάτια που είχε ηχογραφήσει, νομίζω δεκαετία του 60, ήταν αυτό εδώ το 4 mods only.

Αυτή ήταν η Σύναψον από τα αγαπημένα έτσι ηλεκτρο σχήματα και DJs που αρκετά νωρίς και με ωραίο τρόπο επεξεργάστηκαν τραγούδια και ήχους τυρίως αφρικανικούς. Με έναν τρόπο μπορεί να πει κανείς ότι έκανε εντελώς διαφορετικά, βέβαια το έκαναν πληθυντικός η Σαντάνα τη δεκαετία του 70, χρησιμοποιώντας μουσικούς όπως ο Νιγηριανός περκασιονίστας ο Μπαμπατούντε Ολατούντζι. Αυτό είναι το Τζίγκο εδώ σε μια σύγχρονη εκδοχή από τον παραγωγό και DJ τον Γκίντον μαζί με τον Όστιν Μίλτς.

0: Χθες ήταν η επέτειος της γέννησης της Σεζάρια Έβορα.
1: Νομίζω προχθές.
0: Χθες. Το μόνο και ένα τραγούδι που είχε χωραφηθεί και δεν είχε βγει. Έκανε και ένα πιο έτσι, διεξοδικό αφιέρωμα ο Γιώργος Μηθαρίδης στη δική του εκπομπή. Εμείς θυμηθήκαμε ξανά, βέβαια. Σεζάρια Έβορα είναι από τις φωνές και τις μουσικές και τους ήχους που σταθερά όχι μόνο αγαπάμε, αλλά και ενέπνευσαν αυτό το σταθμό 25 χρόνια. Πριν διαβάζουμε διαρκώς τα ρεπορτάζ. Χθες δεν αναφερθήκαμε, αλλά μην νομίζω ότι δεν ασχοληθήκαμε κατηδίαν με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Νεπάλ μετά από αυτή την τεράστια καταστροφή και τα σενάρια για το πώς προκλήθηκε αυτό το, πώς να το πω, το τσουνάμι, την χιονοστιβάδα. Δεν είναι χιονοστιβάδα, όμως, γιατί δεν ήταν ακριβώς χιόνι.
1: Ήταν ένας παγετώνας που αποκολλήθηκε, έφραξε ένα ποτάμι, έκανε υπερχείληση. Έχουμε αυτή τη στιγμή 472 νεκρούς και πάνω από 1.400 αγνοούμενους πολλοί τουρίστες.
0: Θα μένει στη λάσπη, στον λάσπη που κατέβαινε ορμητικά σαν χιονοστιβάδα.
1: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ έχουν αναστείλει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης λόγω της απειλής υπερχείλησης μιας λίμνης που δημιουργήθηκε από συντρίμμια, που σημαίνει ότι αυτοί που αγνοούνται, η κατάστασή τους προφανώς είναι πολύ χειρότερη όσοι από αυτούς είναι ζωντανοί, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επιχείρηση.
0: Διάβαζα λοιπόν τα διάφορα ρεπορτάζ και τις αναλύσεις που πολλά βεβαίως έτσι λίγο και παυλοφικά αναφέρονται στην κλιματική αλλαγή. Ωστόσο υπήρχαν επιστήμονες που λέγανε ότι τέτοιου είδους φαινόμενα υπήρξαν πολλά κατά το παρελθόν, τουλάχιστον από τότε που καταγράφονται τέτοιου είδους μετεωρολογικά, γεωλογικά μάλλον φαινόμενα, γιατί γεωλογικό φαινόμενο φαίνεται ότι είναι. Δεν υπήρξε δηλαδή σεισμός, τουλάχιστον και η δόνηση που καταγράφηκε φαίνεται ότι ήταν λόγω της αυτού που συνέβη,
1: του όγκου του νερού που
0: ξαφνικά έσκασε, ας πούμε, και άρχισε να παρασένει τα πάντα. Δεν ξέρω. Αυτό κιόλας είναι και λίγο τρομακτικό, γιατί δεν ξέρει κανείς πώς μπορεί να προβληθεί και να προστατευτεί. Γιατί απ' την άλλη, να πεις ότι σε τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτή η λίμνη, ας πούμε, που υπήρχε εκεί πέρα και ο γεωποταμός, να μην υπάρχουν κατοικημένες περιοχές γύρω από αυτό είναι αδύνατο. Στην ιστορία του ανθρώπου, οι άνθρωποι ζουν σε παραποτάμιες περιοχές, σε παραλίμνες, σε παραθαλάσσιες περιοχές.
1: Απλώς όλο αυτό δείχνει ότι μερικά πράγματα ο άνθρωπος απλώς δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ό,τι και να κάνουμε, όσες προσπάθειες και να κάνουμε να τα αποφύγουμε, είναι μερικές καταστάσεις μοιραίες. Η φύση έχει συντριπτική δύναμη. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι ένα μεγάλο δράμα. Ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί, λένε οι αρχές, όπως και των αγνοωμένων.

Αυτός εδώ είναι ο T.Y.O. ο Γάλλος, soulman με την, έτσι, με τη φωνή του παλιού soulman και το στυλ του παλιού soulman. I've got to travel alone.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Καρπαθός. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: ορχήστρα.
1: Ορχήστρα, τι ωραία φωνή, τι ωραία μελωδία. Cole Porter, Every Time We Say Goodbye. Έγινε jazz standard, αλλά είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του αμερικάνικου ρεπερτορίου.
0: Με την Έλα Φιτζέραλντ. Εδώ βλέπαμε ένα βιντεάκι πριν λίγο. Ναι. Ένας δημοσιογράφος ρωτούσε τον Έρικ Κλάπτον, θα αφήσει, λέει, σκέφτεσαι ποτέ τι legacy, τι
1: κληρονομιά
0: θα αφήσει πίσω σου? Και λέει, κοιτάξτε, δεν το σκέφτομαι, λέει, το μουσικό το δικό μου, αλλά σκέφτομαι καμιά φορά όμως ότι αυτό το σημαντικό έργο στη ζωή που έκανε είναι ότι γνώρισα στον κόσμο, προσπάθησα να γνωρίσω τον κόσμο, ένα μπλουζίστα, τον αγαπημένο του μπλουζίστα και τον άνθρωπο που τον ενέπνευσε, τον Ρόμπερτ Τζόνσον. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέθανε το 38, το 1938.
1: Δολοφονήθηκε, τώρα αυτό ήταν εξαιρετικό.
0: Δεν γράφτηκε στο πιστοποιητικό θανάτου, δεν γράφεται από τι πέθανε.
1: Στα 27 του.
0: Στα 27 του, έχοντας ηχογραφεί, ήταν μουσικός blues του δρόμου. Έτσι.
1: Του δρόμου, φοβερός μουσικός, είχε χρησιμοποιήσει καινούργιες τεχνικές. Όσοι έχουν καταγραφεί να μιλούν για αυτόν, λένε πόσο πολύ δουλειά έριχνε στην κιθάρα, πόσο πολύ μελετούσε τους παλιότερους ανθρώπους που έπαιζαν και πόσο προσπαθούσε να αναπτύξει το δικό του στυλ, που τελικά τα κατάφερε. Παρόλο που οι ηχογραφίες του τελικά ήταν ελάχιστες, καμιά τριανταριά ήταν όλες και όλες.
0: Ναι, έχουν και κάποια alternate takes υπάρχουν. Λοιπόν, και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που θα ακούσουμε, αυτό, το κομμάτι που ο διάβολος βρίσκει τον Ρόμπερτ Τζόνσον στο μονοπάτι.
1: Στη διαστάβρωση, εκεί κάπου στο Μισισιπί, λέει.
0: Και του λέει, πού θα πας τώρα, προς τα πού θα πας, τι θα σου δώσω.
1: Περίμενε, του λέει.
0: Τι θέλεις.
1: Θέλεις, λέει, να μάθεις να παίζεις κιθάρα και να γράφεις τραγούδια? Ναι, του λέει.
0: Πρέπει να ακολουθήσω όμως το δικό μου δρόμο.
1: Πήρε την κιθάρα, του παίρνει ο διάβολος λοιπόν την κιθάρα από το χέρι του Ρόμπερτ Τζόνσον, την κουρδίζει, του παίζει ένα τραγούδι και του το δίνει πίσω και του παίρνει την ψυχή.
0: Ακριβώς.
1: Crossroads Blues.

0: Τι ωραία μελωδία ήταν αυτό. Αυτό λέγαμε τον Λεωνίδα τον Όπλο. Λούκα Σίλβα, η Καρμίνιο, ένα κομμάτι που λέγεται η Καρμεσί, μια συνεργασία ενός Βραζιλιάνου και ενός ντουέτου Πορτογαλέζικου.
1: Και ωραία παραγωγή, έτσι. Ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει η φωνή μπροστά και μετά μπαίνει αυτό το ηλεκτρονικό beat από πίσω. Αλλά πολύ ωραία και διακριτική.

0: Έτσι γίνονται τα πράγματα εκεί κάτω στη Νέα Ορλεάνη, Λεωνίδα Αντωνόπουλε. Και όποιο έχει πάει εκεί μπορεί να το επιβεβαιώσει. Και ελπίζω να πάω και εγώ κάπου στη ζωή μου και να το
1: επιβεβαιώσει. Σε βλέπω αυτές τις μέρες, σημειώνει πτήσεις, δρομολάγια.
0: Αλήθεια, να αυτό το κάνω.
1: Μέρη που μπορεί να μείνει, βάλτου που μπορεί να επισκεφθεί.
0: Βάλτου όχι, ρε εσύ.
1: Γκάμπο που μπορεί να απολαύσει.
0: Να φάω, έτσι. Λοιπόν, ναι, είναι ένα ταξίδι. Αυτό είναι ένα ταξίδι ζωή. Νέα Ορλεάνη, Τέξας, Νάτσες, Μισισιπή κτλ. Ελπίζω.
1: Κάποιοι φίλοι μας τυχεροί το έχουν κάνει.
0: Πολλοί φίλοι μας τυχεροί το έχουν κάνει.
1: Ορίστε να είναι. Ένα σήκωσε το χέρι εδώ από το
0: Ναι, ο επόμενο το έχει κάνει. Ο Μουχταρίδης έχει πάει και στα στούντιο εκεί και στην Graceland. Εντάξει.
1: Λοιπόν, εσείς που βρίσκεστε στην Τίνο αυτές οι μέρες, σας το λέγαμε τις προάλλες. Είναι αυτές οι μέρες που γίνεται το Festival Jazz στην Τίνο. Εκεί στο
0: Ιδρυματικό
1: Πολιτισμού ξεκίνησε χτες. Ολοκληρώνονται τα live αύριο, τα workshop και τα σεμινάρια την Κυριακή στο Ιδρυματικό Πολιτισμού, στο λιμάνι της Τίνου εκεί. Δεξιά-δεξιά. Αν βρεθείτε εκεί, να πάτε, μην το αμελήσετε. Εμείς θα τα πούμε πάλι πότε.
0: Τη Δευτέρα το πρωί στις 10 θα είμαστε εδώ. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, φιλιά.
1: Γεια. Άσε να πω το όνομά σου. Ξέρω ότι πολύ σεμνός, αλλά άσε να πω ποιος ήσουν.
0: Ποιος είμαι, όχι ποιος ήμουν.
1: Ποιος ήσουν, γιατί δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι γίνεται. Γεια σας, Δημητριάδη, Λεωνίδας Αντωνόπουλος ήταν μαζί σας. Μαρία Παπακυρίτση φρόντισε τον ήχο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
5: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
6: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
5: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
6: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
5: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
6: beyondborders.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό ήταν από το 2013, τότε δηλαδή, που ο Hugh Laurie κυκλοφόρησε το δεύτερο του άλμπουμ, αυτά τα υπέροχα blues με το πιάνο blues ήχο του άλμπουμ. Τον αγαπήσαμε για άλλη μια φορά πάρα πολύ, τον είχαμε αγαπήσει ήδη μάλλον. Δεν τον αγαπούσα τόσο εγώ σαν χαρακτήρα μέσα από το house. Μου πήρε πολλά χρόνια για να καταλάβω αυτό το everybody dies, everybody lies, πόσο αληθινό και πόσο σημαντικό είναι και πόσο απλοποιεί τα πράγματα. Τελικά κάποια στιγμή ερχόμαστε αντιμέτωποι και με την αλήθεια, είτε της ζωής είτε της δικής μας προσωπικής και των προσωπικών επιλογών. Καλημέρα, 6 λεπτά μετά τις 12, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης, παρέα. Παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή, πάμε μέχρι οι δείκτες του ορολογίου να δείξουν 2. Είμαστε πάντα στη φωτεινή πλευρά του δρόμου ή αλλιώς the bright side of the road.

Ομορφιά μου, αυτό σημαίνει το μη γκουάπο, μη γκουαπίτο, όπως τα τραγουδάει με τον υπέροχο της τρόπο η Μπέμπε. Είμαστε εδώ στον κόσμο, 93,6. Δύο τραγούδια για το ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα που είχαν κυκλοφορήσει και τα δύο εκεί, στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, 2013, 2012, 2014, κάπου εκεί ήταν και τα δύο κομμάτια. Οπότε παρέα θα πάμε και σήμερα και με παλιότερα κομμάτια, αλλά και με καινούρια. Είναι και η μέρα Παρασκευή. Ακούμε και καινούρια κομμάτια. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης μέσα από τις μεταψηφιακά και τα αναλογικά ραδιοφωνάκια σας, είτε στο σπίτι, είτε στη δουλειά, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο. Επίσης μας ακούτε μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ, αρκεί να έχετε κατεβασμένη εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και να μας κουβαλάτε παντού μαζί σας. Και τσατάρουμε όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα ως και Παρασκευή μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με K.

ακούτε

Από τα τραγούδια που παίξαν ένα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο, αρχές του 2000 κάτι, λίγο μετά, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αυτό το μπάιλα του Ζούκερο ήταν ένα από τα κομμάτια που ακούγαμε πολύ συχνά πυκνά εδώ στον κόσμο και του 93,6. Σας έλεγε πριν και η Cosmopolitans ότι φέτος το σταθμός κλείνει 25 χρόνια, και στα 25 χρόνια πάνω θυμόμαστε και αρκετά πολλά και αγαπημένα τραγούδια. Καλημέρα από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Η μέρα ξεκίνησε σήμερα με αρκετή ζέστη, όπως γίνεται εδώ και λίγες ημέρες. Λίγο καλύτερα βέβαια, αλλά γενικά νομίζω οι περισσότεροι από εμάς νιώθουμε μια εξάντληση τέλος εβδομάδας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Δυτική Μακεδονία έχει περάσει δοκιμασίες. Έρχονται επενδύσεις με καλοπληρωμένες θέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη βιομηχανική περιοχή της Φλόρινας. Αυτή την ώρα βρίσκεται στην Πτολεμαϊδα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ερηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη πτήση μη επανδρωμένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα, Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος

Όπως ακούτε, είναι ζωντανή ηχογράφηση. Είναι στα τέλη του 1971. Ο Donny Hathaway ηχογραφεί στο περίφημο κλαμπ της Νέας Υόρκης, το The Bitter End, το κομμάτι του John Lennon, το περίφημο Jealous Guy. Εδώ το ακούμε στον κόσμο και το 93,6. Κυκλοφόρησε σαν ένα B-side, όπως λέγεται, δηλαδή σαν ένα κομμάτι σε δεύτερη, από την άλλη πλευρά. Από την άλλη πλευρά, σωστά, το 1972. Ο Τζον Λένον επίσης το είχε μόλις κυκλοφορήσει, δηλαδή όταν το έπαιξε ο Ντόνι Χάθαουεϊ, μεγάλη τιμή για τον Τζον Λένον τότε από έναν πολύ σπουδαίο επίσης τραγουδοποιό, το γεγονός ότι μόλις το ηχογράφησε ο Λένον το έπαιξε ζωντανά και ο Ντόνι Χάθαουεϊ. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είναι 36 λεπτά μετά τις 12, είστε πάντα στον κόσμο, στο 93,6, η Νάντα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο.

Ένα τραγούδι που ο Πλανήτης το ξαναθυμήθηκε. Το ξαναθυμήθηκε μέσα από τον Black Mirror, αυτή την φοβερή σειρά, αλλά είναι ένα κομμάτι του 1964, μια ηχογράφηση από τις πολύ ιδιαίτερες της Ήρμα Τόμας. Το περίεργο με αυτό το τραγούδι που υπογράφουν από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Ράντι, που έγραψε τη μουσική ο Ράντι Νιούμαν και η Τζίνι Σίλι, είναι ότι την έμπνευση για αυτόν εδώ τον τίτλο η ίδια την βρήκε σε ένα περιοδικό γυναικείο και σε μια διαφήμιση για καλσόν, το οποίο έλεγε το πολύ απλό «Anyone who knows what comfort is», δηλαδή αυτό που λέει, αλλά το πήρε και το έκανε σαν ένα τελείως διαφορετικό τραγούδι. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα πολύ ωραία μυστήρια πράγματα που μπορεί να μάθει κανείς για ένα τραγούδι που αγαπάει και που ταυτίστηκε με αυτό.

Φέτος γιορτάζουμε και τα 45-46 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε το Tattoo You. Νομίζω αυτές τις μέρες ήταν. Πολλοί λένε ότι είναι το τελευταίο πολύ μεγάλο άλμπουμ των Rolling Stones.

Από τα πιο ιδιαίτερα κομμάτια των Rolling Stones θα έλεγε κανείς ότι φλερτάρει με την ιδέα να μην είναι Rolling Stones. Από το άλμπουμ τους Tattoo You κυκλοφόρησε 24 Αυγούστου 1981, πριν ακριβώς από 45 χρόνια. Στο εξώφυλλο είχε μια πολύ πειραγμένη φωτογραφία με τατουάζ του Mick Jagger. Στο πιστόφυλλο ήταν ο Keith Richards. Περίπου έτσι όπως έπρεπε να είναι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το εξώφυλλο που διάλεξαν εκείνη την περίοδο οι Rolling Stones. Αυτή εδώ είναι η Μπούικα. Έλεγα πριν για Παρασκευή και για καινούργια κομμάτια. Λέγεται Bailando. Και η Μπούικα είναι μια από τις πολύ σπουδαίες φωνές της Ισπανίας. Τα τελευταία χρόνια είχα δει όμως. Μαρία Κονσεψιό.

Μπαϊλάντο από την Μπούικα, Κόντσα Μπούικα ή σκέτο Μπούικα, εδώ στον κόσμο και 93,6, καινούριο κομμάτι μετά από το τελευταίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2017. Χαζεύοντας λίγο αυτές τις μέρες τα βιβλία μου, το κάνω αυτό, ειδικά το καλοκαιράκι είναι και μια ευκαιρία να ξαναδιαβάσω μερικά από τα βιβλία που είχα διαβάσει παλιότερα, ιδιαίτερα αν δεν μπορώ να βρω και κάτι έτσι πολύ δυνατό φέτος. Έχουμε πει βέβαια για τη Χερσόνησο μετά διασπίτη, έχουμε μιλήσει πολλές φορές και μου έχετε πει και εσείς πολλά πράγματα. Βρήκα το τελευταίο βιβλίο του Tom Robbins, που πάντα είναι ένα καλοκαιρινό ανάγνωσμα. Είναι η αυτοβιογραφία του, αλλά γραμμένη με το ύφος και με τον τρόπο του Tom Robbins. Λέγεται Θιβετιανή Ροδακινόπιτα, η αληθινή αφήγηση μιας εφάνταστης ζωής. Κυκλοφόρησε το 2014 και γράφει μέσα σε ένα σημείο: πριν εκδοθεί ο Τρυποκάριδος, το ξέρετε το βιβλίο φαντάζομαι, δυσκολευόμουν να χαρακτηρίσω τον εαυτό μου συγγραφέα χωρίς να νιώθω απατεώνας. Μια στάση που δεν οφειλόταν στη μετριοφροσύνη ή την ανασφάλεια, αλλά σε έναν σεβασμό για το επάγγελμα, για την τέχνη, για την ίδια τη γλώσσα. Μια ευλάβεια που σήμερα μπορεί να έχει κολωθήσει τον δρόμο της ντομάτας που έχει οριμάσει πάνω στο φυτό. Όμως το 1980, όταν η Bantam Books αγόρασε τον Τρυποκάριδο πληρώνοντάς μου μια σημαντική προβολή και τον εξέδωσε ως την πρώτη της σκληρόδετη έκδοση, και όταν η χαρτόδετη έκδοση μεγάλου μεγέθους που κυκλοφόρησε ταυτόχρονα εκτοξεύτηκε στην πρώτη θέση της λίστας bestseller του New York Times, και όταν σε λίγο βρέθηκα σε μια από εκείνες τις περιοδίες, από τη μια ακτή τον είπα ως την άλλη για την προώθηση του βιβλίου και άρχισα να βεβηλώνω αντίτυπα με τον φρικτό μου χαρακτήρα και να απαντώ σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, τότε πια μπορούσα επιτέλους να κοιταχτώ στον καθρέφτη και να πιστέψω ότι ένας γνήσιος κανονικός συγγραφέας πλήρους απασχόλησης ήταν απέναντί μου. Ήταν ωραία, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Απ' την άλλη όμως διέθετα αρκετή σύνεση για να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι εκείνους που θέλουν να καταστρέψουν οι θεοί πρώτα τους κάνουν διάσημους.

Το βιβλίο είναι πολύ καλοκαιρινό και σαν έκδοση αλλά και σαν ανάγνωσμα. Αν το κουβαλάτε μαζί σας, αν σας αρέσει να κουβαλάτε βιβλία μαζί σας στην παραλία, είναι το ιδανικό.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περιοδία Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΦ. Τα θέματα της ατζέντας των επισκέψεων και των επαφών. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη βρίσκεται σήμερα. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Τη δέσμευση ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έδωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Κορεσμένος είναι ο Χιτά του Δήμου Αγίου Νικολάου ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών Φλόρινας κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψή του. Πρώτο σταθμό σήμερα ήταν η Φλόρινα. Ενώ αναμένεται και στην Πτολεμαϊδα σε λίγη ώρα και στο επίκεντρο φυσικά βρίσκονται οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια για αυτό το θέμα θα ενημερωθούμε κατά την διάρκεια της εκπομπής καθώς θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που παρακολουθούν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εμείς να προχωρήσουμε, να πάμε όμως τώρα στην Κομωτινή και στην Αμαλία Γαριφαλίδου, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, αφού προηγουμένως πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο 53χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 44χρονης συζύγου του σε χωριό της Ροδόπης. Αμαλία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Αν και δεν έχει μιλήσει στις αρχές, φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε στα νεύρα του και ότι θόλωσε. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η 44χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες για το ιστορικό της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Τη δέσμευση τώρα ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο, έδωσε χθες ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εισέβαλαν μάλιστα κτηνοτρόφοι και αγρότες, ενώ ακολούθησαν και παρετήσεις τελεχών της περιφέρειας. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο ήταν στην επεισοδιακή συνεδρίαση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είχαμε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ενημέρωση από την αρμόδια Επιτροπή Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Κτηνιατρικής για την πορεία της νόσου. Εδώ να σημειώσουμε ότι 5,5 μήνες μετά από το πρώτο κρούσμα ήταν η πρώτη συνεδρίαση για αυτό το θέμα, ενώ υπήρχαν αιτήματα εδώ και μήνες από τις πρώτες ημέρες του εντοπισμού του κρούσματος και από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και την ίδια ώρα υπήρχε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω, αγροτών και κτηνοτρόφων έξω από το χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπήρχε αγανάκτηση του κόσμου γιατί δεν άκουγαν λύσεις για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Με τηλεδιάσκεψη παρακολουθούσε τη σύσκεψη και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαθάς, και μην αντέχοντας επί τρεις ώρες να μην ακούν κάποιες εξελίξεις για τα θέματά τους οι αγρότες, πράγματι εισέβαλαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς να δημιουργηθούν έκτροπα και ζητούσαν απαντήσεις στην προσπάθεια τοποθέτησής του με τηλεδιάσκεψη, με όσο αυτό μπορούσε να συμβεί, γιατί με τη φασαρία δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και τι έλεγε ο Υπουργός. Mm-hmm. Προσπάθησε να αναγνώσει ένα δελτίο τύπου που είχε κοινοποιήσει αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και αυτό αγανάκτησε ακόμα παραπάνω τους ανθρώπους αυτούς που ζητούσαν απαντήσεις στα κέρια ζητήματα που είχαν βάλει. Ζήτησαν μάλιστα την παρέτηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα και του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθώς θεωρούσαν συνυπεύθυνους για την αποτυχία διαχείρισης του αυθόδους πυρετού. Πράγμα που έγινε, υπέβαλαν στον περιφερειάρχη τις παρετήσεις του στα δύο στελέχη και έγιναν δεκτές. Και δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται με τοποθετήσεις των περιφερειακών συμβούλων. Αυτό που προέκυψε όμως, επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το τι λένε και πού θα καταλήξει η όλη αυτή η συνεδρίαση, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός μετά από τα γένεια της ΔΕΘ να βρεθεί στη Μυτιλίνη, mm-hmm, και να δει από κοντά και να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους αυτούς. Και παράλληλα υπήρξε η δέσμευση μέχρι να έρθει ο Υφυπουργός στη Μυτιλίνη, για μια εβδομάδα δηλαδή, να μην πραγματοποιηθούν οι θανατώσεις των ζώων που είχαν προγραμματιστεί για τούτες τις μέρες και να γίνουν οι δειγματοληψίες. Η απαγόρευση δηλαδή θανάτωσης αφορά για λίγες ημέρες. Δεν θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων, να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ναι.
3: Όσον αφορά τώρα τις απαντήσεις που περιμέναμε για το πότε θα πληρωθεί ο κόσμος και για τις ζωοτροφές και για το γάλα, αρκέστηκε ο Υφυπουργός να πει ότι αναμένουμε την κοία, την οποία όμως την αναμένουμε όλο το καλοκαίρι. Πριν να σας αποχαιρετήσω όμως, mm-hmm, να δώσω και μια άλλη είδηση, πολύ σημαντική για το νησί της Λέσβου, μιας και πριν από λίγο μας ανακοινώθηκε, Δίκη, ότι υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση για τη μετατροπή του νοσοκομείου Μυτιλίνης και των κέντρων υγείας Μυτιλίνης και Μανταμάδου σε άγωνα τύπου Α. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας θα μπορέσουν να προσελκύσουν γιατρούς με πολύ πιο ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα και να υπάρχει ανταπόκριση σε προκηρύξεις που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, Βίκη.
0: Μάλιστα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό παρουσία του Δήμαρχου Παγκαίου. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
4: Βίκυ, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά το ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ θα καταμιμηθεί στους πληγέντες αγρότες των Τεναγών Φιλίππων. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε το εν λόγω ποσό μετά τη συνάντηση που είχαν οι Δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδας με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη χτες. Μάλιστα, ο ίδιος σου έθεσε και άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά το Δήμο Παγκαίου, αλλά το κυριότερο ήταν αυτό των Τεναγών Φιλίππων. Ανέφερε το πρόβλημα που γνώριζε ο Πρωθυπουργός και η απάντησή του ήταν σαφέστατη, ότι έχει ληφθεί, καθώς έχει ληφθεί η σχετική απόφαση, ώστε να προσδιοριστούν οι πληγέντες παραγωγή με αυτό το ποσό, το οποίο φυσικά και θα γίνει με όρους που θα αποφασιστούν. Μάλιστα, ο κύριος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος, σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που επίσημα πλέον ανακοινώνεται αυτό το ποσό, γιατί προγενέστερα υπήρξε μια τέτοια αναφορά από το Υπουργείο, αλλά δεν είχε γίνει επίσημα. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα με βάση τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού αναμένεται αυτό το ποσό να κατανημηθεί, να δοθεί δηλαδή στους πληγέντες αγρότες το αργότερο μέσα σε 3 μήνες. Εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ανάγκη να υπάρξει ειδική οικονομική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος ενός έτους στους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στις 29 Ιουλίου, θέτει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καβαδά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταστροφή εκτεταμένων βοσκίσιμων εκτάσεων και της φυσικής βλάστησης που υπέστη η περιοχή από την καταστροφική πυρκαγιά. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
5: Καλησπέρα από τα Χανιά. Το τι άφησε πίσω της αυτή η πυρκαγιά το γνωρίζουμε όλοι και το καταγράψαμε και εμείς και μέσα από την εκπομπή σας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχουν καεί 350 εγωπρόβατα και 1.100 μελισσοσμήνοι, εκτός βέβαια από τις άλλες ζημιές που έγιναν σε εγκαταστάσεις, σε εξοπλισμό και άλλα μέσα παραγωγής. Καθώς προχωρούν οι διαδικασίες αποτίμησης των ζημιών και της αποκατάστασης, μπορεί να δει κάποιος ότι οι συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα δεν περιορίζονται σε εκείνα που καταστράφηκαν άμεσα από τη φωτιά, επηρεάζουν το εισόδημα των παραγωγών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος στέλνει στον Υπουργό και με αυτή την επιστολή του ζητά να εξετάσει, να δρομολογήσει μια ειδική οικονομική ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την απώλεια του εισοδήματος χρονικού διαστήματος ενός χρόνου με αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα λαμβάνουν υπόψη τον πραγματικό βαθμό στον οποίο επλήγει κάθε εκμετάλλευση. Μια στήριξη που είναι κρίσιμη όχι μόνο για την ανακούφιση των πληγέντων αλλά κυρίως να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να παραμείνουν στην παραγωγή τους. Ο Δήμαρχος λέει ότι για το Δήμο Αγίου Βασιλείου η διατήρηση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας δεν είναι ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα διατήρησης του κοινωνικού ιστού της υπαίδρου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξαναστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να συνεχίσουν να παράγουν στον τόπο που αγαπούν. Προσπαθούν, η αλήθεια είναι, εκεί στον πολύπαθο Δήμο Αγίου Βασιλείου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Γιατί οι συνέπειες για αυτούς δεν τέλειωσαν με την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καταραίει η καλλιέργεια αρωματικών φυτών στη Θεσπρωτεία, όπου μέσα σε μόλις έναν χρόνο χάθηκαν 326 στρέμματα καλλιεργειών, δεδομένου ότι πολλοί παραγωγοί σταματούν να ασχολούνται, σύμφωνα με στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου έχει το ρεπορτάζ. Βάσο.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μεγάλη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 66% με αρωματικά φυτά καταγράφηκε στη Θεσπρωτεία μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Συγκεκριμένα το 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας είχαν δηλωθεί 497 στρέμματα με αρωματικά φυτά. Το 2025 η έκταση περιορίστηκε στα 171 στρέμματα, δηλαδή έχουμε μία διαφορά 326 στρεμμάτων για μία καλλιέργεια η οποία ήταν σχετικά νέα στη Θεσπρωτεία, πενταετίας, εξαετίας. Πτώση καταγράφηκε και στον αριθμό των παραγωγών με μείωση κατά 18% από τους 56 στους 46. Η μείωση, η υποχώρηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση του αριθμού των παραγωγών και έτσι περιορίζεται σημαντικά και η μέση έκταση που πλέον καλλιεργεί ο κάθε παραγωγός. Αντίστοιχη μείωση, αλλά όχι τόσο μεγάλη, καταγράφηκε και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου οι εκτάσεις υποχώρησαν από τα 1.784 στρέμματα στα 870. Οι παραγωγοί μειώθηκαν από 197 σε 159.
0: Μάλιστα.
6: Στην ίδια απάντηση στη Βουλή, αναφέρεται ότι και στη Φλόρινα υπάρχει μικρότερη, όμως σαφώς μικρότερη υποχώρηση. Τώρα, οι αιτίες της υποχώρησης αυτής αναμένει να διευκρινιστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Πτολεμαϊδας, στη Δυτική Μακεδονία, καθώς, όπως είπαμε, εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης μόλις έχει ολοκληρώσει την ομιλία του σε εκδήλωση για τη θεμελίωση περισύγχρονου θερμοκηπίου εκεί στην Πτολεμαϊδα. Ο Χρήστος Τσαλικίδης βρίσκεται και θα μας ενημερώσει. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός μόλις ολοκληρώσει τη θεμελίωση της του πρότυπου υδροπονικού θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Και αναχωρήσει λίγο για να επισκεφθεί την εγκατάσταση της Ιθιάς, όπου εκεί είναι στην ουσία το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο συνδράμει και βοηθά στην παραγωγή της τηλεθέρμανσης. Από νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από την Φλόρινα και μετέβη προς την Πτολεμαΐδα, επισκεπτόμενος ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις και έχοντας την ευκαιρία να αναφερθεί στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο έχει σημειώσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός από το σε όλες τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει είναι ότι στην Δυτική Μακεδονία δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Διότι πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται στην Δυτική Μακεδονία είναι η μετάβαση που υλοποιείται από την περιοχή του Λιγνίτη στα νέα οικονομικά μοντέλα μέσα από το πλαίσιο της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης. Η συγκεκριμένη επένδυση, την οποία θεμελιώθηκε πριν από λίγο, είναι ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι δροπονική, είναι πρότυπη μονάδα θερμοκηπή, η οποία θα καλλιεργεί ντομάτες σε μια έκταση 1.500 στρεμάτων. Από εκεί και μετά συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μετά τον σταθμό της ΔΕΗ στην Καρδιά θα μεταβεί στην πόλη της Κοζάνης και θα επισκεφθεί το Μαμάτσιο νοσοκομείο και το βράδυ στις 6.30 ώρα θα συναντηθεί με πολίτες στην κεντρική πλατεία, στο πεζόδρομο της Κοζάνης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Και να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου να δούμε πώς κύλησε αυτή η πρώτη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, από χθες η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο. Η εμπορική λειτουργία του κλάδου ξεκίνησε από χθες στις 3 το μεσημέρι, μετά την τελετή παράδοση του σταθμού Μίκρα από την έναρξη της λειτουργίας επέκτασης. Επανήλθε και το πλήρες ωράριο του Μετρό, ενώ σε λίγες μέρες, από την 1η Σεπτεμβρίου, θα ισχύσουν και οι αλλαγές στις γραμμές των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή της Καλαμαριάς. Επισκέπτες τώρα και κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να ξέρουν ότι η επέκταση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του μετρό αφενός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι 5 νέοι σταθμοί αναμένεται να προσελκύσουν περίπου 60.000 επιβάτες την ημέρα. Η διαδρομή τώρα από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 24-26 λεπτά, ενώ μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο θα πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Στο δικό δίκτυο, η εκτίμηση είναι ότι η λειτουργία της επέκτασης θα οδηγεί σε 15.000 λιγότερα οχήματα την ημέρα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη με στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η λειτουργία της βασικής γραμμής, δηλαδή από τότε που έχει ξεκινήσει μέχρι και σήμερα, έχει συνδεθεί με τη μείωση περίπου 15% των οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά επανήλθε και το ωράριο λειτουργίας του μετρό, το οποίο ξεκινά από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή και Σάββατο, το ωράριο παρατείνεται μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Οι ώρες αυτές που αναφέραμε αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση από τους τερματικούς σταθμούς, τους τρεις, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Παράλληλα, αλλάζει και ο συγκοινωνικός χάρτης Καλαμαριάς, αυτά τα νέα όμως θα τα πούμε αργότερα, καθότι είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, από χθες λειτουργεί μια νέα γραμμή, η Χ3, για όλους όσοι επισκέπτονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη, που μπορούν να πάρουν αυτό το λεωφορείο. Μίκρα αεροδρόμιο Μακεδονία γράφει και τους επιβιβάζει στον τερματικό σταθμό της Μίκρας και από εκεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό για το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Δεν έλαβαν απαντήσεις οι γονείς των θυμάτων των Ντεμπών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σήμερα από τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν για την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο κουλούρι Λάρισας από την τότε Περιφερειακή Αρχή σε εταιρεία Γερανών για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τη δαπάνη αλλά και την έγκρισή της. Να πούμε πως η συνεδρίαση φυσικά ήταν εχθές και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας της αντικοχαμένης Μάρτης, αλλά και ο Παύλος Ασανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ήταν στη θεσινή συνεδρίαση, παρόντες στη θεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να ζητήσουν απαντήσεις από τον θέος Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, μετά και τα θέματα τα οποία φαίνεται έρχονται στην δημοσιότητα από το δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, την περασμένη Κυριακή συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανάθεση έργου σε εταιρεία γερανών στο Κουλούρι. Το Κουλούρι είναι η περιοχή εκεί όπου μεφέρθηκαν τα συντρίμια των αμαξοστοιχειών. Ο κύριος Αγοραστός, λοιπόν, ο πρώην Περιφερειάρχης, συμμετείχε διαδικτυακά στη συνεδρίαση, δήλωσε ότι είναι στην διάθεση των οικογενειών των θυμάτων να δώσει όποιες απαντήσεις χρειάζεται, όποιες απαντήσεις, όποια ερωτήματα θέλουν, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να γίνει κατηδίαν και μακριά από κάμερες, αφήνοντας εχμές για την Περιφερειακή Αρχή, για μετατροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου σε δικαστήριο, αλλά και για μια προσπάθεια εργαλειοποίησης της κατάστασης. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος πήρε το λόγο, θα έλεγα ότι σήκωσε το γάντι ουσιαστικά σε αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστός, και είπε ότι τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει δεν αποτελούν μέρος καμιάς δικογραφίας, και ανέφερε οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η δαπάνη από την τότε Περιφερειακή Αρχή για την ενοικίαση αυτών των γερανών, με βάση και τις τιμές δημοσίου που ισχύουν ή τις τιμές που έχουν τα χρήματα που έχουν πληρώσει άλλες περιφέρειες, είναι πολλές χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Εάν λοιπόν είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, είπε ο Περιφερειάρχης, προκειμένου εάν προκύψει οικονομική ζημιά για την περιφέρεια να διεκδικήσουμε το δίκιο και να αποκαταστήσουμε το κύριο της περιφέρειας. Πάντως αυτό που θα πω, Βίκυ, για να μην μακρηγορώ, είναι ότι πρόκειται να υπάρξει και νέα συνεδρίαση στην οποία ο Περιφερειάρχης θα καλέσει τον πρώην Περιφερειάρχη και τους γονείς των θυμάτων να λάβουν απαντήσεις, παρόντος αυτή τη φορά κύριο Αγοραστού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με στελέχη και τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Τις συναντήσεις του Υπουργού παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την Έρτη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες είχαμε εδώ τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κικίλια, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη. Η επίσκεψη προφανώς ξεκίνησε από το λιμεναρχείο της Ρόδου και εκεί έγινε συνάντηση με την λιμενάρχη Μαρία Κυπόσογλου και με τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι στην συνέχεια, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε, ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τόσο την κεντρική λιμενάρχη όσο και τους λιμενικούς της Ρόδου για όλα αυτά τα οποία φέρουν εις πέρας, που είναι ιδιαίτερα πολλά και σοβαρά, νομίζω κυρίως τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι προσφυγικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί γύρω στο 60% και συνεχάρη γι' αυτό τους λιμενικούς. Είπε ότι θα ενισχυθεί το λιμεναρχείο της Ρόδου με προσωπικό, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης λιμενοφυλάκων και ένας αριθμός από αυτούς θα τοποθετηθεί στην περιοχή, ενώ θα ενισχυθεί και με νέο σκάφος, το οποίο θα είναι μεγάλο, μεγαλύτερο των 80 μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όλα αυτά μαζί με διαγωνισμούς που τρέχουν για σύγχρονα μέσα επιτήρησης, είπε ο Βασίλης Κικίλιας, θα βοηθήσουν σημαντικά το έργο των λιμενικών, που είναι πολύ διάστατο και πολύ σύνθετο. Είναι η αστυνόμευση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, η ακτοπλοεία, η προστασία των θαλασσών από τη ρήπανση, η παράνομη αλεία, τα θαλάσσια σύνορα που πρέπει να τα φυλάσσουν και όλα αυτά. Αναφέρθηκε στις ακτοπλοϊκές άγονες γραμμές, είπε ότι το ποσό που διατίθεται φέτος από το Υπουργείο έχει ανέβει στα 168 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ μίλησε και για την προοπτική να συνδεθούν ακτοπλοϊκά, είναι πρόταση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τα 4 νησιά του Νοτίου Αιγαίου που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, γιατί μπορεί εδώ να είμαστε νησιωτική περιοχή και να είμαστε μία περιφέρεια, οι Κυκλάδες με τα Δωδεκάνησα, αλλά η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών παραμένει σπάνια, αν όχι προβληματική.
0: Μάλιστα. Ναι.
10: Ναι, και κάπως έτσι με τις ανακοινώσεις αυτές έκλεισε η χθεσινή επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στη Ρόδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτοιμα επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε το Επιμελητήριο Αργολίδας, ζητώντας χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016 για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Σταύρο.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Κατά το Επιμελητήριο Αργολίδας, το θέμα αυτό που ανέφερες αφορά ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα και κυρίως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016. Το Επιμελητήριο Αργολίδας υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική για τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν το 2021, χωρίς μέχρι τώρα να έχει ολοκληρωθεί το 50% του επενδυτικού του αντικειμένου. Η επιστολή τονίζει ότι για τα σχέδια αυτά οι προθεσμίες υλοποίησης αρχίζουν να εκπνέουν σιγά σιγά χωρίς να έχει δοθεί παράταση. Γι' αυτό το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι λόγω αυτής της εξέλιξης έχει δημιουργηθεί μια ανησυχία στις επιχειρήσεις, αφού η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχεδίων δεν είναι αποτέλεσμα της δικής τους υπαιτιότητας. Η επιστολή αναφέρει κάποια αίτια που προέκυψαν και βέβαια αυτά δημιούργησαν καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν τονίζει ότι σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο αναπτυξιακό νόμο. 300 επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί δίκη στο καθεστώς των ενισχύσεων, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντική αναπτυξιακή και οικονομική συμβολή του συγκεκριμένου νόμου, και για τον λόγο αυτό το Επιμελητήριο ζητά να χορηγηθεί άμεσα παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των σχεδίων του νόμου αυτού που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης, για να υπάρξει χρόνος λοιπόν για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο έργο τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένας 12χρονος πέρασε στο Ηράκλειο μεγάλη λαχτάρα, καθώς δέχτηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο, χωρίς ευτυχώς όμως να τραυματιστεί σοβαρά. Την ίδια ώρα επεισόδιο σημειώθηκε σε πλυντήριο αυτοκινήτων, όπου 40χρονος χτύπησε εργαζόμενο. Σύνδεση με την ΕΡΤ Ηρακλείου και την Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει και για τις δύο υποθέσεις. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο περιστατικά έγιναν χθες το βράδυ. Το περιστατικό με το σκύλο έγινε στην περιοχή των Καμηνίων. Μία 28χρονη έβγαλε το γιαβόλτα το σκύλο του αδερφού της, το δεσποζόμενο σκύλο, και κάποια στιγμή το ζώο κατάφερε να διαφύγει της προσοχής της, επιτέθηκε στο 12χρονο που βρισκόταν εκεί κοντά. Κατάφερε στο παιδί δαγκονιές στα πόδια, πρόλαβαν οι περίκοι να το απομακρύνουν και ο μικρός μεταφέρθηκε με τραύματα στα πόδια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Για τη ζωή του, 28χρονη συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο τόσο στην ίδια όσο και στον αδερφό της, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Καταλαβαίνετε βέβαια το σοκ το οποίο υπέστη το παιδί. Αυτό. Μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι σε τι κατάσταση, σε τι σοκαριστική κατάσταση βρέθηκε. Το άλλο τώρα περιστατικό έγινε σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρχές. Το θύμα, ο οποίος είναι 51 ετών, με καταγωγή από το Καζακστάν και εργάζεται στο πλυντήριο, είχε ένα βραστικό επεισόδιο με ένα 40χρονο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο 40χρονος, μετά το περιστατικό, αποχώρησε από την επιχείρηση, επέστρεψε όμως λίγη ώρα αργότερα και συνοδευόταν και από ένα άλλο άτομο και μάλιστα είχαν και οι δύο άγριες διαθέσεις. Το θύμα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και προκάλεσαν και ζημιές στο πλυντήριο σπάζοντας τη τζαμαρία της επιχείρησης. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου και αναζητούν τον συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου όμως για την ώρα παραμένουν άγνωστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα.

0: Η Επιτροπή Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων Μαγνησίας εξέφρασε σοβαρούς προβληματισμούς για το σχεδιαζόμενο έργο της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με έγγραφο που συνέταξε στις 27 Ιουλίου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστικών Φορέων και Πολιτών Κάρλας Μαυροβουνίου Βόρειου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήδη βέβαια οι κοινότητες, θα λέγαμε των οικολόγων και των άλλων οργανώσεων, είναι εναντίον του να γίνουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πάνω στην Όδρη. Έχουν φέρει και το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό και το έχουν συζητήσει. Με αφορμή κιόλας μια πολύ τελευταία, τέλος πάντων, ένα τελευταίο αίτημα από μια μονοπρόσωπη οίκη, την Ενεργειακή Μαυροβουνίου Μήκε, που θέλει να στήσει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ επιστημονικοί φορείς έρχονται να ενισχύσουν αυτές τις αμφιβολίες και να προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης της Όθριος. Θα θυμάστε που σας ενημέρωνα σχετικά μετά τη συνάντηση φορέων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας που είπε ότι θα συνδράμει. Αυτή τώρα η Επιστημονική Επιτροπή διατυπώνει αμφιβολίες για τη συμβατότητα της χωροθέτησης με το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο, για την πληρότητα της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της εκτίμησης επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και για την επάρκεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, στα δασικά οικοσυστήματα και σε άλλα. Και λέει ότι είναι ανάγκη να συνεκτιμηθούν ισορρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα ενεργειακά έργα, καθώς και την πιθανή επίδραση στο προστατευόμενο πολιτιστικό τοπίο του Πηλίου. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν προκύπτει με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία η απαιτούμενη βεβαιότητα το έργο μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς κίνδυνο μη αναστρέψεων επιπτώσεων. Όταν μιλάμε τώρα για Επιτροπή, μιλάμε για τουλάχιστον, έχουμε 3-15 φορείς που είναι και σχετικοί αλλά και είναι και κοινωνικοί φορείς με το θέμα. Και διευκρινίζουν ότι δεν είναι αντίθετη στην ουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στη λανθασμένη, όπως τονίζουν, μη τεχνοκρατική και ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αυτών των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι στόχος της παραμένει η προστασία και η ανάδειξη βέβαια του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Εξαρθρώθηκε ομάδα η οποία φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας με συνολική λία άνω των 380.000 ευρώ. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει σχετικά. Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κύριε Σιγήρη. Πραγματικά η συγκεκριμένη συμμορία φαίνεται πως έχει διαδημάσει την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και στη δράση αποδίδει η αστυνομία σειρά από απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές ολόκληρες της Μεσσηνίας με συνολική λία να ξεπερνά τις 381.000 ευρώ. Στη δικογραφία τώρα, Βίκυ, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυγνίας Εγκλημάτων Καλαμάτας, περιλαμβάνονται 9 άτομα ηλικίας από 21 έως και 35 ετών, οι 8 εκ των οποίων είναι Ρωμά και οι οποίοι αναζητούνται. Η δράση τους τώρα τοποθετείται από 19 Μαρτίου έως και τις 28 του περασμένου Ιουλίου και μέχρι στιγμής έχουν επισκηνιαστεί 13 απάτες και 2 απόπειρες, καθώς και 5 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να βρούσαν κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση, χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, σε ορισμένα από τα οποία τοποθετούσαν και παραποιημένες πινακίδες, ενώ επικοινωνούσαν και με ασυρμάτους. Οι διαρρήξεις καταγράφηκαν κυρίως στην Καλαμάτα, τη Μικρή Μαντίνια, την Παλαιόχωρα, την Πύλο και το Μεϊγαλά. Σε μια περίπτωση στην Καλαμάτα, αξίζει να πούμε δίκιο, διαφερέθηκαν από κατοικία, κοσμήματα και δημαρχή αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα τώρα τα ίδια μέλη αυτής της ομάδας φέρονται να προσποιούνταν και υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή τεχνικούς θετικού ρεύματος και με το πρόσχημα ενός δίθετρα βραχυκυκλώματος και του κινδύνου πυρκαγιάς και έκρηξης έπειθαν κυρίως ηλικιωμένους να συγκεντρώνουν χρήματα και χαρτοφυλάκια. Στη συνέχεια ενώ κάποιοι απασχολούσαν τους ιδιοκτήτες κάνοντας κουνικούς ελέγχους ηλεκτρικούς πίνακες, οι συνεργοί τους ερευνούσαν τα σπίτια. Η μεγαλύτερη τώρα απάτη καταγράφηκε στην περιοχή της Τουρίας με τη λία να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Τώρα κατά την έρευνα των αστυνομικών καταστρέφηκαν 3 οχήματα, 6 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και 200 ευρώ, ενώ η έρευνα της Βίκυ συνεχίζεται και για τον εντοπισμό των 9 κατηγορουμένων, αλλά και για την πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες ανεξιθνίαστες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορεσμένος είναι ο Χιτάτου Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό αναφέρει ότι ο Δήμαρχος Γιώργος Μπελούκας εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος χιτά, συνέχεια του παλαιότερου, προκειμένου να μπορέσει να αντέξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου όσον αφορά την απόπτωση των στερεών αποβλήτων. Να σας πω ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η μελέτη και οι αποφάσεις όσον αφορά την ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και επίσης από ότι όλα δείχνουν γιατί δεν έχουν μια σαφή εικόνα έχει καταρρεύσει η ανακύκλωση. Και υπάρχει τεράστιο θέμα πια. Δηλαδή πρέπει και ο Δήμος και οι κατατόπου Δήμοι να διαχειριστούν με κάποιο τρόπο όλο αυτό το υλικό. Τα γνωστά σπιτάκια αυτά στις περισσότερες φορές έχουν, στις περισσότερες περιοχές έχουν κλείσει όλο αυτό το υλικό. Τα γνωστά σπιτάκια αυτά στις περισσότερες περιοχές έχουν κλείσει.

0: Αντιδρά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην ένταξη των μαστιχοχωριών στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκταση 8 στρεμάτων παραγωγικής γης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, ο Θοδωρής Πηλιώτης έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έχουμε λοιπόν την αντίδραση από την πλευρά της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, ότι σημαίνει ότι η περιοχή των μαστιχοχωρίων εντάσσεται στις ζώνες ανάπτυξης των αιωλικών σταθμών χωρίς καμία ειδική εξαίρεση, παρότι η καλλιέργεια της μαστίχας είναι εγγεγραμμένη από το 2014 στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Στο ακραίο αυτό προβλεπόμενο όριο κάλυψης, οι ομογενείς θα μπορούσαν να καλύψουν και 8.000 στρέμματα παραγωγικής γης, επισημένοντας ότι είναι κύρια πηγή εισοδήματος η μαστίχα για σχεδόν 2.000 οικογένειες. Τονίζεται επίσης, πέρα από το θέμα του δεν προβλέπεται αποκλεισμός περιοχών ιδιαίτερης φυσικής αξίας και προστατευόμενων μνημείων, επισημένεται ότι αποουσιάζει και κάθε ειδική επιστημονική περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο μοναδικό οικοσύστημα καλλιέργειας του σκήνου που μας δίνει την μαστίχα. Πρέπει να πούμε και ότι αυτό έχει επισημανθεί πολλές φορές, ότι το μικροκλίμα της περιοχής είναι αυτό το οποίο δίνει και αυτή τη δυνατότητα ο σκήνος που το συναντάμε σε όλη τη Μεσόγειο, μόνο στοιχείο να δίνει το δάκρυ, να πείθει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμο προϊόν. Οπότε ζητούν να υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Μάλιστα, από την πλευρά του πρόεδρος της Ένωσης των Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο κ. Κούμπος, ανακοίνωσε ότι θα καλέσουν σε σύσκεψη τους τοπικούς φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, αλλά και τους βουλευτές του νομού για τις 4 του Σεπτέμβρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα θέματα και να είναι έτοιμοι να καταθέσουν την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που μπορεί να γίνει μέχρι, νομίζω, 18 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση χθες του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, είναι ότι βρίσκεται κοντά στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και ότι κατά τη δική του τη θέση δεν θα δεχτεί τίποτα που να, καμία επένδυση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό προϊόν της μαστίχας. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να οριστεί και, και η συνάντηση αυτή πότε ακριβώς θα γίνει. Επίσης, ότι πριν από λίγο είχαμε το αυτόφορο για τον 68χρονο που συνελήφθη χθες στην περιοχή του Βικίου ως υπεύθυνος αυτής της πυρκαγιάς που είχαμε χθες και έκαψε περίπου 150-200 στρέμματα πυκνού τερφοδάσους. Πήρε αναβολή μέχρι τη Δευτέρα για να προετοιμαστεί και η συνήγορός του, αλλά μέχρι τότε θα κρατείται. Από ό,τι φαίνεται, η προσπάθειά του να κόψει με μηχάνημα χορτοκοπτικό τα χόρτα στο δικό του το κύμα είχε στο αποτέλεσμα αυτή την πυρκαγιά, κάτι που τη σημειώθηκε και από τα στελέχη της πυροδοτικής υπηρεσίας, ότι με καιρό που θέτει τυχείο σε κίνδυνο 4 δεν γίνεται δυνατόν να γίνουν τέτοιες εργασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη στήριξη τώρα της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη Σάμμο ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμου, προχωρώντας σε συλλογή υπογραφών και καλώντας πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Οι εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την στελέχωση του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέο ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με το μήνυμα «Η υγεία στη Σάμμο εκπέμπει σώς». Ενώνουμε τις φωνές μας, υπογράφουμε για το νοσοκομείο. Με τους εργαζόμενους να διεκδικούν, όπως σας είπα, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική περίθαλψη για όλους. Τώρα η συλλογή των υπογραφών θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 στην κεντρική πλατεία του Πυθαγόρα, στην Σάμμο. Εκπρόσωποι του Συλλόγου θα βρίσκονται στο σημείο για να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με το αίτημα και επίσης θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη συλλογή υπογραφών. Η συμμετοχή δεν περιορίζεται στη δράση της Παρασκευής. Όσοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην πλατεία μπορούν να υπογράψουν και ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε και ο πρόεδρος τώρα, ο Σταμάτης ο Φιλιππής, θα υπάρξει και νέα επαφή και στο Καρλόβαση, ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να υπογράψουν και αυτό. Τι ζητούν, όπως είπαμε, δημόσιο σύστημα υγείας ενισχυμένο, την πλήρη στελέχωση, αλλά και την βοήθεια ούτως ώστε το περιφερειακό νοσοκομείο να μπορέσει να αντέξει ως περιφερειακό νοσοκομείο για τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται και είναι μεγαλύτερες καθημερινά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.

0: Καλά κρατεί η αντιπαράθεση για τη μετεκατάσταση των νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμάνι της Κέρκυρας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένους και Ακτοπλοϊκής Εταιρείας. Για τους λόγους της διαφωνίας και τις θέσεις των δύο πλευρών θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια διαμάχη που ξεκίνησε ως ζήτημα με την κατάσταση των εκδοτηρίων έχει πλέον εξελιχθεί σε ανταλλαγή επιστολών, εξοδίκων και δημόσιων ανακοινώσεων με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική ερμηνεία ακόμη και στις υποδείξεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας απαντά στην Κέρκυρα Lines με αφορμή δημοσίευμα στο ΕΡΤ News, υποστηρίζοντας ότι η κοινοπραξία επικαλείται αποσπασματικά έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου προκειμένου να μην εφαρμόσει αποφάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα. Όλοι και επισημαίνοντας το συγκεκριμένο έγγραφο ότι της 30ης Ιανουαρίου το Λιμεναρχείο ζητούσε ως πρώτη άμεση ενέργεια την έναρξη λειτουργίας των νέων εκδοτηρίων στο νέο λιμένα, κρίνοντας προβληματική την εξυπηρέτηση των επιβατών από τα εκδοτήρια στο κόμβο Μαντουκίου. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμανση και μέτρα ασφαλείας, ο Όλκερ διευκρινίζει ότι πρόκειται για αυτοτελείς υποδείξεις προς τον οργανισμό και δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων. Μάλιστα, τονίζει ότι δεν υπάρχει απόφαση του Λιμεναρχείου που να αναστέλει τη λειτουργία τους και πως αντίθετα η αρμόδια λιμενική αρχή έχει ζητήσει την άμεση έναρξή της. Τέλος, βγήκε ο οργανισμός δηλώνει ότι η μετάβαση στα νέα εκδοτήρια αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του νέου λιμένα και καλεί όλους τους χρήστες της λιμενικής ζώνης να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ανεπηρέαστη από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, παραμένει η κρουαζιέρα στο κατάκολο, καθώς δεν έχει καταγραφεί καμία ακύρωση στις αφίξεις και εκτιμάται ότι φέτος θα ξεπεράσει το κατάκολο τα 310 κρουαζιερόπλια. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργουα έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
1: Η κρουαζιέρα φέτος εξελίσσεται ικανοποιητικά στο λιμάνι εδώ στο Κατάκολο, καθώς είναι ο 7ος δημοφιλέστερος προορισμός για τον ελληνικό τουρισμό κρουαζιέρας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν προκάλεσε ακυρώσεις, παρά μόνο κάποιες αναβολές για τους επόμενους μήνες. Εκτιμάται ότι η αύξηση σε σχέση με πέρυσι θα είναι περίπου στο 20% με 310 έως 320 κρουαζιερόπλια και θα αφηχθούν στο Κατάκολο περίπου μισό εκατομμύριο επιβάτες. Ο στόχος του Δήμου Πύργου και του Λιμενικού Ταμείου αλλά και της αγοράς είναι αυτή η αύξηση των επισκεπτών και των αφήξεων να μετουσιωθεί και σε αύξηση της τουριστικής δαπάνης κατά κεφαλή, δηλαδή να υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση από το κοινό που κατεβαίνει από την κρουαζιέρα. Ωστόσο υπάρχει μια ανησυχία λόγω της αύξησης στο ενεργειακό για την επόμενη χρονιά σχετικά με το αν θα είναι στον ίδιο αριθμό οι κρατήσεις και οι αφήξεις των κρουαζιεροπλοίων, κυρίως ακριβώς λόγω των καυσίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πάτρας και στον Νίκο Γιαπρακά. Καθώς σήμερα στις 9.30 το βράδυ, υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα πραγματοποιήσει και θα δώσει μία μοναδική συναυλία στο ανανεωμένο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό το φως της Πανσελίνου. Οι εργασίες ανάπλασης και αναστήλωσης που έγιναν στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, το γνωστό γραφικό λιμανάκι της Ναυπάκτου, θα αντιθούν με τις υπέροχες νότες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και με την φωνή της Τζίνας Φωτεινοπούλου σε μια μαγευτική βραδιά παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κ. Ζήνας Δεντώνη αλλά και του Προέδρου της ΕΡΤ κ. Γιάννη Παπαδόπουλου. Η τελετή παράδοσης του έργου θα γίνει στις 8 με 8.30 ώρα το βράδυ και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι προσφωνήσεις από την κυρία Μενδώνη και άλλους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισμού για να περάσουμε στην συνέχεια στην προλόγηση της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, για να απολαύσουμε μετά τις υπέροχες μελωδίες του κλασικού ρεπερτορίου σε ένα πραγματικά μαγευτικό σκηνικό το οποίο θα δημιουργείται μέσα στα ενετικά τείχη του λιμανιού της Ναυπάκτου και βέβαια όπως είπαμε υπό το φως της Πανσελίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά και τη Φλόρινα σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, μουσικής αλλά και γαστρονομίας. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι εκδηλώσεις Τρέσπες 2026 που ταξιδεύουν στη Φλόρινα τις ημέρες αυτές και σήμερα και αύριο, που πέφτει και αύριο η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρέσπες που συμπληρώνουν φέτος 37 ολόκληρα χρόνια ζωής. Σήμερα λοιπόν με γαστρονομικό συμπόσιο βαλκανικών γεύσεων στις 7.30 ώρα στο νέο πάρκο της Φλόρινας και αύριο και πάλι στο νέο πάρκο με συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου στις 9 αλλά και τα εγγένεια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης Ηλεοφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν μια άλλη νότα στην περιοχή της Φλόρινας, στο Αμυντό και το Πρεσπών, όπου ταξίδεψαν οι εκδηλώσεις Πρέσπες και φέτος που ξεκίνησαν 25 του Αυγούστου, το τελευταίο δηλαδή έτσι τριήμερο του Αυγούστου, και θα ολοκληρωθούν στις 29 του μηνός κάτω από την πιο όμορφη πανσέλινο του μήνα του Αύγουστου, που έτσι θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αύριο αρχίζει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ορεστιάδα με τιμόμενο πρόσωπο την ηθοποιό Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε που είχαμε την πρώτη διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Ξεκινούν αύριο λοιπόν οι παραστάσεις μέχρι και τις 29, μέχρι και τις 5 συγγνώμη, Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, όπως προανέφερε σωστά, θα είναι φέτος το τιμόμενο πρόσωπο, ενώ την Κριτική Επιτροπή θα πρακτίζουν ο γνωστός ηθοποιός, ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος ως γνωστόν, πολλοί το γνωρίζουν, εδώ και πολλά χρόνια έχει εγκαταλείψει την Αθήνα, έχει εγκατασταθεί στην Ορεστιάδα και είναι σημαντικός συνεργάτης του Διόνυσου στο αρχαίο θέατρο και σταθερή αξία στην Κριτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Θα είναι επίσης ο ηθοποιός ο Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής ο Κώστας Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος ο Πετράτος, που είναι και αυτός διακεκριμένος εικαστικός ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 20 χρόνια κοντά στο φεστιβάλ το ερασιτεχνικό του θεάτρου, ο Αλέξο Κοστάλας, παρουσιαστής και θέτος στην διοργάνωση. Θα έχουμε 8 θεατρικές βραδιές. Είναι 6 όμως οι διαγωνιζόμενες ομάδες, με τη σειρά που θα εμφανιστούν. Είναι το στούντιο Έργο Θεσσαλονίκης, η ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Σερών, η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν από τον Δήμο Θερμαϊκού, η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς, η Άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας και το ελληνόφωνο Workshop και Production Group από το Λονδίνο Players of Ethos. Την πρώτη βραδιά θα έχουμε εκτός συναγωνισμού το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος που θα παρουσιάσει τους συμπέθωρους από τα Τύρανα τον Παπαθανασίου Ρέπα, ενώ την τελευταία μέρα το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και πάλι εκτός συναγωνισμού οι αμαία θεατρόφιλοι της Αλεξανδρούπολης που θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορζ Σαρή και το φεστιβάλ θα κλείσει με την απονομή των βραβείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς εκκινεί η νέα οικονομική περίοδος για τη φετινή διοργάνωση που έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και συμπίπτει χρονικά με τη συμπληρώση ενός αιώνα από την πρώτη το 1926. Μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤ3 ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ Χελέξπο, Αλέξης Τσαξιρλής. Ας τον ακούσουμε.
1: Κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, 3 Οκτωβρίου του 1926, και η διαχρονικότητα τα 100 χρόνια, αλλά και κάθε χρόνο αυτό που παρουσιάζει η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό, και νομίζω ότι έτσι όπως ξεκινάμε με την Ιαπωνία σαν τιμόμενη χώρα, νομίζω είναι κάτι που σε τόσο μικρό χρόνο και σε χώρο που μπορεί να το δει, να το πιάσει και να το γευτεί κάποιος, την παρουσία της Ιαπωνίας νομίζω δεν θα μπορέσει κανένα διαδίκτυο να το προσφέρει στον οποιονδήποτε επισκέπτη. Αυτό λοιπόν που έχουμε φέτος πραγματικά είναι με την Ιαπωνία τιμόμενη χώρα και με παρουσία από εταιρείες και φυσικά την ίδια την ιαπωνική αντιπροσωπεία, οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοκίνηση, οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων, με την τεχνολογία, με την φαρμακοβιομηχανία και με πολλούς άλλους κλάδους σε σχέση με την παρουσία της Ιαπωνίας, η οποία όπως ξέρουμε πάντοτε έχει το κάτι το διαφορετικό, και νομίζω ότι αυτό είναι που το διαφορετικό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ. Είμαστε πάνω από 1000 συμμετοχές, άμεσες και έμεσες. Έχουμε τα επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια, ανάλογα τώρα με τον κλάδο που παρουσιάζεται, και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι λίγο γρήγορα. Έχουμε τεχνολογία που ουσιαστικά εκτίθεται από υπουργεία τα οποία θέλουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στον απλό επισκέπτη, τους πάνω από 200.000 επισκέπτες που θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε στη ΔΕΘ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και με το κλείσιμο με τις συναυλίες νομίζω ότι είναι ένα γεγονός και πάλι το οποίο πραγματικά θα μείνει και στην ιστορία, και όλα αυτά βέβαια γιορτάζοντας και τα 100 χρόνια, αλλά και έχοντας μπροστά μας αυτή τη μεγάλη επένδυση που πιστεύουμε ότι έχει μπει σε μια τροχιά.
0: Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και την νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

0: είναι δύο. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Εντάξει, η διαφορά είναι πλέον εμφανής. Μπορεί οι συνθήκες βέβαια να είναι πλέον καλύτερες σήμερα, αλλά η ζέστη επιμένει και σήμερα, όπως επιμένουν τα σαραντάρια σε ορισμένες περιοχές, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα που θυμίζουν καμίνι, όπως επιμένει δυστυχώς και ο κίνδυνος για φωτιές από ισχυρούς ανέμους. Στα ύψη και το πολιτικό θερμόμετρο δεν έχουν τέλος πραγματικά οι σφοδρές συγκρούσεις με φόντο το καλάθι της ΔΕΘ. Αλλά οι πολιτικές κόντρες μπορούν να περιμένουν. Γιατί έχουμε απόψη την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, η οποία θα φωτίσει τον ουρανό, ενώ θα είναι ελεύθερη είσοδο σε 126 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιχνίτι. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη κτήση, μη επανδρομένη τουρκικό αεροσκάφος στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του Πασόκ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης, απαντά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, το κίτρινο πολλές άλλες περιοχές. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός, 38 βάθμοι σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8.
4: Η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, δεν έχει τέλος πραγματικά η τραγωδία στο Νεπάλ, όπου έχει σημάνει συναγερμός για νέα πλημμύρα, καθώς υπερχιλίζει η λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα για την κατάσταση που παραμένει έκριθμη στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, όπου κάτοικοι αντιδρούν στην παρουσία μεταναστών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας, όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλο το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίσκεψή του νωρίτερα σε Φλόρινα και Πτολεμαϊδα και αυτή την ώρα στην Κοζάνη, ολοκληρώνει την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα, μία εβδομάδα πριν από την επίσημη εγκαίνεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο βέβαια οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Θα πάμε σε λίγο στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας, όπως είπε, την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλλεκτική εποχή. Προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
5: Απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφιγμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύεται ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε διατεθειμένοι να επενδύσετε, παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο και εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Λόρνας και της Πτολεμαΐδας και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μια εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλόρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια.
4: Αυτά από τις πρώτες επισκέψεις. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη ροκοπική μονάδα στην περιοχή της Φλόρινας για να ακούσουμε τι είπε εκεί και το μήνυμα που έστειλε για την προστασία της ελληνικής φέτας.
5: Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την εδαφική συνοχή και με τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια με το Υπουργείο για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ένα ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν. Το θέμα μας δεν είναι οι αγορές υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να έχουμε το ποιοτικό εκείνο προϊόν με ελληνική, πιστοποιημένη ελληνική πρώτη ύλη, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πια μιας παγκόσμιας αγοράς. Και καθώς αφήνουμε πίσω μας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τώρα είναι η ώρα και εν ώψη της πολύ σημαντικής διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνει για την νέα ΚΑΠ, η οποία θα έχει πια και άλλα χαρακτηριστικά, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα μας, αλλά και η δικιά σας περιοχή, που δεν είναι μια περιοχή η οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι τόσο ταυτισμένη με την τυροκομή, αλλά εσείς φροντίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτό.
4: Λοιπόν, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Πτολεμαΐδα ο ανταποκριτής μας Χρήστος Αλικίδης.
6: Θα εγκαινιαστεί το υδροπονικό θερμοκήπιο Πτολεμαΐδας, μια πρότυπη μονάδα η οποία θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλούμε για μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σε πλήρη έκταση θα δημιουργήσει 300 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας. Είναι κάτι το οποίο σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας της μετάβασης από το λιγνίτη στη νέα οικονομία.
4: Λοιπόν, μένουμε στη Δυτική Μακεδονία, πάμε στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας τάχη, τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχει έρθει ο Πρωθυπουργός Μίλτο. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, είναι ο κ. Μητσοτάκης. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου ξεναγείται αυτή τη στιγμή στους χώρους του νέου νοσοκομείου. Θα ήταν και μια δήλωση τώρα. Νωρίτερα βρέθηκε σε τρεις μεταποιητικές μονάδες στην Φλόρινα. Στόχος της κυβέρνησης να συνεχίζει να στηρίζει, όπως είπε, τη μεταποίηση. Ενώ βρέθηκε και σε εταιρεία τριβοκομικών προϊόντων στην Φλόρινα και μίλησε για την ανάγκη να στηριχτεί περαιτέρω η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 θα μιλήσουμε με πολίτες στην Κοζάνη και που αναμένεται να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα.
4: Mm-hmm. Και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τα επίσημα γένεια της ΔΕΘ. Θεμελίτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε και τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τώρα, στις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης με το πακέτο του μέτρου να έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, χωρίς να αποκλείονται όμως μέχρι την τελευταία στιγμή επιμέρους αλλαγές ή προσθήκες. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας. Αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμπλό και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Μαρκόπουλος ανέφερε ότι θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Όπως υπογράμμισε, είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση που έδωσε να ρωτήθηκε για τους συνταξιούχους, για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και για τα σενάρια περί έκτακτης ενίσχυσης που θα μπορούσε να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
8: Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
9: Λέτε, αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
8: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
9: Ναι.
8: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
10: Ναι.
8: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
4: Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνει τα τελευταία 24 ώρα, οι πληροφορίες που διαραίουν για το όσα θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και το θέμα της ακρίβειας εξακολουθούν να προκαλούν τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης πυροδότησαν οι προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη στάση στο θέμα του κόκκινου δανείου, να αφήνει έμεσες αιχμές προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, να δεσμεύεται ότι με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι της κρατικοποίησης στο ΦΑΤΣ τελειώνει και να διαβεβαιώνει ότι το κόμμα του θα καταθέσει σε επόμενες ημέρες πρόταση νόμου για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι βαφτίζει νέο σχέδιο, μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες, όπως λέει, πολιτικές και παλιές συνταγές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην πολιτική μας δάκτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Τι προτείνει, να ξεκινήσουμε από αυτό, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπάρχουν 11 προτάσεις. Είναι ένα συνολικό πλέγμα 11 οικονομικών παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίσει την κρίση του ιδιωτικού χρέους, όπως υποστήριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και που το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να βάλει κανόνες, όπως λέει, στην αγορά και να συγκρουστεί όπου χρειάζεται με τα ισχυρά συμφέροντα. Οι 11 αυτές λοιπόν προτάσεις, Γρηγόρη, αφορούν μεταξύ άλλων στην επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των services, στην διευθέτηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο και στην προστασία μεταξύ άλλων της αγροτικής γης. Όπως ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γρηγόρη, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του προς την κυβέρνηση, το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης μόλις είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story, όταν αυτή τη στιγμή το μη εξυπηρετούμενο χρέος προς τις τράπεζες ή τα funds αγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στα πραγματικά αυτά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τη λύση, είπε και ο Ανδρουλάκης, μπορεί να δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες. Ενώ, όπως προείπες και εσύ, Γρηγόρη, το πακέτο μέτρων αυτών θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
4: Μάλιστα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, λοιπόν, να κάνει λόγο για συμβόλαιο τιμής με το λαό και να πετάει βεβαίως καρφιά σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Ευγενή Αλόζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε υψηλούς τόνους, εντωμεταξύ, ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις προτάσεις που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Υπογραμμίζει ότι στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζουν ως καινούργιες λύσεις όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί, επαναφέρουν ιδέες όπως λέγουν ξεπεραστεί την πραγματικότητα και όπου επιχειρούν να εμφανιστούν πιο ριζοσπαστικοί καταλήγουν είτε να αγνοούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες είτε να προτείνουν ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Σαββάλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την αντίδραση αυτή στα χαρακόμματα, Κώστα, Υπουργείο Οικονομικών και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με το Υπουργείο να απαντά σημείο προς σημείο όπως στις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς απαντά, για παράδειγμα, στο πρώτο πράγμα που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές μας,
4: ναι,
10: να θυμίσουμε μάλλον ότι το μεγάλο βουνό, το συνολικό βουνό των χρεών, του ιδιωτικού χρέους, είναι 417 δισεκατομμύρια. Mm-hmm. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα 237,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Και μιλάμε για χρέη προς το δημόσιο, εφορία κλπ. 114 δισεκατομμύρια, άλλα 52-53 δισεκατομμύρια προς τα ταμεία και τα funds φυσικά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
4: Μια εικόνα, ακριβώς. Ναι, ναι, τη μεγάλη εικόνα που λένε, ναι. Πάμε τώρα για την πρώτη κατοικία που λέει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητάει να είναι πρώτο πράγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
10: Και απαντάει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών ότι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού παρέχεται πλέον στους δανειολήπτες η δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους μέσω σταδιακής απομπληρωμής ευρώσης με αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις στα δικαστήρια. Και μάλιστα θα θυμίσω με την ευκαιρία ότι το νέο πλαίσιο τίθεται σε εφαρμογή στις 21 Σεπτεμβρίου. Σε λίγες μέρες δηλαδή.
4: Μάλιστα. Ακριβώς. Τώρα, δεύτερο σημείο, την πρόταση για εξαγορά του δανείου πριν από την πώληση του σε funds. Πώς σχολιάζουν από το Υπουργείο?
10: Μόνο που η πρόταση αυτή, λέει το Υπουργείο, έρχεται σε αντίθεση με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγκαιότητας. Η κυβέρνηση δεν εξαγγέλει λύσεις που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Έχει θεσμοθετήσει εργαλεία ρύθμισης, τα οποία με ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και κουρέματος της οφειλής σε οφειλέτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί πραγματικές λύσεις, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, όχι εύκολες υποσχέσεις που καταραίουν μόλις συναντήσουν το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
4: Εχμηρές απαντήσεις και για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τόσο για το ελβετικό φράγκο όσο και για τον υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό, Κώστα.
10: Ειδικά για το ελβετικό φράγκο, θυμίζει το Υπουργείο Οικονομικών ότι πάνω από το 33% των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί. Άρα λοιπόν, σημειώνει, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί μια ρύθμιση που εντείνει την ανισότητα μεταξύ αποπληρωμένων και μη αποπληρωμένων δανείων. Δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία, επιχειρώντας να διορθώσει ένα πρόβλημα, να δημιουργεί μια νέα αδικία εις βάρος των συνεπών, θα έλεγα εγώ, εκείνων δηλαδή που τακτοποίησαν τις οφειλές τους. Και η κυβέρνηση, λέει ακόμα, έφερε μια ρεαλιστική και σταθμισμένη πρόταση, η οποία προσφέρει σταθερότητα για το μέλλον και ελάφρυνση της οφειλής. Και ήδη μάλιστα λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των ίδιων των δανειοληπτών ένα μήνα πριν από τη λήξη του προγράμματος, το 60% των δανειοληπτών έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο μέτρο, στη συγκεκριμένη ρύθμιση, Γρηγόρη.
4: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι νέες προτάσεις του Πασόκ είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης. Η πραγματικότητα έχει ήδη ξεπεράσει το Πασόκ, λέει σε υψηλούς τόνους στο Υπουργείο Οικονομικών. Η βουλευτής του Πασόκ, Μελένα Αποστολάκη, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Νεμενελά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαρτζή πριν από λίγο για αυτή την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
12: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Έλληνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την ασυδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένα στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΣΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
4: Λοιπόν, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο όμως και για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την κάλυψη της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να υπερψηφίσει, ενώ μέτωπο υπό τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Όπεν, κατηγόρησε τον Πασόκ ότι ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει όλους τους υποψήφιους πλην των ακροδεξιών.
13: Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι όνομα?
14: Φυσικά, είναι
13: η πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το Πασόκ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του Πασόκ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα, χθες το Πασόκ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Μάλιστα. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
4: Λοιπόν, τη θέση του Πασόκ εξήγησε ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος.
15: Εκεί που νομίζω ότι όλοι μας τραβήξαμε μια γραμμή και το είχαμε τηρήσει μέχρι σήμερα, είναι ότι οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στο Προεδρείο της Βουλής είναι οι φασίστες.
4: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαλαθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει να καταλάβουμε για αυτούς τους διαξηφισμούς που συνεχίζονται για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής μετά τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εγώ είμαι αρβανίτισσα, μας είπε χτες χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως βέβαια προς τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνόν κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφασή του να προτείνει την Έλενα Ακρίτα για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Και αυτό γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή να αλλάξει πρόταση προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνένεση και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο και έτσι η μοναδική υποψήφια την Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι στην Ολομέλεια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής θα είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Επί του πρακτέου τώρα να σημειώσουμε ότι με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αρνητική, δεν πρόκειται να υπερψηφίσει και επειδή θα δηλώσει παρόν, καθώς δεν υπάρχει καταψήφιση όταν γίνονται ψηφοφορίες για την εκλογή αντιπροέδρων και προέδρων της Βουλής, υπάρχει το υπέρ και το παρόν, τότε τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα υπέρ και έτσι κατά πάσα πιθανότητα η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν θα εκλεγεί στη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα επαναπρότασης και η θέση θα παραμείνει κενή. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σύσσωμη αντιπολίτευση. Εχθές οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων μιλώντας στην Ολομέλεια εξέφρασαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, η οποία θα έχει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο φαίνεται ότι οι ψήφοι αυτοί δεν αρκούν προκειμένου εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα και όλοι οι βουλευτές της ψηφίσουν παρόν και δεν υπάρχουν διαρροές. Ωστόσο, φαίνεται ακριβώς λόγω της τάσης του κυβερνώντος κόμματος ότι η κυρία Κρήτα δεν αναμένεται να εκλεγεί. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ούτως ή άλλως, αν υπάρχει ενδεχόμενο σενάριο η Νέα Δημοκρατία να, είναι, να απέχει από την ψηφοφορία που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, θα είναι παρούσα όπως είπαμε και θα δηλώσει παρόν, τότε θα απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι λιγότερους από 75 βουλευτές, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Γρηγόρη.
4: Την Δετάρτη λοιπόν όλα αυτά, Ανδρέα Μαρθιά.
16: Στις 12.30 το μεσημέρι και ναι, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα ενδιαφέρον.
4: Ωραία.
16: Αν τυχόν υπάρχουν διαρροές κυρίως από το κυβερνών κόμμα.
4: Βεβαίως, θα τα δούμε αναλυτικά τότε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος εξήγησε γιατί υπερψηφίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
14: Ψηφίζουμε τους αντιπροέδρους εκτός από τις φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που προτείνουν. Γιατί ο ρόλος τους είναι λειτουργικός.
4: Ένα ερώτημα προς την κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
17: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων για να λειτουργήσει η διεντολογία και η κοινοβουλευτική τάξη?
4: Υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρήτα, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας.
18: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Ακρήτα, το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, κυρία.
4: Στο πλευρό της κυρίας Ακρήτα και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
19: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα.
4: Τώρα το δικό του μήνυμα, κάλεσμα μέσω TikTok για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο εν ώψη των συγκεντρώσεων στις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός θα δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
20: Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα.
21: Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με καλή χρηματοδότηση και προσωπικό, δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού.
4: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των δομεαρχών της Ελλάδας εν ώψη της ΔΕΘ. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Προανήγγειλε παρουσίαση σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη και τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς το Μεάρκια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε δε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
4: Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί η Τουρκία όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, παραβίασε τον εθνικό αεροχώρο και αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλώς ήρθατε, Γρηγόρη. Είναι συνεχής να σημειώσουμε οι παραβιάσεις τις οποίες πραγματοποιεί η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με μία επανδρωμένα αεροσκάφη, ή συνήθως με μία επανδρωμένα αεροσκάφη, είτε με άλλα αέρια μέσα. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί, όταν ένα μία επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε το ΕΦΑΙ Αθηνών αλλά και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πέταξε και σε σχετικά κοντινή απόσταση με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και Σαμοθράκη, αλλά και πλησίων της Λίμνου, πριν επιστρέψει και πάλι στα μη κρατησιατικά παράλια. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Εξάλλου, να σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής, η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας ήταν άμεση, με τα ελληνικά F-16 να απογειώνονται σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αέριο χώρο, προκειμένου να το αναγνωρίσουν και να το αναχαιτήσουν. Να συμπληρώσω πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το σημερινό περιστατικό μια μεμονωμένη ενέργεια. Το είπαμε και νωρίτερα ότι είναι καθημερινές οι παραβιάσεις του δικού μας αέριου χώρου από μια επανδρωμένα αεροσκάφη της Τουρκίας. Κύκλοι ωστόσο του ΙΠΕΘΑ θεωρούν ότι εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο, όπου και η Τουρκία εμφανίζεται να καλλιεργεί μια τακτική αυξημένης δραστηριότητας και προκλήσεων, επιχειρώντας σύμφωνα με τους κύκλους να δοκιμάσει την ελληνική αντίδραση αλλά και τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, τόσο με μια επανδρωμένα αεροσκάφη όσο και με μαχητικά, καθώς επίσης και με κατασκοπτικά αεροσκάφη που, όπως είπα, απαιτούν σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο.
4: Μιλάμε για ένα ακόμα επεισόδιο, Γιώργο, με φόντο και την ένταση που, του τελευταίου διαστήματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, μετά και τις κινήσεις Άγκυρας να τορπιλήσει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η εκτίμηση είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι θερμό, και είναι και εκτίμηση που προκύπτει και από λεκτικές δηλώσεις που κάνουν Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά και από κινήσεις που γίνονται επί του πεδίου.
4: Γιώργο Διόνυση Όπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα ελληνοτουρκικά να πάμε στο διεθνή χώρο τώρα και στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Καρνί. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ποια θα είναι η χρήση του νέου ονόματος, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα.
2: Μάλλον περισσότερο στο συμβολισμό θα πρέπει να εστιάσουμε, Γρηγόρη, λοιπόν. Είπαμε περισσότερο συμβολική κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της έντονης, μην ξεχνάμε, εμπορικής αντιπαράθεσης που υπάρχει με τον Καναδά τώρα
4: για
2: τους δασμούς. Σωστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, υπέγραψε το διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Ονομασία που θα χρησιμοποιείται στις επίσημες αναφορές της Αμερικανικής, της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Να σου πω ότι η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, είπε ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να υιοθετήσει τη νέα ονομασία. Λοιπόν, η αλλαγή αυτή, σύμφωνα, τίθεται άμεσα σε ισχύ, ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει 30 μέρες για να ενημερώσει το επίσημο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών, ωστόσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Οτάβα τώρα, όπως είπες, απάντησε άμεσα. Ο Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι η ονομασία λίμνη Οντάριο έχει ιστορία άνω των 400 ετών και δήλωσε ότι έτσι θα αποκαλείται σήμερα και για πάντα, και στο ίδιο μήκος κύματος και ο επικεφαλής επαρχίας του Οντάριο, Ντάγκ Φόρτ. Λοιπόν, η κίνηση τώρα, όπως είπαμε, Γρηγόρη, σημειώνεται με την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Απάντησε ο Καναδάς με αντίμετρα που αναμένεται να ισχύσουν από τις 8 Σεπτεμβρίου. Να σου πω επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η μετονομασία δεν αποτελεί άμεσο μήνυμα προς την καναδική κυβέρνηση, αλλά είπε ότι ο Καναδάς έχει εκμεταλλευτεί εμπορικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω για την ιστορία ότι είναι η δεύτερη αναλογική κίνηση που έχει κάνει, έχει προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής για τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες.
4: Πριν από λίγους μήνες έγινε αυτό.
2: Ναι.
4: Αρχές του 2026
3: εκεί που είχαν αποφασίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυβέρνηση πλέον θα αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής.
2: Ακριβώς.
3: Ισχύει και αυτή η ονομασία, έχει περάσει κάπου
2: είναι
3: στα χαρτιά μας.
2: Μόνο στα χαρτιά και μόνο στο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όχι από όλες τις άλλες χώρες. Επίσης, να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων ονομάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας ωκεανός.
3: Μάλιστα. Ωραία. Δέσποινα Συριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα έτσι κι αλλιώς, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις διεθνείς σχέσεις. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Θέμα χρόνου θεωρείται ότι είναι οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να δηλώνει ότι η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Την ίδια ώρα, οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει σημαντικά, χωρίς ωστόσο η πτώση να έχει περάσει μέχρι στιγμής στην Αντλία. Πάμε στη Γογό Γατσέλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι έχουμε να περιμένουμε στο μέτωπο των καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το αργότερο μέχρι αύριο αναμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία σήμερα, να θυμίσουμε, ότι ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, δήλωσε ότι το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση, σημειώνοντας ότι το διάστημα της παράτασης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου. Το θέμα είναι αν και τα δηληστήρια, κύριε Γρηγόρη, θα διατηρήσουν την έκπτωση. Θυμόμαστε ότι τους τελευταίους 2 μήνες ισχύει έκπτωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια, και θέλουμε να δούμε τώρα αν και αυτοί θα παρατείνουν αυτή την έκπτωση. Πάντως, οι δηληστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει, Γρηγόρη, κατά 9 λεπτά, από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent, το οποίο κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, τις αμόλυβες, η δηληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία, ωστόσο, Γρηγόρη, η μείωση στον ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα, ωστόσο, με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις στο ντίζελ θα αποτυπωθούν στην Αγγλία μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι θα πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, διευρύνεται, Γρηγόρη, η λίστα με τα προϊόντα που θα συμμετάσχουν στην Εθνική Συμφωνία, θα περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 1.600 κωδικούς. Mm-hmm. Τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα κάνουν με τη σειρά τους και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πάνω στις τιμές που έχουν δώσει οι προμηθευτές. Και το μέτρο, οι μειώσεις, να πούμε ότι ξεκινούν από 5%, αφορούν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης και φτάνουν μέχρι και το 30%. Οι καταναλωτές θα δουν τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια από την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις της λίστας αυτής, για να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα δώσουν όλα αυτά μία ανάσα στα νοικοκυριά.
3: Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο αυτά θέματα που ανέφερες, και το ζήτημα των καυσίμων και οι τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, και πειράζουν όλο τον κόσμο, όλα τα νοικοκυριά και όλους τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, θέμα χρόνου, από μέρα σε μέρα, οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, και από την άλλη είμαστε στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τα θέματα αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ3.
6: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
3: Α, Ανησυχία για τις τιμές, ανησυχία για την ακρίβεια, ανησυχία όμως συνεχίζει να προκαλεί και η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Εβδομάδα με τη βδομάδα στη χώρα μας, ενώ ταραχή έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, έχουμε 13 νέους δήμους να μπαίνουν στο χάρτη των κρουσμάτων. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το 13χρονο παιδί, το οποίο είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις νευρολογικές. Όμως, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το παιδί έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του και είναι πλέον στο σπίτι του. Τώρα να σου πω ότι οι νέοι δήμοι λοιπόν που έχουν εμφανιστεί κρούσματα την τελευταία εβδομάδα είναι 13 στον αριθμό και πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοφής Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε επίσης ένα κρούσμα, στον Δήμο Δίου Ολύμπου Πιερίας και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Να σου πω ότι οι επιστήμονες αυτό που μας λένε ότι τους προβληματίζει γενικότερα αυξημένος αριθμός των κρούσματων, που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως, όπως λένε, αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, το γεγονός δηλαδή ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος. Ενδεχομένως, όπως λένε, αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή, το γεγονός δηλαδή ότι ο φορέας είναι πιο

0: αντίδραση από τις τοπικές αρχές, από τις περιφέρειες, στους ψεκασμούς. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η όλη ιστορία. Ειρήνη Κυρίτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, σημείωσε πως υπάρχει αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.
1: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές. Όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας, μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία, από τα άτομα που γνωρίζουμε, υπάρχουν περίπου 50-πλάσια, 100-πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
0: Τώρα, τι γίνεται με τους ψεκασμούς? Για αυτό το ζήτημα, για τους ψεκασμούς εδώ στην Αττική, μίλησε στην κάμερα του ΕΡΤ News ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, Γιώργος Κωνσταντός.
2: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία, με το σύστημα της εκνέφωσης. Θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωληματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
0: Τώρα, οι επιστήμονες ετοιμάζουν ένα νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού και γι' αυτό ακριβώς το νέο φορητό τεστ μίλησε στο ΕΡΤ News 105,8 και στην εκπομπή Έχουμε και Λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η κυρία Μαρία Γαζούλη είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον Δάγκιο Πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσιγκουνγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care. Φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση. Γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον, το κλίμα, το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
0: Τώρα, να αλλάξουμε τελείως θέμα, φεύγουμε από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ανίποτη είναι η τραγωδία, κυρίες και κύριοι, που σημειώθηκε στον καταράκτη του Δερματά, κοντά στα ριζώματα της Βέρειας, εκεί όπου ένα 18χρονο κορίτσι δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το κορίτσι είχε βουτήξει μαζί με το φίλο της για μπάνιο, αλλά δεν κατάφερε να αναδυθεί στην επιφάνεια. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Φέδωνας Τομόσογλου, για το πώς εντόπισαν το άψυχο σώμα της κοπέλας ύστερα από ώρες αναζήτησης.
4: Είναι μια τραγική είδηση που μας έρχεται από εδώ, από την περιοχή της Ιμαθίας, μετά τον άδικο χαμό της 18χρονης Κατερίνας, η οποία καταγόταν από τα χωριά Ριζώματα και Σφικιά εδώ στην Ιμαθία και είχε έρθει για διακοπές με την οικογένειά της, καθώς μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Έτσι λοιπόν, μαζί με έναν φίλο της 17χρονο, αποφάσισαν να επισκεφθούν τον καταράκτη Δερματά, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το χωριό Ριζώματα. Είναι η αλήθεια ένας προορισμός που επιλέγουν κάποιοι νέοι για να δροσιστούν το καλοκαίρι. Έφτασε η κοπέλα μαζί με τον φίλο της στο σημείο, βγάλαν κάποιες φωτογραφίες. Ωστόσο, σε ανύποπτο χρόνο φαίνεται να βρέθηκε στα λιμνάζοντα νερά και να χάθηκε, να εξαφανίστηκε από το οπτικό πεδίο του 17χρονου, ο οποίος έντρομος τηλεφώνησε στο 112. Στήθηκε άμεσα μια επιχείρηση εξέβρεσης της 18χρονης κοπέλας. Μετά από αρκετή ώρα κατάφεραν να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Είναι υπό διερεύνηση η αιτία κάτω από την οποία έχασε τα αίτια της τραγωδίας. Αναμένεται να φέρει φως η νεκροψία, νεκροτομή που θα διενεργηθεί στην σωρό της Άτια.

0: της Κατερίνας.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την απώλεια για το άτυχο κορίτσι 18 χρονών μόλις που έχασε τη ζωή του για ένα μπάνιο στο καταράχτη στα ριζώματα της Βέρειας. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους με εκείνη τη διάταξη των νόμων που είχε ψηφιστεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών πατινιών από ανήλικους. Ειδικούς ελέγχους για τα ηλεκτρικά πατίνια πραγματοποίησε η τροχιά στην Αττική, όπου και εντόπισε σωρία παραβάσεων οδηγού σε διάστημα μόλις 24 ώρων. Να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Σπύρος Δαρσινός.
2: Στελέχη της Τροχιάς Αθηνών αλλά και της ΟΕΠ θα συνεχίζουν τους ελέγχους σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο προκειμένου να διαπιστωθούν ποιοι είναι και πόσοι είναι αυτοί που παραβαίνουν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, καθότι και τα πατίνια υπάγονται στην ίδια νομολογία. Να πούμε, 192 είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν από την Τετάρτη μέχρι την Πέμπτη τα ξημερώματα. 115 ήταν οι παραβάσεις οι οποίες σημειώθηκαν. Οι 78 αφορούσαν τη μη χρήση κράνους. Δύο στους τρεις δηλαδή οι χρήστες των πατινιών δεν φορούν κράνος, ενώ 9 από αυτοί βρέθηκαν να έχουν κάνει και χρήση αλκοόλ. Μάλιστα, ένας από αυτούς είχε περάσει το όριο των 0,60 μιλιγκράμμα ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και ως εκ τούτου θα εξεταστεί στο αυτόφορο για την συγκεκριμένη παράβαση. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες παραβάσεις, όπως παραβίαση κόκκινου σηματοδότη από 6 οδηγούς. 13 δεν είχαν τον λεγόμενο περιοριστή ταχύτητας, έτσι ώστε τα πατίνια να πηγαίνουν έως μια συγκεκριμένη ταχύτητα, σύμφωνα με το όριο που ορίζει ο κώδικας, αλλά και 5 είχαν παραβιάσει τους πινακίδες.
1: Τώρα, τη ζωή του έχασε ένας 76χρονος άντρας χθες το βράδυ στους Αγίους Αναργύρους όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
3: Από αυτό εδώ το σημείο προσπάθησε ο άτυχος 76χρονος που θα σας δείξουμε ευθύς αμέσως να διασχίσει τον δρόμο και λίγο πριν φτάσει στη δυσίδα παρασύρθηκε από την 28χρονη οδηγό. Όλα συνέβησαν χθες στις 9:36 το βράδυ εδώ στους Αγίους Αναργύρους στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Κοροναίου. Στο συγκεκριμένο σημείο μάλιστα δεν υπάρχει διάβαση. Φυσικά οι αρχές διερευνούν όλα τα αίτια του τροχαίου δυστυχήματος. Πρέπει να σου πω πως 28χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, στο οποίο βρέθηκε αρνητική. Φυσικά, να σου πω πως συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο άτυχος, βέβαια, ηλικιωμένος, ο 76χρονος άτυχος άνδρας, μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο σώμα του, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στο μέτωπο των πυρκαγιών να πάμε τώρα, γιατί έχει ξεσπάσει μια φωτιά. Υπάρχει συναγερμό στην πυροσβεστική. Έχει ξεσπάσει μια φωτιά πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο πλουτοχώρι Ηλίας, προκαλώντας την κινητοποίηση επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε την πυρκαγιά περίπου στη 1:30. Μάλιστα, λίγο πριν τις 2, εστάλει και μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στο νέο χωριό να είναι σε ετοιμότητα. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη. Στο έργο της πυροσβεστικής συνδράμει ο Δήμος Ανδρίτσενας Κρεσταίνων, διαθέτοντας υδροφόρες. Να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία 3. Για την διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρησμού του νομού Ηλίας. Στην κατηγορία 5, λοιπόν, σε ακραίο κίνδυνο εντωμεταξύ εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται άλλες περιοχές της χώρας, όπως η Ρόδος, το Καστελόριζο και η Κρήτη, στο μεγαλύτερο μέρος της. Πάμε στην Νικολέτα Γιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί έχουμε ένα τρίπτυχο, υγρασία, άνεμη και ζέστη, που ευνοεί αυτό το τρίπτυχο την εκδήλωση πυρκαγιών. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
5: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Και η αυριανή μέρα θα είναι η έκτη αυτή την αντιπυρική περίοδο, στην οποία έχουμε κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κόκκινο στον χάρτη της πολιτικής προστασίας. αύριο στις ίδιες περιοχές, δηλαδή το κόκκινο θα είναι η κατάσταση συναγερμού σε περιοχές της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, αλλά θα είναι πιο δυσίωνος ο χάρτης, διότι θα έχουμε και σε περισσότερες περιοχές πορτοκαλί σε προσύνεμες στο βορειά, όπως είναι και η Εύβοια, η Αττική, ένα κομμάτι της Αργολίδας, της Λακωνίας, των Κυφύρων και φυσικά το υπόλοιπο μέρος του Αιγαίου. Άρα λοιπόν να πούμε ότι χρειάζεται τεράστια προσοχή. Είμαστε στα τέλη καλοκαιριού, η ξηρασία είναι στο αποκορύφωμά της και είναι πολύ κρίμα και άδικο να χαθούν και άλλοι άνθρωποι και άλλο πράσινο από φωτιές, από προσεξία και αμέλεια. Θα είμαστε εδώ και θα ενημερώνουμε. Φαίνεται ότι από την Κυριακή θα υπάρξει μια εξασθένιση των ανέμων, οπότε και θα ομαλοποιηθούν αυτές οι συνθήκες. Μέχρι τότε όμως έχουμε 36 ώρες που θα έχουμε 8 και 9 αμποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Θα συνδυάζονται και με υψηλές θερμοκρασίες, αν και αύριο θα πέσει λίγο, οπότε θα μας φανεί καλύτερα και σαν αίσθηση. Και νομίζω να περιμένουμε την Κυριακή για να πάμε πια σε εντάσεις πιο διαχειρίσιμες στα 6 με 7 μποφόρ.
1: Από πάντως στο θέμα της ζέστης, δεν είδαμε και μεγάλη διαφορά από χθες. Έτσι, Νικολέτα.
5: Δεν είδαμε μεγάλη διαφορά.
1: Δεν ήταν αυτό που ζούσαμε τη Δευτέρα και την Τρίτη, αλλά η διαφορά δεν ήταν πολύ μεγάλη.
5: Η αποκλιμάκωση όμως και η λήξη του καύσωνα έρχεται σταδιακά. Mm-hmm. Και σήμερα είναι πραγματικά η τελευταία μέρα και στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο και μετά δεν μιλάμε για καυσωνικές συνθήκες. Θα έχουμε ζέστη που θα είναι όμως ανεκτή στις περισσότερες περιοχές. Mm-hmm.
1: Και από την Κυριακή βεβαίως και από Δευτέρα, από ό,τι καταλάβαμε, ακόμα πολύ καλύτερα τα πράγματα ακόμα.
5: Με 36 άρια, ακριβώς.
1: Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σε νέες συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού και εμπρισμό προχώρησαν οι αρχές του τελευταίου 24ωρο. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Καγαβά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζωή, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Στην Αθήνα συνελήφθη ένα 36χρονο από τον Μπαγκλατές για απόπειρα εμπρισμού στο Βοτανικό. Στο Βοτανικό κήπο, για την ακρίβεια, εντοπίστηκε από αστυνομικούς και στην κατοχή του βρέθηκαν καμένα χαρτιά και αναπτήρας, ευρήματα Γρηγόρη, τα οποία σύμφωνα με τους αρμόδιους παραπέμπουν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για απόπειρα εμπρισμού. Στην Καλαμάτα, και εκεί είχαμε τη σύλληψη ενός Έλληνα ηλικίας 60 ετών για εμπρισμό από πρόθεση, φέρεται πως εμπλεκόμενος ο συγκεκριμένος σε δύο εστίες που εκδηλώθηκαν σε οικοπαιδικούς χώρους την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη, ενώ ελέγχεται για άλλες τέσσερις πυρκαγιές τις προηγούμενες ημέρες σε κοντινή απόσταση και με ίδιο τρόπο δράσης. Είχαμε όμως τις τελευταίες δύο μέρες, δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια. Στην περιοχή κάτω Μονοκαριά εστίας Ευβοίας. Εκεί είχαμε τη στήριξη ενός 49χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Στην περιοχή Βίκη Χίου, εκεί είχαμε τη στήριξη ενός άντρα 68 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Και να κλείσω γρήγορα με τα στατιστικά στοιχεία που μας δίνει η πυροσβεστική. Από την 1η Ιανουαρίου λοιπόν έως και στις 27 Αυγούστου, ως χθες δηλαδή, έχουν γίνει 318 συλλήψεις, από τις οποίες οι 281 είναι από αμέλεια και 37 από πρόθεση.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο. Μείνε και πάλι κοντά μας εδώ η Δέσποινα Σιροπούλου στο στούντιο για να δούμε τι γίνεται με την απίστευτη τραγωδία στο Νεπάλ και όπου τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Μέχρι στιγμής οι νεκροί, Δέσποινα, ξεπερνούν τους 500, οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 1.400. Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι πλήξαν πάνω από 90.000 άνθρωποι από την κατολίσθηση στα Ιμαλάια, ενώ βέβαια νωρίτερα είχαν σταματήσει για λίγο και οι προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων.
6: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, σωστικές επιχειρήσεις διακόπησαν προσωρινά λόγω του φόβου για νέο πλημμυρικό κύμα. Μία λίμνη, η οποία είχε σχηματιστεί από την κατολίσθηση στην περιοχή του Θιβέτ, άρχισε να υπερχυλίζει με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, δημιουργώντας κίνδυνο νέας μεγάλης πλημμύρας προς την πλευρά του Νεπάλ. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε διασώστες και κατοίκους να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες περιοχές. Ωστόσο, ήταν κάτι προσωρινό και οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν, καθώς εκτίμησαν ότι δεν υπήρχε άμεσος κίνδυνος. Οι συνθήκες όμως παρόλα αυτά παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, με κατεστραμμένους δρόμους και γέφυρες να δυσχεραίνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων. Να σου πω επίσης ότι το Νεπάλ ζητά διεθνή οικονομική βοήθεια. Η κυβέρνησή του σήμερα έκανε έκκληση για διεθνή βοήθεια, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ως προς το παρόν μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση χωρίς την αποστολή ξένων ομάδων διάσωσης. Τώρα, με βάση το κινέζικο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, μέχρι το πρωί της Παρασκευής οι διασώστες κατάφεραν να απομακρύνουν από την περιοχή της καταστροφής 555 τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί στο Θιβέτ. Και στο Νεπάλ ο στρατός εντόπισε ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί μέσα σε σύραγγα σε ένα υδροηλεκτρικό έργο. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται στο σημείο όταν σημειώθηκε η καταστροφή.
1: Ναι, βλέπαμε συγκλονιστικά βίντεο. Ακριβώς. Την ώρα που έβγαιναν οι άνθρωποι με στη λάσπη, πραγματικά απίστευτες σκηνές. Τώρα, να φύγουμε από το Νεπάλ και να πάμε στη Θέουτα. Έρχεται πάλι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας ο ισπανικός θύλακας στο Μαρόκο, εκεί όπου επικρατεί χάος, φαίνεται να ξεφεύγει πάλι η κατάσταση, γιατί κάτοικοι βάζουν φωτιές και καταστρέφουν τους αυτοσχέδιους καταβλισμούς μεταναστών στην παραλία Μπενίτεθ.
6: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, να θυμίσουμε ότι στα τέλη Ιουλίου περίπου 70.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα σε μία από τις μεγαλύτερες μασικές εισόδους που έχουν καταγραφεί. Περισσότερο όμως από το 90% των ανθρώπων που είχαν περάσει επέστρεψαν στο Μαρόκο και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εντός 24 ώρων. Όμως στην περιοχή εξακολουθούν να παραμένουν μετανάστες. Λοιπόν, όπως είπες, είναι τεταμένη η κατάσταση στον ισπανικό θύλακα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να εμποδίσουν τη διανομή τροφίμων προς τους μετανάστες, ενώ έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδια, σκηνές και καταλύματα. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν για να αποτρέψουν ευρύτερες συγκρούσεις. Περισσότερα από 2.000 άνθρωποι βγήκα στους δρόμους ζητώντας την παρέτηση κυβερνητικών αξιωματούχων. Να σου πω ότι όλο αυτό το θέμα είναι και πολιτικό πια. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για αδυναμία να ελέγξει την κατάσταση και να εγγυηθεί την ασφάλεια των κατοίκων, ενώ η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει την ένταση καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, στη σύγκρουση Ιράν-ΗΠΑ και στο αδιέξοδο που έχει περιέλθει η προσπάθεια κινητοποίηση των δύο πλευρών για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.
6: Ένα πολύ μικρό παράθυρο άνοιξε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αρεξή, ο οποίος είπε ότι η διπλωματία με τις ΗΠΑ δεν είναι αδύνατη, εφόσον η Ουάσιγκτον κατανοήσει ότι η πίεση δεν αποδίδει.
1: Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε σε μια πολύ ελπιδοφόρα είδηση, ένα πολύ καλό νέο, ελπιδοφόρο νέο, μια από τις πιο επιθετικές και φωνικές μορφές καρκίνου στον πλανήτη. Αποκτά για πρώτη φορά ένα πραγματικά ισχυρό αντίπαλο δέος. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ανέκρινε ένα νέο χάπι, το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωση των ασθενών με καρκίνο του Παγκρέατος. Για την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τις νέες στοχευμένες θεραπείες μίλησε στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Αχιλλέας Γραβάνης είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
7: Όταν ήμουν αφηγητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
7: Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητα μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο, όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών.
1: Μάλιστα.
7: Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13-14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα πριν από λίγες μέρες τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.
4: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, Ολυμπιακός και Όφη έμαθαν τους αντιπάλους τους στη League Face του Europa League και το ίδιο και ο Παναθηναϊκός για το Conference League. Καλό μεσημέρι.
8: Πολύ σωστά, και από χθες και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει, θα πω γρήγορα λοιπόν, τις συσπηρώσεις. Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Ρώμα εντός, Γαλατά Σαράι εντός και ΛΑΣΚ εντός. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ την Ντόρτμουντ, τη Μάντσεστερ Σίτι, τη Σάχταρ και την Κόμο. Ενώ για τον Όφη αρχικά οι 8 αντιπαλοί του είναι η Μπάγερ Λεβερκούζεν, που θα τις αντιμετωπίσει εντός έδρας, Άντερλεχτ, Λεχ Πόζναν και Χόφενχάιν. Εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα, τη ΡΕΝ, τη Στουρμ Γκρατς και τη Χάπελ Περσεβά. Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού τώρα, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει τη Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιν. Εκτός έδρας τη Μαρσέη, τη ΡΕΝ, τη Τσέλιε και την Τορένς. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, εντός έδρας θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον, την Μπόρατς, την Τσέσεκα Σόφιας και εκτός έδρας την Φράιμπουργκ, την Γκάιρατ και την Νόρτζελαντ. Γρηγόρη.
1: Είχαμε και μια μεγάλη βραδιά χθες στον Ελληνικό Στίβο, μια πολύ σύντομη κουβέντα Μανώλη Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου.
8: Ναι, αυτό το παιδί ο Καραλής κάθε εβδομάδα κάνει και ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Αυτή τη φορά πέταξε στα 6-20, κόντραρε στα ίσα δηλαδή τον Μόντον Ντουμπλάντης, ο οποίος όμως έκανε ένα εκπληκτικό άλμα στα 6-25 και πήρε την πρώτη θέση στο χθεσινό Diamond League της Ζυρίχης. Και επιχείρησαν και οι δύο, παρακαλώ, στο 6-32 που θα ήταν παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφεραν, αλλά έστειλαν πολλά μηνύματα. Παράλληλα, ο Μίλτος Τεντόγλου με 8-45 πέτυχε τη 12η νίκη του σε Diamond Link στη Ζυρίχη.
1: Τάσο Επιτρόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 σε σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, την επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
9: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Ολοκληρώνει σήμερα τη διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα ο Πρωθυπουργός. Τελευταίο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία, η Κοζάνη, όπου νωρίτερα επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές δράσεις για την ανάταξη των υποδομών υγείας. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα, τόνισε νωρίτερα από εκδήλωση ιδιωτικής εταιρείας στην Πτολεμαϊδα. Αναφερόμενο στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για την στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της μετάβασης. Επισημένοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικά επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Το πρωί βρέθηκε στη βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας και προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις. Στηρίζουμε την μεταποίηση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια που δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, είπε χαρακτηριστικά. Οριοθετήθηκε πριν από λίγο η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο πλειτοχώρι Ηλίας. Νωρίτερα έχισε το 112 για ετοιμότητα, καθώς η φωτιά πλησίαζε 3 χωριά. Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 3 αεροσκάφη με το Δήμο Ανδρίτσενας Κρεσταίνων να συνδράμει με υδροφόρες. Υπό έλεγχο τέθηκε σε 30 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Γόρτινα στο Ηράκλειο Κρήτης. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 5 αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο αλλά και η Πελοπόννησος. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε διαμέρισμα ημιόροφου διπλοκατοικίας η οποία έχει κατασβεστεί επί της οδού Μακεδονίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.
10: Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δήλωσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια, δεν θέλουν να ανταποδώσουμε τα πυρά. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης, τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Άξιος. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδοί στα στενά είναι απαλλαγμένες από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό σημαντικό ορόσημο. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν την διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε αυξημένη επιφυλακή και επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η περιφέρεια Αττικής, όπου ολοένα και αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Το πρωί ολοκληρώθηκε η έκτακτη μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με επίγειο ψεκασμό εκνεφώματος από τουρμπίνες σε περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Αττική. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν δύο άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής διέπραταν κλοπές σε καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 10 περιπτώσεις κλοπών, με τις 3 εξ αυτών να έχουν διαπραχθεί την ίδια μέρα, με το παράνομο οικονομικό όφελος να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ.
9: Ο καιρός.
10: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Ολίνα Ξενοπούλου.
9: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του Earth News Radio 105,8. Βρισκόμαστε στις συναντήσεις μας, θα είμαστε μαζί για μία ώρα. Κοντά μας ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι κοντά μας στην υποστήριξη της παραγωγής και της επικοινωνίας της ροής του προγράμματος. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στα θέματα, και σήμερα έχουμε δύο ενδιαφέροντα θέματα από διαφορετικούς χώρους. Πολύ σύντομα θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη εκλεκτή μας καλεσμένη. Πρόκειται για την κυρία Ειρήνη Σαρίογλου, διακεκριμένη ιστορικό ερευνήτρια και γενική γραμματέα του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών και βέβαια καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Borders. Γιατί το Καστελόριζο ετοιμάζεται να υποδεχτεί για 10η χρονιά το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει εκλεκτή μας καλεσμένη, την καλησπερίζω. Καλώς ήρθατε, κυρία Σαρίογλου.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Μεγάλη τιμή και χαρά να μιλάμε με την ΕΡΤ, με την ΕΡΤ News. Είμαστε στο Καστελόριζο, είναι εδώ όλη η ομάδα, έχουν έρθει όλοι οι συντελεστές. 42 ταινίες διαγωνίζονται από τις 634 που λάβαμε. 53 χώρες διαγωνίζονται. Έχουμε μια ασύλληπτη προσέλευση κοινού. Έχουμε πάρα πολλά άτομα που έχουν κατέλθει στο νησί για να παρακολουθήσουν το φεστιβάλ και δεν σας το κρύβω ότι αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως. Και έχουμε πάρα πολλά καινούργια προγράμματα, μεταξύ αυτών και το πρόγραμμα για την ανάπτυξη συμπαραγωγών, το λεγόμενο Co-Production Development Forum, που έχει πάει πάρα πολύ καλά και ελπίζουμε του χρόνου όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να επεκταθεί.
0: Βέβαια, είναι πλέον θεσμός, κυρία Σαρίογλου, έχει γίνει θεσμός πια το Beyond Borders, και πριν προχωρήσουμε, αν έχετε λίγο χρόνο, στο πρόγραμμα και γενικά στη φετινή εκδήλωση, ναι, ας κάνουμε μία αναφορά σε αυτό το Διεθνές Φεστιβάλ σε αιτήσια βάση. Τι αναδεικνύει, πώς το σκεφτήκατε, πώς το συλλάβατε και κυρίως πώς εξελίχθηκε αυτό μέσα από το χρόνο.
1: Κοιτάξτε, ο διοργανωτής φορέας είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Mm-hmm. Εμείς κάνουμε ντοκιμαντέρ και κάνουμε και ακαδημαϊκές εκδόσεις. Μία έκδοση και ένα ντοκιμαντέρ αφορούσε το Καστελόριζο πριν από 11 χρόνια. Και θέλαμε να έρθουμε να το παρουσιάσουμε το 2016 εδώ στο νησάκι μας. Mm-hmm. Αυτή η παραγωγή έγινε αιτία να θεσμοθετηθεί το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου Beyond Borders. Mm-hmm. Τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, διεξάγεται κάθε χρόνο τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και πραγματικά θέλουμε να φέρουμε όλο τον κόσμο στο Καστελόριζο και να μεταφέρουμε μέσω του φεστιβάλ την ιστορία και τον πολιτισμό του Καστελορίζου στα πέρατα της Οικουμένης. Νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά σαν ένα κέντημα γίνεται. Μόλις μετά από δύο μέρες θα ολοκληρωθεί και η 10η έκδοσή μας. Πάρα πολύ μας χαροποιεί ότι έχουμε πολύ σημαντικούς εταίρους, συνοδοιπόρους όπως το ΆΡΤΕ, το ΖΕΝΤΕΕΦ, τη ΦΥΠΡΕΣΗ, το ΡΑΙ, την ΤΒΣΕΝΚ, φυσικά την ΕΡΤ, το ΕΚΟΜΕΔ, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που αυτοί οι συνοδοιπόροι χρόνο με το χρόνο αυξάνονται.
0: Mm-hmm, βέβαια. Βέβαια, και αποκτά μεγάλο εύρος, μεγάλο ενδιαφέρον διεθνώς. Είναι εξαιρετική κίνηση αυτή, γιατί προβάλλει και ένα νησί που είναι πολύ μακριά, είναι μακρινό νησί, έτσι, νησί, και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Η Μεγίστη.
1: Κάθε χρόνο έχουμε μια τιμόμενη χώρα, φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ελβετία, άρα ο πρόεδρος της Κεντρικής Κριτικής Επιτροπής είναι ο Κρίστιαν Φρέι από την Ελβετία, ο σπουδαίος σκηνοθέτης. Έχουμε τιμόμενο ακαδημαϊκό ίδρυμα, το Head Genève, και τιμόμενο φεστιβάλ, το Vision du Réel της Ελβετίας. Κατά συνέπεια κάθε χρόνο έχουμε την παρουσία πολλών πρεσβειών και στην έναρξη και στη λήξη. Μας τιμούν με την παρουσία τους οι ξένες αποστολές, όπως και οι συνάδελφοί σας από το εξωτερικό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Προσπαθούμε αυτό που κάνουμε να έχει μια αλήθεια. Και νομίζω ότι την εισπράττουν και οι συντελεστές και το κοινό και οι σκηνοθέτες. Νομίζω ότι νομίζω ότι εισπράττουν αυτή την αγάπη, αυτό το πάθος και την αλήθεια που έχει το Beyond Borders.
0: Ναι. Και η φετινή θεματική πού επικεντρώνεται, τι επαναπροσδιορίζει?
1: Επειδή είχαμε μια περικοπή της τάξεως των 90% από τις κρατικές επιχορηγήσεις, το σύνθημα φέτος ήταν τιμένη αναφερέσεις στο προφανές. Το προφανές ήταν βέβαια η ενίσχυση που θα έπρεπε να υπάρχει χωρίς καν να το ζητήσουμε. Αυτό που μένει λοιπόν αναφερέσεις στο προφανές είναι,
0: ναι,
1: το πάθος προς αυτό το λειτουργήμα, αν θέλετε. Γιατί αν δεν έχεις αυτά τα συστατικά, ό,τι άλλο και να έχεις, νομίζω είναι δευτερεύον, είναι λιγότερο σημαντικό.
0: Βέβαια. Πολύ σωστά. Οπότε τώρα θέλω, αν συμφωνείτε κι εσείς, έτσι πολύ γρήγορα, μήπως θέλετε να αναφερθούμε σε κάποια μία-δύο ταινίες έτσι που έχετε ξεχωρίσει, κάτι πιο συγκεκριμένο από το πρόγραμμα.
1: Κοιτάξτε, όλες οι ταινίες είναι συγκλονιστικές, πραγματικά. 42 διαγωνίζονται, εκ των οποίων 35 είναι παγκόσμιες ή διεθνείς πρεμιέρες. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά, ότι οι συντελεστές μας εμπιστεύονται τη διοργάνωση. Από τις 42 ταινίες που διαγωνίζονται, στα δύο τμήματα μεγάλου μήκους και μικρού μήκους, οι 35 είναι παγκόσμιες ή διεθνείς πρεμιέρες. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από ώρα σε ώρα περιμένω και τα αποτελέσματα από τις κριτικές επιτροπές. Θα ανακοινωθούν την Κυριακή, οπότε δεν θέλω να αναφερθώ ειδικά σε κάποια ταινία, αλλά είναι συγκλονιστικές ταινίες, είναι συγκλονιστικές πραγματικά.
0: Πολύ ωραία, αναμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα με μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο, να επικεντρώσουμε κάπου πιο συγκεκριμένα.
1: Είναι μια γιορτή του πολιτισμού. Να πω αυτό, ότι παράλληλα με το φεστιβάλ έχουμε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδάκια του Καστελορίζου. Να πω επίσης ότι θεωρώ πολύ σημαντικό φέτος η ταινία έναρξης του φεστιβάλ της Μαριάννας Οικονόμου και η ταινία λήξης της Δανάη Έλλον είναι αποτέλεσμα του προγράμματος συμπαραγωγής του φεστιβάλ. Δηλαδή έχουν βρει τους απαιτούμενους πόρους από το φεστιβάλ για να κάνει την ταινία της Μαριάννα Οικονόμου, το Where Shadows Rest, και η Δανάη Έλλον, An Island, A Film and Me, αυτές τις δύο ταινίες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Πολύ ωραία. Εντάξει, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σαριόγλου, για αυτή την επικοινωνία μας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και στη συνέχεια του έργου σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε πάντα στο νησάκι μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Καλό απόγευμα.

Το 11ο Beyond Borders άνοιξε πανηγυρικά την αυλαία του στο ακριτικό Καστελόριζο με μια πολύ δυναμική τελετή έναρξης, παρουσία δημιουργών, επαγγελματιών του κινηματογράφου, εκπροσώπων διπλωματικών αρχών και θεσμών. Και έτσι η τελετή σηματοδότησε την έναρξη μιας εβδομάδας αφιερωμένης στο δημιουργικό ντοκιμαντέρ, τη σύγχρονη ιστορία, τη διεθνή συνεργασία και το διάλογο πέρα από τα σύνορα. Και παράλληλα ανέδειξε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός ανεξάρτητου φεστιβάλ με διεθνή προσανατολισμό που 11 χρόνια από τη θεσμοθέτησή του συνεχίζει να φέρνει στο Καστελόριζο δημιουργούς και επαγγελματίες του κινηματογράφου από όλο τον κόσμο. Όπως ανέφερε και η κυρία Σαρίογλου με κεντρικό ερώτημα «Τι μένει» αν αφαιρέσει το προφανές, η 11η διοργάνωση επιλέγει να στρέψει το βλέμμα της σε όσα συχνά παραμένουν αθέατα, στις ανθρώπινες εμπειρίες που διαφεύγουν των κυρίαρχων αφηγήσεων, στις λεπτές αποχρώσεις της ιστορίας και στη δύναμη που έχει το ντοκιμαντέρ να δημιουργεί χώρο για διάλογο, κριτική σκέψη και ουσιαστική κατανόηση. Και να πούμε και για τα βραβεία. Στα δύο διαγωνιστικά τμήματα θα απονεμηθούν συνολικά 10 βραβεία, με το Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο Στεφάνι Μεγίστης, τα βραβεία του Εκομέδ και Οδυσσέας και το βραβείο Thesis EU της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, καθώς και τα βραβεία Χρυσός, Αργυρός και Χάλκινος Φίνικας. Το Στεφάνι Μεγίστης αποτελεί πιστή χειροποίητη ρέπλικα ενός αρχαιολογικού ευρήματος που εντοπίστηκε σε αρχαίο τάφο στο Καστελόριζο το 1913 και χρονολογείται από τα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. Και να πούμε και για το Καστελόριζο, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι είναι η επισήμως, το όνομά της είναι η Μεγίστη, ελληνικό νησί των Δωδεκανήσων, στο Λύκειο Πέλαγος, και το νησί συνοδεύεται από μια μεγάλη ναυτική παράδοση με έντονα τα σημάδια της ναυτικής και εμπορικής ανάπτυξης που κάποτε γνώρισε και βέβαια απέκτησε παγκόσμια προβολή όταν γυρίστηκε εκεί η ταινία «Μεντιταράνεο» που βραβεύτηκε και με Όσκαρ. Σύμφωνα με την απογραφή του 21, έχει πληθυσμό 594 κατοίκους που διαβιούν στον ομώνυμο οικισμό, ο οποίος είναι και ο μοναδικός στο νησί και είναι η μεγαλύτερη, εξού και μεγίστη, νήσος, ενός μικρού συμπλέγματος που ονομάζεται Σύμπλεγμα Καστελόριζου ή Σύμπλεγμα Μεγίστης και περιλαμβάνει τις νησίδες και φραχονησίδες, τις πολύ γνωστές, καθώς και άλλες νησίδες. Και να πούμε ότι συνδέεται ακτοπλοϊκός 2 έως 4 ώρες και αεροπορικός 45 λεπτά με τη Ρόδο.

Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα διακόψουμε για τους τίτλους των ειδήσεων που θα τους εκφωνήσει η Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, μια αναφορά στην θεατρική παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη, παραγωγής Εθνικού Θεάτρου. Μείνετε λοιπόν κοντά μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο η Αττική, τα Κύθυρα, η Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και η Πελοπόννησος. Σε πνιγμό φέρεται να οφείλει το θάνατο στις 18χρονη στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 οι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, παρά τις εκκλήσεις για προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ στον κατεστραμμένο από τον πόλεμο Παλαιστινιακό θύλακα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο και όπως ήδη σας ανήγγειλα, θα μιλήσουμε για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, την Άλκιστη του Ευρυπίδη, μια παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, η οποία ταξιδεύει, συνεχίζει το ταξίδι της. Κοντά μας είναι ο διακεκριμένος και από τους πλέον ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, ο Κωνσταντίνος Σαβαρικιώτης. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενη που θα τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα συνομιλήσουμε μαζί του, που συμπροταγωνιστεί με έναν εκλεκτό θείασο σε αυτή την παράσταση, στο ρόλο του Φέρι, όπως ο ίδιος θα μας αναφέρει. Τον υποδέχομαι. Λοιπόν, κύριε Σαβαρικιώτη, γεια σας, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση και για τα όμορφα λόγια.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ανυπομονώ να σας ακούσουμε. Θέλω να μας δώσετε έτσι τη δική σας εντύπωση, τη δική σας εκτίμηση. Έχετε ήδη παίξει στην Επίδαυρο, έχετε ήδη συνεχίσει το ταξίδι, όπως είπα. Και ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να λύνουμε αυτό το κουβάρι της Άλκιστης.
1: Ναι.
0: Πώς το νιώσατε εσείς, πώς νιώσατε τη δική σας εμπειρία σε σχέση με το ρόλο? Αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ, γιατί όταν μιλάς με έναν ηθοποιό είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Ας μην ξεκινήσουμε πολύ ακαδημαϊκά.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα περίεργο έργο, δύσκολο. Δεν είναι ούτε τραγωδία, ούτε κωμωδία, είναι κάτι ανάμεσα. Με αυτή την ιδιαίτερη και διόμορφη γραφή του Ευρυπίδη. Και αυτό που εγώ προσπάθησα κάπως να καταλάβω, αλλά και όλη η παράσταση φαντάζομαι, κάπως να δώσουν θέτη το τοπίο που διαδραματίζεται αυτό το έργο, δηλαδή τι ακριβώς διακυβεύεται. Ας πούμε, όλοι γνωρίζουμε την θυσία της Άλκιστης, που για να, αντί να πεθάνει ο άντρας της, δέχεται αυτή να πεθάνει στη θέση του. Και κυρίως λέγεται σε μια τραγωδία αυτοθυσίας και αυτά τα οποία νομίζω ότι δεν ισχύει. Και εγώ είμαι ένα από τα πρόσωπα, ας πούμε, ο πατέρας, το οποίο κλήθηκε τους πρώτους να πάρει τη θέση του γιού του και αρνήθηκε. Και όπως καταλαβαίνετε και στο έργο αναφέρεται πολύ συχνά τίμα πως ένας γέρος πατέρας δεν θυσιάζει τη ζωή του για να σωθεί και να συνεχίσει να ζει ο γιος του. Το οποίο φαντάζομαι και το κοινό όταν βλέπει την παράσταση ή το έργο, που ή το έργο, όντως είναι ένα ερώτημα, μα γιατί ο πατέρας δεν θα πεθάνει για το παιδί του.
0: Που ήταν και μεγαλύτερος στην ηλικία.
1: Ναι, ναι, με όλο αυτό, ότι το γύρος, ο γέρος πρέπει να πεθάνει, γιατί δεν πέθανε ο γέρος. Που ακόμα και στους θεατές φαντάζομαι που είμαστε κάπως χριστιανοί, διαποτισμένοι από τον χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό, ότι ο πατέρας θα έπρεπε να θυσιαστεί για το παιδί. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι και μόνο σημείο στο έργο που ο Ευρυπίδης ξεμπροστιάζει το γιο, γιατί το πραγματικό κίνητρο είναι, και το πρόβλημα το μεγάλο, ότι ο γιος δεν θέλει να πεθάνει απλά. Δηλαδή, δεν είναι ότι θα πρέπει να ζήσει ένας, ας πούμε, βασιλιάς που κινδυνεύει η πόλη, η χώρα, και αυτός αν πεθάνει παίρνει μαζί του όλη την πόλη και τη χώρα. Μιλάμε για ένα πλάσμα το οποίο ζει σε μια πόλη με τρομερή ευμάρεια. Ο Απόλλωνας είναι φίλος του, τον βοηθάει, η γη ανθίζει, τα κοπάδια αυξάνονται, υπάρχει ένας πλούτος και γενικά ένας ύμνος στη ζωή. Οπότε ένας νέος που αρνείται να πεθάνει, αν και διέπραξε μια ίδρυ απέναντι στην Άρτεμη και πληρώσει το χρέος του, υποτίθεται, μεταθέτει το ερώτημα στους ανθρώπους γύρω του. Δηλαδή, και μόνο που κάποιος λέει ποιος θα πεθάνει για μένα, υπάρχει ένα αγκάθι εκεί, ένα θέμα. Δηλαδή, δεν προσφέρονται οι άλλοι. Αυτός ρωτάει από τους άλλους, διαδοχικά, ποιος θα πάρει τη θέση του. Και ο Φέρης, νομίζω, ο πατέρας του, στη σκηνή που έχουν αποκαλύπτει το πραγματικό κίνητρο, που είναι απλά και μόνο ο εθισμός στη ζωή, στη χαρά της ζωής και τίποτα άλλο. Είναι σαν, σαν να ξέρει ότι ο γιος είναι ένα τζάνκι, ένα τζάνκι της ζωής, της ευμάρειας, της αφηγής του πόνου, της,
0: του
1: φωτός, αυτό που του λέει, της χέρζης που βλέπει το φως, εγώ δεν χαίρομαι, νομίζεις. Και γενικά, νομίζω είναι αυτό το, είναι, προσπαθεί άνθρωπος να κρατηθεί από τη ζωή με νύχια και με δόντια. Θεωρώντας ως προς το δικαίωμά του ότι αυτό μπορεί να το κερδίσει μετά σε στιγμή, ακόμα και αν κάποιος θυσιαστεί για χάρη του. Mm. Είναι συμπεριφορά σαν ένα τζάγκι που λέει ναι, ας πούμε πεθαίνει η γυναίκα του, λέει ναι, ναι, θα κάνω ό,τι μου ζητεί, γιατί και η άλλη τη θυσιάζεται για να σώσει τα παιδιά της, όχι γι' αυτό, δεν το λέει άλλος, δεν ξεκάθαρα.
0: Mm.
1: Υποσχέσου μου ότι θα ξαναπαντρευτείς και υποσχέσου θα φροντίσεις τα παιδιά. Και αυτός βλέπουμε ότι αν συνεχώς, ενώ λέει ναι, ναι, μετά από λίγο κάθε ευκαιρία ζωής που παρουσιάζεται είναι έτοιμος να ξαναγίνει το ίδιο πράγμα που ήταν πριν. Δεν, όπως λέει και το όνομα, ευκαιρία ζωής που παρουσιάζεται είναι έτοιμος να ξαναγίνει το ίδιο πράγμα που ήταν πριν. Δεν, όπως λέει και το όνομα του.

0: τους λόγους που αυτός είναι δηλώσει και τελικά φτάνει ο ίδιος να γίνει δολοφόνος της γυναίκας του. Δηλαδή, ο Αύνητος του διαφεύγει ότι από τη στιγμή που δέχεται να πεθάνει η γυναίκα του για αυτόν, με κάποιο τρόπο τη σκοτώνει κιόλας. Είναι υπεύθυνος για το θάνατο.
1: Βέβαια. Και εκείνη το δέχτηκε βέβαια. Για τα παιδιά, όπως είπαμε.
0: Γιατί είναι μια ξένη στο παλάτι. Δεν είναι ντόπια. Είναι μια ξένη που φιλοξενήθηκε ως μικρή ως ξένη στο παλάτι. Mm. Παντρεύτηκε έναν βασιλιά, ο οποίος, αν αυτή φύγει από τη μέση, ξέρει πολύ καλά και θα στο παντρευτεί, θα κάνει άλλα παιδιά. Γιατί κάτι στα παιδιά τελειώσανε. Οπότε το λέει και ξεκάθαρο ότι ο μόνος λόγος που το κάνει είναι για να ζωήσει στα παιδιά.
1: Και να μην παντρευτεί, να μην έρθει άλλη γυναίκα στο παλάτι, το ζητάει και αυτό.
0: Αυτό να τον βάζει να ορκιστεί. Ναι.
1: Άρα οπότε είναι τα παιδιά βέβαια.
0: Ναι, είναι, νομίζω ότι όλο αυτό το έργο το πιο έτσι, ουσιαστικό είναι το, τι σχέση πια έχει ο άνθρωπος ως άτομο και ως κοινωνικό σύνολο με το θάνατο. Ναι. Που εκτοπίζεται, παραμερίζεται, κάνει ο άνθρωπος να μην συμβιώνει μαζί του, ότι δεν αφορά εμένα, δεν θα έρθει ποτέ, αλλά όπως και στην παράσταση ο θάνατος είναι πάντα εκεί, η φιγούρα της Θεοδόρας Τζιμ που κάνει το θάνατο, που δει το θάνατο, είναι συνεχώς πάνω στη σκηνή, ναι. Και κλείνει και το έργο με έναν τρόπο, δηλαδή είναι αυτό που ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα συνεχώς κλείνει τα μάτια, το βλέπει αλλά κάνει τι δεν το βλέπει, αλλά είναι εκεί και προσπαθεί απελπισμένα να κρατηθεί στη ζωή, στο φως.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον έργο, από τα ωραιότερα έργα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ ιδιαίτερο. Συγκεντρώνει πολύ περίεργα στοιχεία και αρκετά έτσι θα έλεγα μυστικιστικά, με μια έννοια που μας φέρνει σε επαφή με αυτό το επέκεινα συνεχώς, με αυτή την... συνεχή έτσι ταλάντευση μεταξύ της αίσθησης της ζωής, ναι, και του θανάτου.
0: Ναι, και κυρίως σε μια εποχή, όπως είπα και πριν, είναι σαν, δεν υπάρχει κάποιος φανερός πόλεμος, δεν υπάρχει κάποια, ένας εχθρός φανερός, μια κρίση που κάποιος θυσιαστεί, θα κτέψει κάποια ιδανικά για να σώσει τον εαυτό του, την ανθρωπότητα του γύρω του.
1: Είναι κάτι υπαρξιακό καθαρά.
0: Ναι, είναι από στη δικιά μας εποχή που όλα είναι καλά. Δηλαδή, μέχρι να πέσει τον δρόμο στο κεφάλι μας, είμαστε μια χαρά. Δηλαδή, κάπου παραδίπλα συμβαίνουν τα πράγματα, αλλά εμείς είμαστε μέσα στην ευμάρεια και έχουμε το δικαίωμα ότι πρέπει να ζήσουμε και να είμαστε και όσο πιο πολύ ατομιστές και όσο πιο πολύ αυτός μας. Και να ζήσουμε, να απομυζήσουμε τα πράγματα όσο πιο πολύ μπορούμε.
1: Ναι, και είναι και πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι το μοναδικό έργο στο οποίο ο θάνατος στάται και η Άλκης της ανακτάται. Επανέρχεται στη ζωή και αυτό είναι, έχει ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: δεν
0: και
1: έχει.
0: Το οποίο, ναι, το σκεφτόμαστε πολλές φορές. Ναι. Έρχεται ο Ηρακλής, ας πούμε, και σώζει την Άλκης. Δηλαδή, έχουμε σε εκείνη την εποχή, έτσι, που πια είναι, υπάρχει δημοκρατία, άρα και οι θεοί έχουν μπει σε μια αμφισβήτηση, πόσο μάλλον οι ήρωες όπως ο Ηρακλής. Δηλαδή, σκεφτόμαστε μερικές φορές ότι είναι σαν να είμαστε Αμερικάνοι και να πιστεύουμε στον Batman. Και ξαφνικά έρχεται ο Batman, λέει ο χώρος, μακάρι να γινόταν να σε φέρω πίσω, και έρχεται ο Batman. Και λέει ο Batman, θα πάω να τη φέρω εγώ. Και τη φέρνει ο Batman, και όλα καλά, και όλα ανθυρά. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι μερικές φορές ξεγελιόμαστε και νομίζουμε ότι έτσι ήταν, ότι όντως ένας Ηρακλής πήγε και την πήρε. Και σκεφτόμουν, αν είμαστε στον Gotham City, δηλαδή, αν το κάνουμε πώς κάνουν τον Batman οι ταινίες, που το βλέπουμε και λέμε, δεν είναι η Νέα Υόρκη, είναι το Gotham City. Είναι, αναγνωρίζουμε τη δυτική κοινωνία, τον πολιτισμό, αλλά σε ένα φανταστικό κομμάτι, ότι υπάρχει και ένας Batman και ένας Joker. Οπότε αυτή, ότι ο Ηρακλής παλεύει με το θάνατο και τη φέρνει, νομίζω είναι λίγο σαν να βλέπουμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας, όντως τη φέρνει. Ή όλο αυτό είναι ένα φαντασιακό κομμάτι, το οποίο
1: και που γίνεται τη φέρνει, για να αποκαθίσταται.
0: Και που τη φέρνει είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αυτή δεν μιλάει.
1: Δεν μιλάει καθόλου βέβαια. Ναι. Αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Φανταστείτε τώρα ότι έγινε αυτό, τη φέρνουν από τη χώρα των νεκρών και θα αντιμετωπίσει τη σκληρότερη αλήθεια και αυτός και αυτή.
1: Και πώς θα ζήσουν έτσι.
0: Ναι, δηλαδή ένα ζευγάρι που πώς θα ζήσει από εδώ και πέρα. Αυτός είναι ευτυχισμένος. Πώς είναι ευτυχισμένος όταν ήδη πριν πει ότι είναι γυναίκα, το είναι έτοιμος να τη βάλει σπίτι σε μια ξένη γυναίκα. Ή αυτή η ύπαρξη που τα ακούει όλα αυτά, ότι είναι ένα... δεν νομίζω ότι

0: όντως την έφερε ή ότι όντως υπάρχει ένα αίσιο τέλος. Είναι σαν ένα πολύ περίεργο σκοτεινό παραμύθι. Το ήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Και επίσης έχω την αίσθηση τώρα, έτσι όπως σας ακούω να μιλάτε, ότι αυτή η εκοφαντική σιωπή και η παρουσία της άλκης της μετά από το θάνατο και μέσα από το πέρασμά της στο θάνατο και στην επάνωδό της δεν είναι πια η ίδια. Είναι κάτι άλλο.
0: Και επίσης, αν θελάτε, ο Ηρακλής έχει φέρει το θάνατο μέσα.
1: Ακριβώς. Την αίσθηση αυτή, βέβαια.
0: Όταν κάποιος γυρίζει το χώρο των νεκρών, φέρνει το θάνατο. Δηλαδή, έχει φέρει το θάνατο πια. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, υπάρχει μια γυναίκα η οποία ξέρει. Έχει δει
1: αυτό το επέκεινα. Είναι τριχιαστικό αυτό που λέτε.
0: Ναι, οπότε είναι ένα. Πολύ,
1: ένα σχόλιο περίεργο και πολύ ενδιαφέρον από τον Ευρυπίδη.
0: Ναι, γι' αυτό και νομίζω ότι όλες οι σκηνές με τον Ηρακλή που είναι κωμικές, ότι είναι σαν από εμάς, νομίζω ότι λείπει αυτή. Αυτό που με τον Batman, δηλαδή αν έβλεπε στο Σούπερμαν ή τον Batman ξαφνικά στην παράσταση, θα έλεγε. Αυτοί κάπου πιστεύουν, δηλαδή, όντως. Δηλαδή, είναι ένας λαός ο οποίος πιστεύει σε ήρωες. Αυτοί είναι ήρωες. Δηλαδή, κάποιοι ήρωες που θα σώσουν τον κόσμο, θα σώσουν την Αμερική, θα σώσουν τη Δύση από το κακό και αναλαμβάνει αυτός ο σούπερ ήρωες την ευθύνη και εμείς μια χαρά.
1: Ναι, ναι. Τώρα επάνω σκηνικά, πώς έτσι, θέλετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία πώς το προσεγγίσατε? Είναι μια παράσταση η οποία εκφέρεται με έναν τρόπο ρεαλιστικό κατά κάποιο τρόπο? Πώς είναι έτσι ο λόγος των ηθοποιών, το στήσιμο?
0: Κατά το σκηνικό είναι ένα κεκλειμένο επίπεδο, μερή κλίση, που είναι σαν μια χωάνη που οδηγεί στο θάνατο, που μπροστά του στέκεται η Θεοδωρή που κάνει το θάνατο, η οποία και το σκηνικό λειτουργεί και σαν μουσικό όργανο, γιατί υπάρχουν κάποιες χορδές πάνω στο σκηνικό, που και ο θάνατος και κάποια πρόσωπα του χορού χρησιμοποιούν το σκηνικό σαν το ήχο.
1: Ο Κωνσταντίνος Κουρλέτης, το σκηνικό.
0: Ηχητικό τοπίο. Οπότε όλοι αυτοί οι ηθοποιοί, όλη την ώρα στο σκηνικό υπάρχει αυτό το πράγμα που σε τραβάει προς τα κάτω, η κλίση του σκηνικού προς το θάνατο και η αντίσταση των όλων των ηθοποιών των ρόλων, εκτός από την άλκη τελικά που κυλάει προς τα κάτω, να μην καθρακυλήσουν προς το θάνατο. Οπότε αυτό επηρεάζει και το σώμα, πώς στέκονται τα σώματα και πώς μιλάνε.
1: Βέβαια. Ναι, και αυτή την αγωνία του να κρατηθείς.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, και τα κοστούμια είναι κλασικά, ε?
0: Είναι της Ιωάννας Τσάμι, προσπαθεί, είναι κάτι ανάμεσα στο σύγχρονο και κλασικό κάπως, δηλαδή είναι σαν να το λίγο άχρονα, λίγο θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε στιγμή.
1: Είναι ωραίο το κοστούμι, το δικό σας που βλέπω στη φωτογραφία. Και θα τη βάλω βέβαια, ναι. Θα την ανεβάσω. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ιδιαίτερο.
0: Ναι, το δικό μου, γιατί υποτίθεται ένα που εκπροσωπεί τον πλούτο, τη ζωή. Α, πούμε και μια τέλεια ιδέα, Ιωάννα, αν δεν πήγαινε πριν πολλά. Ήθελα κάπως να έχω άσπρα μαλλιά και ένα πολύ λεπτό μαύρο μουστάκι, ένα ροφλίν που δίνει την εικόνα στον ανθρώπου που ενώ γερνάει, προσπαθεί να κρατηθεί επεγνωσμένο στην νεότητα. Το οποίο κάτι για λόγους οικονομικούς δεν μπορούσε να γίνει. Θέλω να πω ότι γι' αυτό και το κοστούμι μου έχει κάτι πολύ. Έχει έναν πλούτο, έχει κοσμήματα. Ένας άνθρωπος που κάπως δεν ντρέπεται κιόλας να παραδεχθεί ότι εγώ χαίρομαι τη ζωή και αυτό είναι. Δεν αισθάνομαι τύψεις, ούτε θα έπρεπε να είμαι για κάτι άλλο. Ναι. Οπότε γι' αυτό το κοστούμι είναι έτσι κάπως.
1: Και είναι καθαρός, είναι καθαρός στη θέση του. Δεν είναι δεν αντιθέσει με τον άδμητο, ας πούμε.
0: Ναι, νομίζω ότι και αυτό προσπαθώ να κάνω στην παράσταση και η σκηνή. Γίνεται κάπως με πολύ απλά μέσα. Δηλαδή δεν έχει κάτι εγκοφαντικό ή ούτε ακραία συναισθηματικό. Γίνεται με έναν τρόπο εντελώς σαν ένας πατέρας που ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει το κακοθυμένο παιδί. Δηλαδή ότι αυτά συμβαίνουν, αυτό είναι και σε ξεγυμνώνουν μπροστά στους άλλους. Μπας και καταλάβεις και κάτι.
1: Βέβαια.
0: Γιατί αυτό που του λέει ότι το σφάλμα, του λέει ότι ήταν ασφάλις, του λέει ο άδμητος και λέει αυτός, μα το σφάλμα θα ήταν μεγαλύτερο αν πέθαινα για σένα. Ναι. Δεν θα του έδινε την ευκαιρία να καταλάβει τι ακριβώς κάνει μεταθέτοντας το ερώτημα σε κάποιον άλλον να πεθάνεις εσύ για μένα.
1: Ναι. Και θέλετε να δώσουμε και την ταυτότητα, να πούμε και κάποια ονόματα, μια που σας έχουμε κοντά μας, θέλετε να τα πείτε εσείς, να κάνουμε μια αναφορά.
0: Να τα πείτε εσείς καλύτερα, έχετε προσπαθεί, να μην ξεχάσω εγώ κάποιον, να έχετε κάποιο.
1: Ναι, ωραία. Να, είπαμε βέβαια για, για τη σκηνοθεσία και την απόδοση του Δημήτρη Καρατζά, σύμβουλος δραματουργίας Γκέλη Καλαμπάκα, σκηνικά Κωνσταντίνος Κουρλέτης, κοστούμια Ιωάννα Τσάμι, μουσική ηχητικές κατασκευές Παναγιώτης Μανουηλίδης, κίνηση Τάσος Χαραχάλιος, φωτισμοί Ελίζα Αλεξανδροπούλου και βέβαια παίζουν αλφαβητικά Κωνσταντίνος Σαβαρικιώτης, Φέρης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου Υπηρέτρια, Γιώργος Ζιγούρης Ηρακλής, Ηρό Μπέζου Άλκιστης, Γιάννης Νιάρος Άδμητος, Κώστας Νικούλη Απόλλων, Ενίας Τσαμάτης Υπηρέτης και Θεοδόρα Τζίμου Θάνατος. Πλούσιος θίασος, υπάρχει και χορός βέβαια, έτσι, πολύ, πολύ πλούσιος χορός επίσης. Είναι πάντως μια πολύ συζητημένη παράσταση, πρέπει να πω, κύριε Αβαρικιώτη.
0: Ναι, και... όπως όφελε να είναι οποιαδήποτε παράσταση, νομίζω.
1: Όπως ναι, ναι, είναι ναι, και το έργο τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι, και το έργο.
1: Είναι και το έργο ιδιαίτερο. Πάντα ξέρετε.
0: Ναι.
1: Εσείς πάντως το χαρήκατε, έτσι δεν είναι, στην Επίδαυρο, πώς ήταν η αίσθηση?
0: Ναι, το χάρηκα, παιδε, το χάρηκα, ποτέ δεν το
1: χαίρεσα.
0: Όταν κατεβαίνω τη σκηνή είναι πάρα πολύ. Όταν είμαι εκεί δυσκολεύομαι. Υπάρχει, είναι και αυτή, είναι μια αγωνία. Είναι,
1: είναι, είναι.
0: Και πάντα η Επίδαυρο για μένα έχει κάτι πολύ ξεχωριστό και μαγικό, με έναν τρόπο πολύ δικό μου κάπως. Σαν να έχω μια προσωπική σχέση με αυτό το χώρο. Είναι σαν να πηγαίνω στην αγκαλιά ενός αγαπημένου προσώπου.
1: Ναι,
0: οπότε με φορτίζει πάρα πολύ κάθε φορά και κάπως έχω πνευμαλό μου πιο πολύ αυτή την αίσθηση παρά αν θα είμαι εγώ καλός ή όχι. Αλλά μετά, όταν καταφέρνω βέβαια, νομίζω χαίρομαι. Πώς δεν χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Βέβαια.
0: Και νομίζω ότι είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που έχω αποδώσει αυτό το πρόσωπο.
1: Ναι, βέβαια, μέσα σε ένα σύνολο που
0: ναι, τουλάχιστον ως προς τα δίκαια του.
1: Ναι, που πρέπει να ενσωματωθείς και μέσα σε ένα σύνολο, έτσι. Δεν είναι όλο μαζί, δεν είναι κάτι τόσο απλό. Παίζεις το ρόλο σου, παίζεις το ρόλο σου μέσα σε ένα σύνολο.
0: Μα χωρίς όλο το σύνολο όλων αυτών των συνεργατών που ήταν και των ηθοποιών, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δηλαδή ο δικός μου ρόλος ήταν διαφορετικός αν τον Άδμητο τον έπαιζε κάποιος άλλος και όχι ο Γιάννης ο Νιάρος.
1: Έχετε δίκιο.
0: Ή την Άλκη ή ο Αναχειρό ή Μπέζο κάποια άλλη. Οπότε έχει όλο συνομιλεί.
1: Και χαίρομαι που το λέτε αυτό, γιατί πραγματικά αυτό καθιστά την ηθοποιό διαφορά σε μια παράσταση. Είναι η ερμηνεία του ηθοποιού. Η σκηνοθεσία, καλά, σίγουρα αν την κάνει άλλο σκηνοθέτης, είναι λογικό ότι θα είναι αλλιώς. Αλλά ο ίδιος σκηνοθέτης με άλλο ηθοποιό είναι άλλη παράσταση.
0: Βέβαια, επίση κάθε ηθοποιό με κάποιον άλλο συμπαίκτη είναι εντελώς άλλο.
1: Ακριβώς. Και η ενέργεια που έχει και όλα. Ακόμη και αν κάνει πανομοιότυπα βήματα, τα ίδια κινήσεις.
0: Μάλλον το δείτε. Εγώ θα κάνω στον αντίλογο στο σώμα, στη φωνή και στην. Του Νιάρου την προσωπική. Τα στοιχεία που βάζει ο Γιάννη. Δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Θα βάζα κάτι άλλο με κάποιο άλλο. Οπότε. Αναπεταιριάζει το ένα το άλλο.
1: Βέβαια.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm. Και τώρα η συνέχεια ποια είναι.
0: Πηγαίνουμε στη Θέρμη 3 νομίζω μηνός, 4 κάπου εκεί. Μετά έχουμε κάποιες, μια παραστάση και μετά 2 παραστάσεις του Σεπτεμβρίου στο σχολείο.
1: Στο σχολείο και παίζεται νομίζω και, στα Εσχύλια.
0: Ναι, στην Ελευσίνα. Ναι.
1: Στην Ελευσίνα βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, και θα τελειώσει μετά ο δρόμος αυτός και πάμε για άλλα. Έχετε κάτι στο μυαλό, κάτι νέο, κάτι...
0: Ναι, ξεκινάω πρόβες με τον Δημήτρη τον Τάρλο για το φυσινό κήπο στο
1: Πέτρο. Α, τι ωραία, τι ωραία, μπράβο. Που μας το λέτε εδώ. Και ποιος ρόλος?
0: Θα κάνω τον Γκάεφ, τον αδερφό της Λιούμπα. Και την περιβαλλοντική οικογένεια.
1: Άλλη παράσταση που θα συζητηθεί πολύ.
0: Μακάρι,
1: είναι βέβαια. Είναι σίγουρο.
0: Θα χαρώ πολύ να σας δω και από κοντά.
1: Βέβαια, και εγώ θέλω να δω πολύ την παράσταση. Μάλλον στα Εσχύλια θα τα πούμε. Μάλλον.
0: Ωραία, τέλεια. Θα χαρώ πολύ να σας δω.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Σας ευχαριστώ,
1: σας
0: πάρα
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια σε όλα. Γεια σας.
0: Γεια σας, ευχαριστώ. Γεια.

Και στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Θάνος Τσιμέκας είχε την τεχνική επιμέλεια για το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Λουίζα Μαραβελάκη ήταν κοντά μας στην υποστήριξη της παραγωγής και της επικοινωνίας της ροής. Ο Λίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή και στα θέματα. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Τα φιλιά και τους χαιρετισμούς μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτι, λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα. Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της μετάβασης, επισημένοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σημαντικά επενδυτικά σχέδια που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Από τη Φλόρινα, όπου προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις, επεσήμανε ότι στηρίζουμε την μεταποίηση, την καινοτομία και την εξωστρέφεια που δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσους επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο αλλά και την Πελοπόννησο. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ. 543 είναι νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, δήλωσε για μία ακόμη φορά σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια. Δεν θέλουν να ανταποδώσουμε τα πυρά, αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης. Τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία, ανέφερε χαρακτηριστικά στο Άξιος. Νωρίτερα, ο επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδοί στα στενά είναι απαλλαγμένες από ιρανικές θαλάσσιες νάρκες, χαρακτηρίζοντας το επίτευγμα αυτό σημαντικό ορόσημο. Εκρίθημε και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρία παιδιά ηλικίας 3, 6 και 8 ετών μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας αφού αισθάνθηκαν δυσφορία από έντονη μυρωδιά χλωρίου ενώ βρίσκονταν σε παιδότοπο με πισίνες. Συνελήφθησαν δύο άτομα με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια. Πρόκειται για την 60χρονη Ελληνίδα υπεύθυνη του παιδότοπου και τον 39χρονο συντηρητή των εγκαταστάσεων υπήκο Πακιστάν. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανηλίκους προσέγγισαν χθες βράδυ την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα υπηρετικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και ενδεχομένως τη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Η πόρνη από πάνω.
1: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
0: Η πόρνη από πάνω.
1: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. More.com.artinfo.gr.
3: Earth News Radio 105,8.

Αυτή ήταν η Interpol. Έχουμε παίξει και άλλη φορά τραγούδι από το άλμπουμ τους που είναι το 8ο και κυκλοφόρησε σήμερα. Το τραγούδι λέγεται Wings on Fire και είχαν να βγάλουν άλμπουμ από το 2022, τότε είχε βγει το προηγούμενο. Λοιπόν, επικαιρότητα πολύ γρήγορα για να παίξουμε όσο μπορούμε περισσότερα σήμερα και τη Δευτέρα. Τα μηνύματά σας όπως πάντα στο Viber γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio και επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Αυτή είναι η επιστροφή των Jungle.

Jungle. Έχει και διάφορα άλλα έτσι, καθώς τελειώνει το κομμάτι. Να φύγουμε από την χορευτική σκηνή και να πάμε τώρα σε έναν από τους δημοφιλέστερους σε συγκροτήματα rock τα τελευταία 20 χρόνια και. Ο Brandon Flowers, ο τραγουδιστής των Killers, ίσως ένα από τα 2-3 δημοφιλέστερα συγκροτήματα, ιδιαίτερα στην Βρετανία. Αυτό το αμερικάνικο συγκρότημα με συνεχόμενες επιτυχίες από την πρώτη στιγμή. Κυκλοφόρησε ένα άλμπουμ, δεν είναι άσχημο, και έχει απόλυτα επηρεαστεί από την country. Αυτός βέβαια μεγάλωσε στη Γιούτα, οπότε είναι επόμενο να έχει αναφορές η μουσική του σε αυτή τη μουσική. Είμαστε βέβαια και στην εποχή που την τελευταία δεκαετία η country είναι παντού. Έτσι θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια του τρίτου solo album τώρα του Brandon Flowers, των Killers.

Tiger's Blood, ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ που κυκλοφόρησε κατευθείαν επηρεασμένο από την country, ο Brandon Flowers των Killers. Και μια και είπαμε country, να η καινούρια μεγάλη επιτυχία, που μάλιστα ένας φίλος εκπομπής μου έγραψε αυτό που πιστεύω και εγώ, ότι μάλλον θα αντικαταστήσει τη Ρένα Λάγκλεϊ στο νούμερο 1. Το έχουμε παίξει σε μια άσχετη στιγμή όταν είχε βγει το τραγούδι την Άνοιξη. Το άλμπουμ της βγήκε πριν μερικές εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, και λέγεται Long Way Home. Η τραγουδίστρια είναι 24 ετών και θα είναι το επόμενο μεγάλο όνομα, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά βλέπω και στη Βρετανία. Το όνομά της, Στέλλα Λέφτη. Η Στέλλα Λέφτη λοιπόν και το τραγούδι Boston, πιστεύω μας ακούει η καλή μας φίλη από τη Βοστόνη, θα το έχει ακούσει πολλές φορές στο αμερικάνικο ραδιόφωνο το τραγούδι αυτό ήδη, και το ακούσει πολύ περισσότερες τις επόμενες εβδομάδες. Το έχει γράψει μαζί με τον Noah Gahan, είναι superstar κι αυτός από τους τελευταίους στον χώρο της folk country. Boston, Στέλλα Λέφτη.

Χιούστον. Country pop που έρχεται με μεγάλη δύναμη ήδη στην Αμερική, χαλάει κόσμο. Από την Στέλλα Λέφτη. Και αυτός που θα ακούσουμε τώρα δεν νομίζω ότι στη χώρα μας έχει μεγάλη αποδοχή, παρόλο που είναι superstar στη Βρετανία. Τι λέτε εσείς, πολλοί κόσμος ξέρει τον Paul Heaton εδώ. Έχουν ακούσει αρκετοί ίσως το συγκρότημα House Martins, που ήταν ο τραγουδιστής και ο στιχουργός, και σε διάφορα άλλα, όπως ας πούμε Beautiful South. Κάτι είχαν κάνει οι Beautiful South και οι House Martins. Ο Paul Heaton τα τελευταία χρόνια που βγάζει τη μία επιτυχία μετά την άλλη, δεν νομίζω ότι έχει και ραδιοφωνική κάλυψη αλλά και εμπορική κάλυψη. Δεν ξέρω να αγοράζουν το δίσκο, ποιος αγοράζει πια. Αλλά να έχει κατεβάσματα στα Spotify. Εν πάση περιπτώσει, το άλμπουμ του είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία σήμερα, αυτή την εβδομάδα. Και ακούμε από τον Paul Heaton το Favorite Kind of Idiot.

Αυτός ήταν ο Πολ Χίτον. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα μηνύματα που στέλνετε και σήμερα σε μια εκπομπή που έχει καινούργια και που δίνει το δυναμικό ακροατήριο που θέλει περισσότερο να ακούει τα παλιά. Αυτούς που έρχονται τώρα τους παίζαμε πριν από τους House Martins σε αυτή την εκπομπή στις αρχές δεκαετίας του 80. Η Dinosaur Junior, πολύ καλό group, έβγαλαν και προσωπικά τα διάφορα μέλη από αυτό το συγκρότημα, ανακοινώνουν νέο άλμπουμ, Dinosaur Junior.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται ενώ οφείλεται το θάνατο στις 18χρονη στους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Μεγάλη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, στην περιοχή Νίσντεν, κοντά στο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Άγνωστες μέχρι στιγμή οι αιτίες. Στους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι καταστροφές, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα. Κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Και πάλι ευχαριστώ για τα μηνύματα που έρχονται. Ιδιαίτερα το Βαγγέλη που μου γράφει πόσο όμορφο είναι να είσαι 72 χρονών και να ακούς αυτό εδώ τώρα που ακούτε κι εσείς έτσι όπως το άκουγες στα χρόνια της νιώτης. Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας ακόμα μετά από τόσα χρόνια. Τώρα πάμε σε κάτι αρκετά προσωπικό, γιατί όταν είχα δει αυτό το έργο, τώρα προσέξτε, 1974, οι νεότεροι δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο διαφορετική ήταν η εποχή τότε και πόσο ο κόσμος ήταν διαφορετικός και πόσο πολύ μπροστά από την εποχή του ήταν αυτό το έργο. Θα αναφερθώ σε αυτό, θα ακούσουμε και τραγούδι και αυτόν που έφυγε από τη ζωή χθες και που κάποιοι τον γνωρίζουν, αρκετοί πιστεύω τον γνωρίζουν. Λοιπόν, εκεί σε ένα από τα ταξίδια μου το 1974 στο Λονδίνο, μέσα στις συναυλίες που έβλεπα στην εποχή πριν αρχίσει το πανκ, είδα μία παράσταση που διάβαζα στις εφημερίδες όταν πήγαινα στο Λονδίνο, μία, δυο, τρεις φορές που χαλούσε ο κόσμος και πεζόταν σε ένα απομακρυσμένο θέατρο στο Τσέλσι. Απομακρυσμένο, δεν ήταν δηλαδή στο West End, εκεί στη Sloane Square αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, με αυτά που διάβασα, είμαι τυχερός που το είδα στην πρώτη παράσταση. Δηλαδή μετά από τους 6-7 μήνες που ανέβηκε σε αυτό το θέατρο. Μιλάω για το Rocky Horror Show. Ένα musical που είναι ένας φόρος τιμής σε διάφορες ταινίες B-movies που τις λένε, που σχετίζονται με επιστημονική φαντασία και τρόμο της δεκαετίας του 30, 40, 50. Πολύ μπροστά από την εποχή του. Γι' αυτό λέω μερικά πράγματα εκεί είναι ήρωες πριν από αυτά που γίνονται τώρα τόσο φτιαχτά. Το musical αυτό αφηγείται την ιστορία, πρέπει να έχετε δει κάποιοι την ταινία με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Το musical λοιπόν αφηγείται την ταινία ενός νιώπατρου ζευγαριού. Στην ταινία είναι μία από τις πρώτες ερμηνείες της Σούζαν Σάραντον, της βραβευμένης με Όσκαρ ηθοποιού, σπουδαία ηθοποιός. Στην ταινία παίζει, στη θεατρική παράσταση εκείνη όχι, γιατί ήταν και στο Λονδίνο. Αυτό το ζευγάρι λοιπόν, όπως είναι και τις ταινίες τρόμου με τον Δράκουλα, παγιδεύεται σε μια καταιγίδα και πηγαίνει στο σπίτι ενός τραβεστή επιστήμονα, του δόκτωρα Frankenfurter, που παραπέμπει και στο Young Frankenstein, κάπως, αν θυμηθείτε το όνομα, και πώς ίδια και κάτι ανάλογο είναι, με διαφορετικό όμως. Έτσι λοιπόν ανακαλύπτουν αυτό, ας πούμε, τον τύπο εκεί, τον Φραγκενστάιν, με τη μορφή ενός τεχνητά φτιαγμένου και ανεπτυγμένου σωματικά τέλειου μειώδη άνδρα. Θα δείτε τις φωτογραφίες αυτού του καταπληκτικού τύπου που λέγεται Tim Curry και έφυγε προχθές αφού είχε τυραννιστεί για 10 χρόνια. Δυστυχώς, να λέτε ότι είμαστε καλά όσοι μπορούμε να είμαστε ακόμα καλά, ήταν πάρα πολύ άσχημα ο Tim Curry εδώ και 10 χρόνια. Έφυγε χθες από τη ζωή. Εδώ το γράψαν αρκετοί, αλλά αυτό που γίνεται ήδη στο Λονδίνο και την Αμερική είναι πάρα πολύ μεγάλη η απώλειά του. Πού να πάμε τώρα? Να ακούσουμε ένα τραγούδι αρχικά από εκείνη την παράσταση που είδα τώρα. Αυτό θέλω να πω. Φανταστείτε τώρα κάποιο νέο από την Ελλάδα να βλέπει το Rocky Horror Show στο Λονδίνο το 1974, χωρίς να φαντάζεται αυτό που θα γινόταν με αυτήν την παράσταση στα επόμενα χρόνια. Γιατί στα επόμενα χρόνια, θα έχετε διαβάσει κάποιοι ψαγμένοι από εσάς, ότι για δεκαετίες, πραγματικά δεκαετίες, σε συγκεκριμένους κινηματογράφους, στα μεσάνυχτα παίζεται η ταινία αυτή και ντύνονται ανάλογα το κοινό και πάει και γίνεται ένα τρελό πάρτι. Έτσι γινόταν και μέσα στην παράσταση που είδα, γιατί ο ηθοποιός που υποδιόταν και οι άλλοι τους βασικούς ρόλους κατέβαιναν κάτω στην πλατεία και ανακατεμπότουσαν με τους θεατές. Να λοιπόν το βασικό τραγούδι του Tim Curry από το Rocky Horror Show.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Απίθανος Τιμ Κάρι. Να είναι καλά εκεί που πήγε. Ήταν το Sweet Transvestite. Πολλά χρόνια πριν το τραγούδι αυτό και η υπόθεση αυτού του έργου, με αυτό το τραγούδι καλωσορίζει τον πύργο. Αυτό το πολλά χρόνια πριν το τραγούδι αυτό και η υπόθεση αυτού του έργου, με αυτό το τραγούδι καλωσορίζει τον πύργο,

γίνονται για συγκεκριμένες παραστάσεις και τον έχει αντικαταστήσει κάποιος άλλος εδώ και τρεις ημέρες. Ο Λουκ Ίβανς λοιπόν παίζει το ρόλο τώρα, έπαιξε πριν από μία εβδομάδα στο ανέβασμα το καινούριο του Rocky Horror Show. Είναι ένα διαχρονικό έργο αυτό. Ο Τιμ Κάρι που έφυγε από τη ζωή ήταν και στην αφεντική παράσταση και στην ταινία. Υποδίθηκε αυτό τον φοβερό ρόλο του Dr. Frankenfurter. Το 1973, όπως σας είπα, ανέβηκε στο Λονδίνο. Σε αυτό το θέατρο στο Chelsea. Η περιοχή του Chelsea τότε, τώρα δεν είναι έτσι, εμπορικά όλα, ήταν το κέντρο της κίνησης των νέων. Ήταν από τη μια το Carnaby Street από το 60 στο κέντρο του Λονδίνου και από την άλλη η Sloan Square και όλα τα καταστήματα και όλα τα βραδινά, ας πούμε, κλαμπ, αλλά και καταστήματα με δίσκους και με άλλα πολλά στο Chelsea. Εκεί ανέβηκε και αυτό, μάλλον έγινε και αυτή η παράσταση που ήταν ένα off-Broadway, θα λέγαμε, έργο στο Chelsea και όχι στο West End. Μετά μεταφέρθηκε και σε άλλα θέατρα. Και στην Αμερική το 1974 ο ίδιος στο ρόλο στην Αμερικάνικη θεατρική πρεμιέρα του και μετά ταινία το 1975. Εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από ένα από τα τρία προσωπικά άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ο Τιμ Κάρι.

Καλό ταξίδι στον σπουδαίο Tim Curry. Πολλά μηνύματα και για το Rocky Horror Show. Η Μαρίκα μας λέει από τις Βρυξέλλες που μας ακούει ότι ένας φίλος Ιταλός της Μαρίκας πριν 20 χρόνια είχε πει ότι στο Μιλάνο είναι ένα σινεμά που παίζει το Rocky Horror Show όλη την ημέρα. Και άλλοι επιβεβαιώνουν αυτά που σας έλεγα. Ένας άλλος φίλος λέει ότι παίζεται ακόμα στην περίοδο του Halloween στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνέχεια θα παίζεται αυτό. Είναι μια ιδιαίτερη και πολύ καλή ταινία και πολύ καλό έργο. The Age of Everything, Johnny Marr.

Αγαλίαση να ακούς Johnny Marr και αυτόν τον ήχο το 2026 που δεν ακούγεται στα ραδιόφωνα. Όχι μόνο εδώ, παντού. Άλλοι ήχοι κυριαρχούν. Τουλάχιστον υπάρχει ένα κοινό στην Αγγλία που τα παρακολουθεί αυτά και στην Αμερική που όμως δεν έχει διείσδυση στα ραδιόφωνα και στα site. Καινούριο, It's Time, από το The Age of Everything. Η U2 τιμούν τον Shane McGowan με μία διασκευή στο τραγούδι αυτό.

U2 και άλλες απώλειες θα αναφερθούμε τη Δευτέρα, αλλά σήμερα θα παίξουμε μία από αυτές. Απώλειες που γίνονται γνωστές σε λίγους, όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα, άλλες σε πολλούς, ενώ δεν ενδιαφέρουν τους πολλούς, επειδή υπάρχουν στα διάφορα δελτία. Εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρουν εμάς όμως απώλειες αυτές των μουσικών. Έφυγε ο Λάτιμορ. Ο Λάτιμορ ήταν μουσικός πολύ καλός στον χώρο του Rhythm and Blues Soul Blues. Γεννήθηκε στο Charleston του Tennessee. Άρχισε να ηχογραφεί από τη δεκαετία του 60. Είπε τραγούδια όπως το Stormy Monday και άλλα τότε. Το 74 το τραγούδι που ακούμε ήδη, το Let's Straighten Out, έγινε νούμερο 1 R&B στην Αμερική. Ο Λάτιμορ λοιπόν, που το τραγούδι αυτό έχει γίνει sampling πάρα πολλές φορές αργότερα και πολλοί το διασκεύασαν. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. It was a man.

Αυτή είναι η σπουδαία soul της δεκαετίας του 70. Latimore δεν είναι πια μαζί μας. Συνεχίζουμε τη Δευτέρα και την Κυριακή στο Κόσμος. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαΐδα, αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Από την Κοζάνη και τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυριζόντουσαν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσως επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμή επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Σε κατάσταση συνεγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4, αύριο στην Αττική, τα Κύθρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και την Πελοπόννησο. Στους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συνεγερμό για νέα πλημμύρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Σε εξέλιξη, μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βόρειο-δυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή καπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θεούτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα και είναι σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από θελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν χθες βράδυ την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο στένο καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες συννεφώσεις στα βόρεια ανατολικά και στα υπηρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερέα και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

σας, γεια σας, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Δεν θα προσπεράσω το ότι είναι Παρασκευή, κάτι σημαίνει αυτό και να μην σημαίνει, το κάνουμε εμείς να σημαίνει, γιατί στην πραγματικότητα μας φέρνει κάτι καλύτερο στην ψυχολογία μας. Ποιος ξέρει γιατί, άβυσος η ψυχή του ανθρώπου και ειδικά του ανθρώπινου εγκεφάλου. I have a dream. Τόσα χρόνια μετά και ακόμα συγκινεί η θρυλική εκείνη ομιλία. 1963, Washington, Martin Luther King, από τις φωτεινότερες στιγμές για τα πολιτικά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σαν σήμερα εκφωνήθηκε λοιπόν αυτή η ομιλία, ήταν 28 Αυγούστου του 1963, I Have a Dream. Και εμπνευστήκαμε από αυτό, όπως και πάρα πολύ πολιτική στη συνέχεια των δεκαετιών, από εκείνη την ομιλία, από εκείνη την ατάκα, από εκείνο το σκεπτικό. Εμείς το ρίξαμε λίγο στα όνειρα. Άλλωστε Αύγουστος είναι ακόμα και πολύ καλοκαίρι, οπότε τα όνειρα βρίσκουν χώρο. Βρίσκουν χώρο, βρίσκουν τόπο, βρίσκουν τρόπο. Όνειρα για άλλους που θάβονται στη λάσπη. Ή που πνίγονται σε ένα καταράκτη. Όνειρα για κάποιους βασιλικά μέχρι τα 89 ή μόλις μέχρι τα 34. Όνειρα για λίγους που πετάνε ψηλά ή μακριά 6, 20, 8, 45. Και για τους πολλούς παραμένουν όνειρα κάτω από την πανσέλινο του Αυγούστου.

Έτσι που λέτε για αυτή την ωραία φεγγαρόβολτα στο ωραίο πανσέλινο, στην ωραία πανσέλινο, στο ωραίο φεγγάρι του Αυγούστου. Το λόγιο μου απόψε θα κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό. Η πανσέλινο του Αυγούστου, το φεγγάρι του Οξύριγχου ή όπως αλλιώς και αν ονομάζεται, δεν έχει τόσο σημασία. Όπως έλεγε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, δεν θέλω να το ονομάσω, θέλω να το παρακολουθήσω. Και τουλάχιστον εδώ εντός Ελλάδας, και επειδή θα κορυφωθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου, θα φαίνεται από το βράδυ της Παρασκευής, θα κορυφωθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου, θα υπάρχουν από το Υπουργείο Πολιτισμού αρκετές εκδηλώσεις με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους. Μνημεία και μουσεία.

θα σας πούμε εμείς βέβαια και όλες τις εκδηλώσεις. Μπορείτε να τις βρείτε οπουδήποτε. Σε γενικές γραμμές όμως μιλάμε για 126 χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία, μουσεία σε όλη τη χώρα. Με ελεύθερη είσοδο θα ανοίξουν από τις 7.30-8 περίπου και θα κρατήσουν μέχρι τις 12. Από ό,τι διαβάζω και εγώ και μαθαίνω, δεν περιορίζονται μόνο στη βραδιά της Πανσελίνου.

Πολύ καλησπέρα σας και πάλι κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» που μόλις έχει ξεκινήσει και έχει σκοπό να μείνει εδώ μαζί σας μέχρι τις 7. Λίγο μετά τις 5, στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους, μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας, και σε άλλες ώρες μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Earth Echo, τη μαγική αυτή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της Earth.

και πιάσαμε τα του φεγγαριού, ας τα ολοκληρώσουμε με τη βοήθεια και των ακροατών μας που έχουν στείλει ήδη τη δική τους πινελιά. Όντως το πρωί είχε μια δαγκονιά. Άντζελ, Έγγελ, Άγγελ, Έγγελ. Στις 6 το πρωί η έκλειψη, η μερική έκλειψη σελήνης. Τι πάθαμε? Και εμείς πάθαμε έκλειψη. Λοιπόν, μερική έκλειψη σελήνης το πρωί, τα ξημερώματα, για την οποία σας έλεγα χθες, αλλά παρόλο που είχα ξυπνήσει και μετά ξανακοιμήθηκα, δεν το θυμήθηκα να την απολαύσω τη δαγκονιά που λες.

0: Παντός, Γεράσιμε, καλησπέρα και σε σένα. Συμβαδίζει και συνάδει το τραγούδι με την έξοδο. Αν θα πάτε κάποια βόλτα απόψε και αύριο, είναι καλύτερες δυνατές συνθήκες. Πολύ ωραία καλοκαιρινά βράδια. Και για αυτούς βέβαια που είναι ακόμα σε διακοπές και κάνουν το κομμάτι της αδειάς τους αυτές τις μέρες, ακόμα καλύτερα.
1: Gilberto, I believe it was. Put it together.
0: Όχι ότι η επικαιρότητα κυριαρχείται μόνο από αυτά που σας λέω τώρα, απλά έτσι πήραμε μια αφορμή για να συνδέσουμε τα όνειρα, την Πανσέλινο και το Σαν Σήμερα. Σε γενικές γραμμές όμως η επικαιρότητα έχει και τις φωτίτσες της, έχει κάποιες πυρκαγιές, για παράδειγμα αυτή που εντοπίσαμε νωρίτερα με τη Μαρία Σφυρόερα και έχει να κάνει με τα ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Αν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το Δήμαρχο, δεν απαντά ακόμα, του Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Νωρίτερα στο πλουτοχώρι του νομού Ηλίας είχε σηκωθεί ελικόπτερο, φαίνεται εκεί να μην έχουμε κάποιο άλλο επεισόδιο, κάποια εξέλιξη χειρότερη. Είναι σίγουρο πάντως ότι δεν έχουμε ξεμπερδέψει με τις ακραίες και μετεωρολογικές συνθήκες. Ο καιρός και του Σαββάτου, γενικά του Σαββατοκύριακου, θα έχει και πολύ ψηλά, πολύ δυνατά μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες και γενικά όλες αυτές τις συνθήκες που δημιουργούν το εκρηκτικό κοκτέιλ που λέμε συνήθως, που σας λέμε και που παρακολουθούμε όλοι με πολύ φόβο όλο το καλοκαίρι.

φωνή. Και φρέσκο φρέσκο το ρεπορτάζ μόλις μιλήσει η Μαρία Σφυροέρα με τον κύριο Στέλιο Βαλιάνο, τον δήμαρχο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, ο οποίος μας είπε, μας μετέφερε την ικανοποίησή του από τον έλεγχο της πυρκαγιάς. Έχει τεθεί λοιπόν υπό έλεγχο η πυρκαγιά στα ανοιξιάτικα Χαλκιδικής, επειδή ενήργησαν το ελικόπτερο και τα πτυτικά μέσα, αλλά παραμένουν φυσικά σε επιφυλακή όλα τα υπόλοιπα μέσα για να την ελέγξουν απόλυτα.

και λέγαμε για φωτιά. Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο Νετανιάχου, ο οποίος διαμηνύει ότι η Συρία και η Τουρκία δεν έλαβαν το μήνυμα και γι' αυτό και τους χτυπήσαμε. Πάνω που ήταν τελείως αλλού η διεθνής ειδησιογραφία, βγήκε πρόσφατα ο Μπένιαμιν Νετανιάχου και αφού επιβεβαίωσε ότι θα παραμείνει στη Συρία για λόγους ασφαλείας, χτες εξαπέλυσε πυρά κατά της Συρίας. Επομένως συνεχίζουν να βρίσκονται στο κόκκινο οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Μην περιμένετε από εκεί κάποιο πιο ήρεμο μέτωπο.

Τις πρωινές ώρες είχαμε και αυτή την πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Τα πράγματα ήταν λίγο ανησυχητικά, καθώς ένα ντρόουν τουρκικό παραβίασε το FIR Αθηνών και τον Εθνικό Εναέριο Χώρο και κινήθηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη. Άμεση φυσικά ήταν η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας με F-16 να απογειώνονται για να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν το τουρκικό UAV, όπερ και έγινε, και στο μεταξύ, επειδή η πτήση του τουρκικού ντρόουν συνέπεσε με απογείωση πολιτικής πτήσης από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, δεν υπήρξε παρενόχληση αυτής της πτήσης, της πολιτικής.

Εδώ είμαστε λοιπόν και με τα τραγούδια μας και με τη μουσική μας, τη συνοδεία την καλύτερη που θα μπορούσαμε να έχουμε και με Θάνο Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Και με Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Και βλέπω και ένα κεφαλάκι και ένα χεράκι να με χαιρετάει. Με ξεχάσεις εμένα, σου λέει Μαριάτζελα Μεταλλινού, γενικών καθηκόντων στο συντονισμό εδώ. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία της εκπομπής. Έλενα Καραγιάννη, με ακούτε και περιμένω και τα δικά σας μηνύματα σε όλων των ειδών της πλατφόρμες, τα mail, messenger, facebook, instagram και φυσικά πιο άμεσα τώρα στο Viber, Earth News και No Radio.

γενικότερα από το παρελθόν, σήμερα, μια μέρα σαν τη σημερινή, την 28η του Αυγούστου, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα, γενικώς τα γεγονότα εννοώ, ποτέ δεν είναι ευκαταφρόνητα, αλλά είχαμε και τον Παύλο Μελά, τον επωνομαζόμενο Μίκη Ζέζα, που σαν σήμερα πέρασε κρυφά στη Μακεδονία. Ήταν η τελευταία είσοδος του Μελά στη Μακεδονία προκειμένου να συντονίσει τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και την αντιμετώπιση των βουλγαρικών σωμάτων των Κομιτατζίδων. Υπάρχει και μια επιστολή προς τη σύζυγό του Ναταλία που την έγραψε την ίδια μέρα από το Μακροβούνι. Αισθάνομαι τώρα ισχυρός, γενναίος και καλύτερος, της έγραφε μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο της Ναταλίας Μελά για τη ζωή του σύζυγου της. Και σήμερα ήταν η μέρα κατά την οποία ανακαλύφθηκε η Pepsi Cola. Η Coca-Cola έτσι κι αλλιώς είχε ανακαλυφθεί και αυτή από φαρμακοποιό, το ίδιο και η Pepsi Cola. Δεν το γνώριζα ότι κι άλλος φαρμακοποιός είχε προχωρήσει σε αυτή την ευρεσιτεχνία, και δημιούργησε τότε, το 19ο αιώνα, ένα από τα διασημότερα εμπορικά σήματα στον κόσμο. Βέβαια δεν αποτελεί διαφήμιση, Coca-Cola, Pepsi-Cola, ξέρετε, είναι πια τέτοιο κομμάτι, τίτλος αναψυκτικού που δεν χωράει καν διαφήμιση, όσο και αν προσπάθησαν ένα σωρό άλλες εταιρείες να το αντιγράψουν, νομίζω ότι δεν το κατάφεραν τόσο, με τόση επιτυχία, και υπάρχουν νομίζω οι υπέρμαχοι του ενός ή του άλλου είδους. Όσοι δηλαδή αγαπούν την Coca-Cola δεν θέλουν την Pepsi, και όσοι θέλουν την Pepsi δεν αγαπούν την Coca-Cola. Εδώ τα κορίτσια λένε κόλλα να είναι και ό,τι να είναι. Δεν θα πω άλλη μάρκα, αλλά ξέρω και μια ελληνική μάρκα που είναι εξαιρετική. Βρε κάτι διλήμματα που έχουμε. Κουνάει το κεφάλι του με τρόπο, δηλαδή, ο Θάνος Τσιμέκας. Σου λέει, πού κολλήσαμε τώρα, σε ποια κόλλα κολλήσαμε.

και στη δεκαετία του 90, επειδή είχαμε την πρόσφατα την είδηση για τον θάνατο στο τμήμα εκεί στη Χάγη του Μλάντιτς. Σαν σήμερα το 1995, βλήμα όλμου πλήττει την αγορά Μαρκάλε στο Σαράγεβο, προκαλώντας φυσικά δεκάδες νεκρούς και τραυματίες. Σήμερα ήταν η μέρα κατά την οποία ο Κάρολος και η Νταϊάννα πήραν επίσημα διαζύγιο. Σήμερα η Μιρέλα Μανιάνη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό με βολή στα 67,09 μέτρα. Θα σας πω μετά, αν προλάβω και αν δεν το ξεχάσω, τι σκέφτομαι για όλα αυτά τα κορίτσια και για όλα αυτά τα αγόρια που έχουν κατακτήσει χρυσά μετάλλια, ασημένια μετάλλια, χάλκινα. Και φυσικά για τον εαυτό τους είναι μια κορυφαία νίκη, αλλά και γενικότερα χάνονται μετά, τους χάνουμε αν δεν προχωρήσουν πολύ. Το έχει αυτό ο πρωταθλητισμός. Τώρα από γεννήσεις έχουμε, σήμερα ήρθαν στον κόσμο και ο Γκέτε και ο Κίρμπι. Ο Κίρμπι σας λέει κάτι? Marvel, Captain America, Fantastic Four, Hulk και τέτοια. Ο David Fincher, που με κάτι σκοτεινές ταινίες όπως ας πούμε το Fight Club ή το Seven μας είχε αφήσει άφωνους, και η Μελίνα Σλανίδου. Ενώ έφυγαν από τη ζωή μια μέρα σαν και αυτή ο Αλέκος Ακελάριος, ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μιχάλης Ασλάνης.

Και αφού πιάσαμε τα εδόδημα και αναφερόμαστε και στις κοκακόλες και στις πεψικόλες, να σας πω για την ελληνική φέτα κάτι. Πολύ πολύ φρέσκια αυτή η είδηση σχετικά με την ελληνική φέτα, που βρίσκει έναν αναπάντεχο σύμμαχο μαζί με άλλα ευρωπαϊκά τυριά με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης pop. Πού νομίζετε? Στο Μεξικό. Ναι, το Μεξικό είναι ένας από τους κορυφαίους καταναλωτές τυριού στον κόσμο, με συνολικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα να ανέρχονται σε 200 εκατομμύρια δολάρια. Και υπάρχει, λέει, μια νέα εμπορική συμφωνία του Μεξικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία αντιτίθενται οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλασικά. Αυτή η συμφωνία θα προσπαθήσει να επεκτείνει την ειδική προστασία σε εκατοντάδες ευρωπαϊκά προϊόντα με ονόματα προέλευσης, όπως η παρμεζάνα, η φέτα και το μαντσέγκο, και παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομικά μέσα κατά των παραβιάσεων. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έρχονται να τον μπλοκάρουν αυτό. Εδώ και καιρό υποστηρίζουν ότι αυτές οι ονομασίες των τυριών είναι γενικές. Θα έπρεπε να εξειδικεύονται, να λένε, ας πούμε, για την παρμεζάνα ότι προορίζεται για την Parmigiano Reggiano από τη Βόρεια Ιταλία, ή τη φέτα από επιλεγμένα μέρη της Ελλάδας. Και μόνο έτσι να μπορούν να προχωρούν τα τυριά στο Μεξικό. Τι να σας πω, μπερδεμένο μου φαίνεται. Εγώ κατάλαβα πάντως ότι η φέτα προωθείται στο Μεξικό, όπως και τα άλλα τυριά με ονομασία προέλευσης, και αυτό για καλό μου ακούγεται.

τελικά και εγώ βρήκα αναπάντηχους υποστηρικτές, αναπάντεχους υποστηρικτές στους ακροατές. Μου λέτε για την Green Cola, μου λέτε για διάφορα άλλα είδη, ειδικά στην ελληνική της εκδοχή. Μην υποπέσω σε κανένα σφάλμα και κάνω γκρίζα διαφήμιση. Μέχρι εδώ. Ο άλλος ο ακροατής, ο Γεράσιμος, λέει «Και αν δεν πίνουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο?» Ναι, ναι, πράγματι Μαρία, με Μαρία Σφυρόρα σου απαντά Γεράσιμε, τόσο το καλύτερο λέει για σένα. Γιατί εδώ μεταξύ όλα αυτά είναι αρκετά εθιστικά, πηγαίνουν από διάφορες συνάψεις του εγκεφάλου και διαδρόμου σε διάφορα κέντρα και είναι εθιστικά εδώ που τα λέμε και αυτού του είδους τα ποτά και η νικοτίνη και οι άλλες ουσίες. So easy, you're like mine. Και το έπιασα αυτό και μέχρι να έρθουν οι τίτλοι να προλάβω να πω μια καλησπέρα στο Μιχάλη. Καλό απόγευμα και καλή δημοσιογραφική συνέχεια με καθημερινότητα όπως πάντα μου εύχεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη. Στο Γεράσιμο που σε λίγο θα συζητήσω κάτι περισσότερο για το σχόλιο του σχετικά με την εκπομπή. Και στον Angel, για να δω, ναι. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε πρώτα με τίτλους και μετά στο δεύτερο μέρος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας σε εκδήλωση για την θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Σε πνιγμό φέρεται ενώφυλε το θάνατο στις 18χρονες τους καταράκτες Δερματά, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στην Άουσα. Σε εξέλιξη φωτιά σε μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στο Λονδίνο, κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ. Έκλεισε η γραμμή του μετρό, ενώ η πυκνή καπνή είναι ορατή ακόμα και από το κέντρο του Λονδίνου. Μάχη με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 543 οι νεκροί, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα και πάλι. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ. Μένουμε εδώ στο Air News Radio 105,8. Είναι Παρασκευή στο απόγευμα. Εγώ σήμερα άρχισα να βλέπω περισσότερα αυτοκίνητα στους δρόμους, λίγο περισσότερη κινητικότητα. Προς το μεσημεράκι ειδικά, και σημαίνει αυτό ότι επέστρεψε ο περισσότερος κόσμος ή έχει σκοπό να επιστρέψει την άλλη εβδομάδα ή ακόμα καλύτερα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Θα μου πείτε τι ψάχνεις τώρα, αυτά εκατομμύρια είμαστε, τουλάχιστον εδώ στο λεκανοπέδιο, πάμε, ερχόμαστε, δεν θα σου δώσουμε και λογαριασμό για το τι θα κάνουμε. Πάντως γενικά αρχίζει να γυρίζει το πράγμα, είμαστε στις 28 του Αυγούστου. Αν δεν πάμε πολύ μακριά, αν δεν σκεφτώ καθόλου τις ημερομηνίες και τον ορίζοντα της ερχόμενης εβδομάδας, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που είναι και το τελευταίο του Αυγούστου και με τη Μανσέλινο, είναι πάρα πολύ ωραίο, το παρακολουθούμε, εύχομαι να το περάσουμε καλά και με σχετική ηρεμία, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει με τις πυρκαγιές, αυτό πάντοτε υπάρχει ή με οποιαδήποτε άλλη λίγο έκτακτη κατάσταση τέτοιου τύπου. Δεν αναφέρθηκα καθόλου στα του Νεπάλ, γιατί μετά τις 6 θα συζητήσουμε με την συνάδελφο από το εξωτερικό δελτίο για όλα τα νεότερα. Έχουμε μείνει εμβρόντιτοι μπροστά σε αυτό το σοκ και δέος. Τα συζητούσαμε και χθες, τα παρακολουθούμε και σήμερα. Δεν ξέρω τι απ' όλα εσείς παρακολουθήσατε και σας έκανε εντύπωση. Το εντύπωση βέβαια με πολύ αρνητικό πρόσημο. Εγώ έβλεπα αυτή την 94χρονη κυρία, την ανοϊκή, έχει άνοια η γυναίκα, και αυτό που λέει ο λαός, όποιου του μέλι να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει. Παιδιά, την κρατούσαν στα χέρια, κατάφεραν να τη βγάλουν μέσα από τις λάσπες, της έσωσαν τη ζωή, η ίδια δεν πολύ αντιλαμβανόταν τι γίνεται, αλλά σε αυτή τη φωτογραφία, όπως κυκλοφόρησε στα μέσα, εγώ κρατώ το βλέμμα και το νιάξιμο του διασώστη. Κοιτάξτε το και πείτε μου. Είναι ένα νέο παιδί, την έχει πάρει αγκαλιά όπως θα έπαιρνε τη γιαγιά του, την προγιαγιά του, και με αγωνία και ανακούφιση ταυτόχρονα, αλλά συγκλονισμένος, προσπαθεί να την πάει κάπου, να την αποθέσει και να είναι ασφαλής.

0: Καραγιάννη, αν δεν ανοίξατε από νωρίτερα το ραδιόφωνο ή τώρα συντονιστήκατε εδώ στο Earth News Radio 105,8, γι' αυτό το λέω πάλι και πάλι. Και τώρα θα ξεκινήσουμε με τα θέματά μας, που είμαι σίγουρη ότι θα τα βρείτε ενδιαφέροντα, κυρίως όταν έχουν και ένα χρηστικό υπόβαθρο, όπως είναι αυτό που αφορά την δωρεάν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω της ΔΥΠΑ, δηλαδή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, πρώην ΟΑΕΔ. Εμάς μας είχε κολλήσει, τον ξέραμε ΟΑΕΔ, όσο πάμε και το συνηθίζουμε πια τον φορέα ως ΔΥΠΑ, έτσι κι αλλιώς εμπλουτίζεται, ανανεώνεται, εξυγχρονίζεται και επικαιροποιείται η υπηρεσία μέσα από τις προσπάθειες του προσωπικού και των ηθινόντων. Εν προκειμένου, έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή της ΔΥΠΑ, τον κύριο Στέφανο Πολυμενόπουλο. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την ανταπόκριση. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού. Είναι μια μεταβατική περίοδος επαγγελματικά και ακαδημαϊκά, να το πω έτσι, εκπαιδευτικά, για την περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση πάρα πολλών νέων ανθρώπων, οι οποίοι μπορεί να μην βρήκαν κάποια διέξοδο σε μια θέση στα ΑΕΗ ή δεν ξέρω τι, στα πανεπιστήμια της χώρας ή όπου αλλού ό,τι άλλο ακολουθήσουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να μιλήσουμε για τις σχολές της ΔΥΠΑ και για την εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτές. Φοίτηση, εκπαίδευση και απορρόφηση στην αγορά εργασίας.
1: Είναι ακριβώς όπως το είπατε. Καταρχήν να ευχηθούμε καλή επάνωδο σε όλες και όλους. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά για όλα τα παιδιά που ξεκινάνε με το καλό το Σεπτέμβρη. Να πούμε ότι εμείς στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει τις αιτήσεις για τις σχολές, οπότε μπορεί οποιοδήποτε να μπει μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, αλλά πιθανότατα επειδή έχουμε και μεγάλη ζήτηση θα δοθεί και παράταση για να εγγραφεί στις σχολές. Να πούμε ότι έχουμε ειδικότητες αιχμής, τεχνικές ειδικότητες που ζητάει η αγορά, όπως είναι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, αλλά και κομμωτές, μάγειρες, αρτοποιοί. Είναι επαγγέλματα που ζητάει η αγορά, υπάρχει ζήτηση και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τη συνεχόμενη πορεία αυτών των παιδιών στον επαγγελματικό στήριο.
0: Άρα λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ?
1: Μπορούν να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, είναι dipa.gov.gr, όπου είναι μια πάρα πολύ εύκολη αίτηση, γίνεται πολύ γρήγορα. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει και να συμπληρώσει και σε ποια σχολή θέλει και σε ποια ειδικότητα θέλει. Να πούμε ότι ακριβώς όπως το είπατε είναι δωρεάν η φοίτηση στη σχολή, είναι 2 χρόνια. Απλά πρέπει να έχει βγάλει το γυμνάσιο ένα παιδί είναι επιδοτούμενη και στο 80% του κατώτατου μισθού. Το πρωί πηγαίνει στην επιχείρηση, είναι στο πλαίσιο της μαθητείας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει λοιπόν, το βοηθάμε να βρει εργασία όπου θα πηγαίνει και το απόγευμα πηγαίνει κανονικά στο σχολείο.
0: Συγγνώμη, η εργασία στην οποία απασχολείται το πρωί είναι σχετική με τη σχολή και το αντικείμενό του ή
1: ακριβώς,
0: όχι?
1: Ακριβώς, είναι σχετική. Επομένως, σε αυτόν που θέλει να γίνει υδραυλικός, θα του βρούμε μια εργασία που είναι συναφής με το επάγγελμα του υδραυλικού. Στον ηλεκτρολόγο θα βρούμε σε κάποια επιχείρηση που είναι ακριβώς συναφής στο χώρο.
0: Από να αυτή την άποψη δηλαδή το λέτε? Συγγνώμη που σε παρεμβαίνω, αλλά είναι κάτι που δεν γνωρίζουμε καλά και θα σας πω τώρα και τι δεν έχει γίνει πολύ καλά κατανοητό. Θα σας το παρουσιάσω σε πολύ λίγο. Άρα, παρέχεται δωρεάν η φοίτηση και η μαθητεία είναι αμοιβόμενη μέσω των επιχειρήσεων στις οποίες κατευθύνετε εσείς τους μαθητές τα πρωινά.
1: Ακριβώς. Υπάρχει, είναι αμοιβόμενη, είναι περίπου στο 80% του κατώτατου μισθού. Η ΔΥΠΑ συνεισφέρει σε ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό. Και να πούμε επίσης ότι δίνεται και δυνατότητα για παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις, επίδομα σίτησης και στέγασης. Είναι 240 ευρώ το μήνα για κάποιο παιδί που έρχεται από άλλη πόλη και 9 ευρώ την ημέρα για τους δικαιούχους του επιδόματος σίτησης. Οπότε όλο αυτό νομίζουμε ότι είναι ένα δελεαστικό, επιτρέψτε μου την έκφραση, πακέτο για να μπορεί κάποιος να στραφεί στην επαγγελματική εκπαίδευση. Να πούμε ότι υπάρχει, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια στροφή, Δεν θέλουν όλοι να γίνουν γιατροί και δικηγόροι. Προσωπικά έψαχνα προχθές να βρω υδραυλικό, δυσκολεύτηκα.
0: Το ίδιο και μου λέει και η συνάδελφός μου, η Μαρία Σφυρόερα. Όλοι μας.
1: Ακριβώς, οπότε νομίζουμε ότι...

0: Και σε αυτό το πλαίσιο προσφέρουμε, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε δουλειά σε πολλά παιδιά. Παράλληλα, να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχουν και τα πρώην ΙΕΚ, νυν ΣΑΕΚ.
1: Λοιπόν, ακούστε, τώρα θα παρεμβληθώ εγώ, γιατί κάποια μέρα, κάποια φορά στην εκπομπή που παρουσιάσαμε τα ΣΑΕΚ, υπήρχε μια διχογνωμία εδώ με τους ακροατές που μου έλεγαν ότι μα είναι τα πρώην ΙΕΚ, τα δημόσια, τα έτσι, τα αλλιώς. Άρα, αυτό που είναι, δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό κατά τη δική μου άποψη, κύριε Πολυμενόπουλε, είναι το δίκτυο σχολών της ΔΥΠΑ. Δηλαδή, ακούμε αυτές τις ακροστοιχίδες, ΕΠΑΣ, ΣΑΕΚ, ΠΕΠΑΣ, και στην ουσία δεν έχουμε καταλάβει, εκτός αν τα ψάξουμε στο Google. Να πούμε λοιπόν ότι να τα πούμε και όλα μαζί πριν να πάτε στη ΣΑΕΚ.
0: Δεν χρειάζεται να τα ψάξουμε στο Google, να σας τα πω όπως έχει. Λοιπόν, έχουμε 50 σχολές σε όλη την Ελλάδα, επαγγελματικές σχολές, τις ΕΠΑΣ. Αυτές είναι οι σχολές οι οποίες είναι η διετής φοιτηση, όπως σας είπα, είναι η αμοιβόμενη μαθητεία, 2 χρόνια, οποιοδήποτε έχει βγάλει το γυμνάσιο μπορεί να εγγραφεί και να έχει εργασία ουσιαστικά άμεσα. Αυτό είναι το σημαντικό πλεονέκτημα. Ξεκινάει με αμοιβόμενη απασχόληση.
1: Όπως αυτά που είπαμε πριν. Αυτές είναι οι ΕΠΑΣ,
0: οι επαγγελματικές σχολές. Μετά είναι η, για κάποιο παιδί που έχει βγάλει και το λύκειο, μπορεί να γραφτεί στις πρώην ΙΕΚ, νυν ΣΑΕΚ, στις δημόσιες ΣΑΕΚ. Εμείς στη ΔΥΠΑ έχουμε ένα δίκτυο 30 σχολών ΣΑΕΚ σε όλη την χώρα, οπότε μπορεί κάποιος να γραφτεί κανονικά και εκεί τρέχουν οι εγγραφές, είτε από το παράλληλο μηχαναγραφικό, πολλά παιδιά συμπληρώσαν το παράλληλο μηχαναγραφικό και τις
1: από
0: επόμενες
1: λύκειο,
0: μέρες
1: μάλιστα, ναι,
0: ακριβώς,
1: ναι, ναι,
0: που συμπληρώνουν το μηχανογραφικό, πρέπει να εγγραφούν, τους έχει ήδη και κάποιο σχετική επικοινωνία, είτε οποιοδήποτε μπορεί να κάνει ελεύθερα αίτηση για τη ΣΑΕΚ, να δει πάλι ειδικότητες που τον ενδιαφέρουν, είναι ειδικότητες αιχμής, 2 χρόνια η φοίτηση, συν 1 εξάμηνο η πρακτική, για να κανονικά να ξεκινήσει. Mm-hmm. Υπάρχουν οι πειραματικές σχολές της ΔΥΠΑ, οι οποίες είναι πιο πολύ στο κομμάτι του τουρισμού και αυτές γράφονται 7 σχολές σε όλη τη χώρα. Μπορεί να γραφτεί με την ίδια διαδικασία που σας ανέφερα στο site μας. Και τέλος έχουμε και 2 σχολές για άτομα με ειδικές ανάγκες και 6 κέντρα διαβίου μάθησης. Αυτό είναι το πλαίσιο σχολών της ΔΥΠΑ. Είναι,
1: πολύ
0: όπως
1: ωραία,
0: σας είπα, σε όλη
1: τώρα
0: τη χώρα.
1: Το καταλάβαμε, ναι, το διευκρινίσαμε. Ποιοι τομείς έχουν αυξημένη ζήτηση, κύριε Πολυμενόπουλε?
0: Βλέπουμε πολύ ζήτηση στα τεχνικά, αμιγώς τεχνικά επαγγέλματα, όπως είναι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυκτικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων, φανοποιοί, αλλά και κομμωτές, αρτοποιοί, μάγειρες. Αυτά είναι, νομίζω, τα ειδικότητες που έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση. Βλέπουμε δηλαδή σε όλη τη χώρα, επειδή παρακολουθούμε συνεχώς τις αιτήσεις, βλέπουμε έτσι μια έντονη ζήτηση σε όλη, από την Ορεστιάδα μέχρι το Ηράκλειο, από την Κέρκυρα μέχρι τη Μυτιλήνη. Μπορεί κάποιος στο site μας, στο schools.dipa.gov.gr, να μπει και θα δει ένα χάρτη ο οποίος έχει και όλες τις σχολές μας.
1: Ωραία. Ακούγονται πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι ειδικότητες που μας είπατε και φαντάζομαι ότι μεταβάλλονται διαρκώς λόγω του ότι και εσείς προσωπικά αλλά και όλοι οι ΔΥΠΑ, όσοι απασχολούνται σε αυτό το τομέα, παρακολουθούν τις όποιες εξελίξεις στην κοινωνία, στην τεχνολογία, στον επιχειρηματικό κλάδο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, και νομίζω ότι και με την βοήθεια της διοικητριάς μας, της Γιάννας της Κορμόβα, έχει δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έμφαση το τελευταίο καιρό στην επαγγελματική εκπαίδευση. Είχαμε και μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη σε επίπεδο θεσμικού πλαισίου. Πριν από 2-3 μήνες ψηφίστηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη βάσει της οποίας η προϋπηρεσία που κάνουν τα παιδιά στην μαθητεία, δηλαδή σε αυτά τα 2 χρόνια, να μετράει για να πάρουν πιο γρήγορα το χαρτί για την επαγγελματική τους άδεια. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό, ήταν κάτι το οποίο ήταν για πολύ καιρό έτσι ένα αίτημα από όλα τα παιδιά που τελειώσαν αυτές τις σχολές και αυτά που φοιτούν τώρα, να μετρήσει αυτός ο χρόνος για να μπορέσουν πιο γρήγορα να βγουν, να σταθούν στα πόδια τους, να ανοίξουν το δικό τους μαγαζί, να δουλέψουν στην επιχείρηση που θέλουν. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είμαστε ευχαριστές να το ανακοινώσουμε επίσημα ότι είναι πλέον νόμος του κράτους.
1: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό, το καταλαβαίνω αυτό, γιατί

0: όλο ό,τι αφορά επαγγελματικά δικαιώματα και στη συνέχεια κατοχύρωση και απορρόφηση στην αγορά εργασίας χωρίς άλλες περιπέτειες, είναι πολύ σημαντικό για τους, για τους ίδιους τους μαθητές.
1: Είναι ασφαλώς και είναι, και νομίζω το πιο σημαντικό είναι ότι, επειδή όπως το είπατε ακριβώς και στην αρχή της εκπομπής, κυρία Καραγιάννη, είναι μια εποχή πάντως Σεπτέμβρης που έρχεται, που ψαχνόμαστε, λέμε τι θα κάνουμε, τι διεξόδους θα έχουμε. Οπότε νομίζω ότι οποιοδήποτε νέος και οποιαδήποτε νέα σήμερα από 15 έως 29 για τις σχολές, αλλά και σε οποιαδήποτε ηλικία για τις ΣΑΕΚ, μπορεί να μπει και να ξεκινήσει και να έχει μια πολύ καλή επαγγελματική εξέλιξη. Υπάρχει ζητούμενο για την τεχνική εκπαίδευση. Είναι άμεση απορρόφηση. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι η επαγγελματική εκπαίδευση έχει το πλεονέκτημα ότι ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, μάγειρας, αρτοποιός θα βρεις σχεδόν σίγουρα δουλειά. Δηλαδή πάνω από 9 στους 10, 92-93% έχουν άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Υπάρχει ένα μήνυμα ακροατή μας που το θεωρώ πολύ σοβαρό, σημαντικό, και θέλω να σας το μεταφέρω, αν και νομίζω ότι εσείς έχετε να κάνετε περισσότερο με τις σχολές μαθητείας, αλλά ωστόσο αναφέρεται στους, στους ανέργους, που λέει ότι ως φαίνεται είναι αόρατοι για τη ΔΥΠΑ, σαν να μην έφτανε η ανεργία, λέει, αντιμετωπίζουν και άμεσο κίνδυνο αστεγίας ή είναι ήδη και άστεγοι. Για τους ανέργους αυτούς που γερνούν προσπαθώντας να ορθοποδήσουν και που αναζητούν ένα τρόπο να αποφύγουν την ακρίβεια της Αττικής, ουδεμία υπάρχει πρόνοια.
1: Επιτρέψτε μου, παρόλο που, όπως το είπατε πολύ σωστά, πιο πολύ είμαι στο κομμάτι των σχολών, σίγουρα μπορώ να πω ότι βλέπω, γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια, ότι δίνεται μεγάλη έμφαση, οπότε επιτρέψτε μου να διαφωνήσω με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, στο κομμάτι της ενίσχυσης, της απασχόλησης. Η ΔΥΠΑ δίνει πολύ μεγάλη, έχει ένα πλαίσιο προγραμμάτων. Να σας πω ενδεικτικά ότι έχουμε το πρόγραμμα για τους 55 συν, για ανθρώπους που είναι πάνω από 55 ετών να απασχοληθούν στο δημόσιο, 8.000 θέσεις εργασίας. Να πω ότι επίσης έχουμε για πρόγραμμα άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα, είναι σε εξέλιξη, 10.000 θέσεις πρόγραμμα για τις γυναίκες, 5.000 πλήρως απασχόληση, 5.000 μερικής για τον ιδιωτικό τομέα, πρόγραμμα απασχόληση των πτυχιούχων από 25 έως 54 ετών. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις, πρόγραμμα για ανέργους 30 ετών και άνω με επιδότηση απασχόλησης και πολλά βάουτσερ κατάρτισης. Επομένως, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση και για να μπορεί οποιοδήποτε να μπορέσει να βρει εργασία. Επομένως, η ανεργία έχει πέσει πάρα πολύ. Προφανώς δεν εφησυχάζουμε, αλλά νομίζω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια για να πιάσουμε σε κάθε μεριά της χώρας μας την κάθε ηλικιακή ομάδα και την κάθε κοινωνική ομάδα, να τη βοηθήσουμε για να μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να βρει εργασία καλά αμοιβόμενη και να έχει μια πολύ καλή επαγγελματική σταδιοδρομία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ και για αυτή την απάντηση και για την παρουσία σας εδώ. Μας ενημερώσατε για πράγματα που θέλει να ακούσει πάρα πολλοί κόσμος και να βρει, μακάρι να βρει διέξοδο στο επαγγελματικό του μέλλον. Κύριε Πολυμενόπουλε, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. schools.dipa.gov.gr. Έχουν ανοίξει οι αιτήσεις, μπορείτε να κάνετε έτσι και τώρα.
0: Έγινε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας αποχαιρετούμε.
1: Γεια σας.

αν τυχόν δεν το ακούγατε από την αρχή, ο κύριος Πολυμενόπουλος είναι υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, λοιπόν, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, για όλο αυτό που συζητήσαμε, δηλαδή για τη μαθητεία, τη φοιτηση στις σχολές της ΔΥΠΑ.

Δεν θα πάμε πουθενά. Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και στο AirTeco μας βρίσκεται www.airteco.gr. Πολύ βρηματικός είναι αυτός ο τίτλος, AirTeco, αυτή η ονομασία. Για όλα τα ραδιόφωνα της Air, εν προκειμένου για το Air News Radio και την εκπομπή Μένουμε Εδώ, μπορείτε να μας ακούτε αυτή την ώρα ζωντανά, αλλά και on demand, δηλαδή κατόπιν απαίτησης, από δική σας επιλογή, οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Ναι, είναι αλήθεια, Γεράσιμε, πολύ διερωτώμεθα πού να πάμε. Το πού να πάμε μπορεί να είναι πραγματικό, μπορεί να είναι αλληγορικό και πολλές φορές, ξέρεις, δεν είναι έκφραση απελπισίας ή απορίας. Το απορίας το λέω με την κυριολεκτική έννοια, αλφα στερητικό και πόρος, πέρασμα, δρόμος δηλαδή. Δεν είναι απορία, είναι καμιά φορά και λίγο ψυχολογικό και λίγο υπαρξιακό. Καλό θα είναι... Καλό θα ήταν, για να είμαι πιο ακριβής, να είναι μια ρητορική ερώτηση και να μην είναι και ερώτηση ανάγκης, έτσι. Δηλαδή, όχι να μην να λέμε πού να πάμε επειδή δεν υπάρχει κάπου καλύτερα, αλλά να καταλαβαίνουμε και να εκτιμούμε πολλές φορές αυτό που έχουμε από το μικρό κοσμό μας, από το σπίτι μας μέσα, ας πούμε, και το γύρω-γύρω μας, το λίγο γύρω-γύρω μας, μέχρι το πιο έξω, το πιο γύρω. Εδώ που λέω τώρα μέσα, έξω και διάφορα, προσπαθώ να τα βάλω εγώ έτσι σε όρια γεωγραφικά και δεν μπαίνουνε. Κυριολεκτικά μετρώει η γλώσσα μου για να σας πω και κάποια θέματα από το εξωτερικό. Αλλά επειδή αργότερα, δηλαδή ακριβώς μετά τις 6, θα έχουμε τέτοια συζήτηση με την Δέσποινα Συριοπούλου, προσπαθώ να κάνω οικονομία. Τέλος πάντων, αυτό που με ενοχλεί αρκετά θα το πω τώρα. Και αυτό συμβαίνει με όλους τους πολιτικούς, με όλη την έκφραση της πολιτικής επικοινωνίας και ορθότητας, όλες τις δεκαετίες, όλους τους αιώνες, δηλαδή είναι, πώς να το πω, είναι συγκεκριμένοι οι κανόνες εδώ πέρα. Γιατί το λέω? Διότι ο πολύς, ο κύριος Άντι Μπέρναμ, το όνομα του οποίου νομίζω ότι αγνοούσαμε μέχρι να αναλάβει καθήκοντα Πρωθυπουργού της Βρετανίας, από τη θέση λοιπόν που ήταν και τον μάθαμε μόνο και μόνο επειδή υποστήριζε αρκετά, με αρκετό σθένος, την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Και μάλιστα είχε πει πριν από 3 χρόνια, γιατί αυτά που λέγονται μένουν ή σκρίπτα μάνουν, δεν ξέρω αν το είχε γράψει και πουθενά, ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς όρους, και μάλιστα πιο πριν είχε υποστηρίξει, αρκετά πιο πριν, ότι η αλλαγή νομοθεσίας θα πρέπει να γίνει στη Βρετανία προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή τους. Ναι, ναι. Τώρα λοιπόν που έγινε πρωθυπουργός, τη γύρισε την πιφτέκα, με συγχωρείτε για τη φράση. Δηλαδή υπαναχώρησε του τέστην, λέει τώρα ότι το μέλλον των 2.500 ετών γλυπτών είναι θέμα που θα πρέπει να επιλύσει το Βρετανικό Μουσείο.

Είδατε ο Μπέρναμ πώς το γύρισε και έδωσε συνέντευξη, λέει, στους Financial Times αυτή την εβδομάδα και λέει: μα δεν είναι ένα ζήτημα νομικό που πρέπει να το λύσει το Βρετανικό Μουσείο, γιατί εγώ είμαι υπέρ της αξιοποίησης της πολιτιστικής διπλωματίας κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, το μέλλον των γλυπτών αναμένεται να βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας την επόμενη εβδομάδα. Δεν το λέμε τυχαία, δηλαδή ούτε εμείς ούτε ο Μπέρναμ το είπε τυχαία. Καθώς τα βλέμματα θα στραφούν στη μεγάλη έκθεση της ταπισερή της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, η οποία εγκαινιάζεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στα εγκαίνια αναμένεται να παραστούν ο Γάλλος Πρόεδρος, ο Βασιλιάς Κάρολος και ο Άντι Μπέρναμ. Και αυτό όλο θα φανεί, θα παρουσιαστεί ως ένα επιτυχημένο παράδειγμα διεθνούς πολιτιστικής ανταλλαγής που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για μια ξεχωριστή συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Θυμίζω ότι η χώρα μας, και κατά τη γνώμη μου πολύ σωστά, στεναρός αρνείται την ανταλλαγή και το δάνειο.

δικό του ήχου στη Σαρίθα. Θα πάμε στην ολοκλήρωση τη πρώτη ώρα εκπομπή, στο δελτίο. Υπό τους ήχους της Σαρίθα, θα πάμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας εκπομπής, στο δελτίο ειδήσεων στις 6 και αμέσως μετά πάλι μαζί για μια ακόμα ώρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Όποιος λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στο Λιγνίτη, λέει ψέματα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Πτολεμαϊδα. Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση και στις αναπτυξιακές προοπτικές της Δυτικής Μακεδονίας, υπογράμμισε ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας έχει πλέον στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στο φυσικό αέριο. Από την Κοζάνη και τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, επεσήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυριζόντουσαν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία. Και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Η Κοζάνη αποκτά ένα νέο νοσοκομείο κόσμημα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Γενικού Νοσοκομείου και δεσμεύτηκε ότι τους αμέσους επόμενους μήνες θα ξανάρθει για να εγκαινιάσει τη λειτουργία της. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διεμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρο, κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελλάς, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5, αύριο Κρήτη και Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4.

0: αύριο στην Αττική, τα Κύθυρα, την Εύβοια, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, αλλά και την Πελοπόννησο. Στους 543 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.400. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Σε εξέλιξη, μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε βιομηχανική περιοχή κοντά στο Γουέμπλεϊ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, με 20 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 125 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Πυκνή καπνή είναι ορατή στην περιοχή και η πυροσβεστική υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους της γύρω περιοχής να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού. Έκριθμη και πάλι η κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Η βία δεν είναι η λύση, δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Τρεις ανήλικες ηλικίες 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν το βράδυ της 27ης Αυγούστου την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα υπηρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας και πάλι η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

0: Να, εδώ λοιπόν πρέπει να βρίσκω και την ευκαιρία να μιλάω και με τους συναδέλφους εκτός ραδιοθαλάμου λιγάκι, γιατί δεν τους βλέπω και άλλη φορά. Μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Έχουμε τις εναλλαγές της βάρδιας, δεν βλεπόμαστε και όσο θα θέλαμε. Και έτσι λοιπόν, όπως σας είπα νωρίτερα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είχαμε ζητήσει από την συνάδελφο από το εξωτερικό δελτίο, από τα διεθνή, τη Δέσποινα Σιριοπούλου, να είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε, να κουτσομπολέψουμε, να πούμε και τα σοβαρά, να πούμε και τα λιγότερο σοβαρά. Μέχρι να μπω εγώ στο στούντιο, τη βλέπω εδώ δίπλα. Λέω, α, πολύ συνεπής. Ο επισκέπτης πιο γρήγορα από τον οικοδεσπότη. Γεια σου, Δέσποινα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Κάνεις πιστή περιγραφή όμως.
0: Πιστή
1: έτσι.
0: Περιγραφή. Εγώ τίποτα δεν κρύβω, παιδί μου. Είναι να μην μου πει. Είμαι εχέμηθη, πιστεύω. Αλλά είναι να μην ξεκινήσω να περιγράφω. Πιστή περιγραφή, Δέσποινα Σιριοπούλου. Γεια σου.
1: Γεια σου, Έλενα.
0: Λοιπόν, είναι τόσα πολλά τα νέα που μαζευτήκαμε.
1: Ναι, σήμερα έχει.
0: Και εσύ, Βίδα, είχες μεγάλη προθυμία και σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που είσαι μαζί μας. Αλλά και εγώ σε αναζήτησα. Από τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Που θα ξεκινήσουμε από την.
0: Να ξεκινήσουμε.
1: Λίγο από το Νεπάλ, να,
0: να πούμε τα δύσκολα πρώτα. Νεπάλ.
1: Ανεβαίνουν. Οι αριθμοί ανεβαίνουν. Πλέον ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 570 και οι αγνοούμενοι είναι κοντεύουν στις 2.000.
0: Αυτό εντάξει, είναι ασύλληπτο είναι και ασύλληπτο. Μάλλον δεν είναι και σταθερό. Δεν πρέπει να είναι σταθερά αυτά τα νούμερα.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, όχι.
0: Αλλά δεν έχει τόσο σημασία από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς είναι τόσο υψηλά. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και για αγνοούμενους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, τι περιγράφουν τα ειδησιογραφικά πρακτορία, Δέσποινα, όσον αφορά δηλαδή το είδος της καταστροφής?
1: Μια διακοπή που έγινε από τα σωστικά συνεργεία, γιατί υπήρξε κίνδυνος, μια λίμνη που δημιουργήθηκε από το φαινόμενο αυτό που είδαμε, να συμπαρασύρει πάλι τα πάντα. Σταμάτησαν τα σωστικά συνεργεία, βέβαια αυτό ήταν για πολύ λίγο, και μετά ξανέπιασαν δουλειά. Μήπως
0: και
1: βρουν κάποιον επιζώντα κάτω από τα συντρίμια.
0: Μάλιστα.
1: Στέλνουν διάφορες χώρες τώρα, στέλνουν ομάδες βοήθειας. Η Ιαπωνία, το Πακιστάν επίσης στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια, γιατί πλέον τα δείγματα της ανθρωπιστικής κρίσης θα αρχίσουν να τα βλέπουμε πολύ άμεσα, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταστραφεί τα πάντα.
0: Καλά, δεν το συζητώ. Και τώρα, αν θα μπορέσει ποτέ να γίνει ανοικοδόμηση της περιοχής, το πάντως εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα.
1: Όχι, δεν έτσι, έχει τελειώσει.
0: Είναι σαν κινούμενη άμμος η ιστορία όλη.
1: Με μια πρώτη ματιά, η UNICEF ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 17.000 παιδιά χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια.
0: Τρομερό. Λοιπόν.
1: Είναι πραγματικά, δηλαδή αυτό που είδαμε κάτι σαν προϊόν φαντασίας.
0: Το είπαμε πραγματικά σαν τεχνητή νοημοσύνη και τελικά δεν ήταν καθόλου, ξεπέρασε κάθε εικονική πραγματικότητα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μακάρι να ήταν εικονική πραγματικότητα, να ήταν ταινία.
1: Όντως.
0: Αλλά κατά τα άλλα έχουμε, λοιπόν, πάμε σε βασιλιάδες τώρα. Ιστορίες για βασιλιάδες, για βασιλείς. Όπως μου είπες, δεν σε είδα πολύ ενθουσιασμένη. Δεν είναι ακριβώς ενθουσιασμός, βέβαια, γιατί μιλάμε για δύο θανάτους. Ακραίους θανάτους ηλικιακά και γεωγραφικά.
1: Ναι, θα ξεκινήσουμε από την Ουγκάντα, έτσι.
0: Μπράβο,
1: τη δυτική Ουγκάντα, όπου πέθανε σε ηλικία 34 ετών ο Όγιο Ρουκίτι ο Τέταρτος, βασιλιάς του παραδοσιακού βασιλείου του Τόρο.
0: Πού
1: στη δυτική Ουγκάντα.
0: Πώς λέμε, πρίγκιπα στη Ζαμούντα, δεν θέλω να το διακομωδήσω, αλλά ναι, θέλω να πω μια χώρα μικρή.
1: Πολύ μικρή.
0: Που δεν τη γνωρίζαμε.
1: Ακριβώς, πέθανε 34 χρονών. Μάλιστα, νοσηλευόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και πέθανε λόγω καρκίνου. Είχε γίνει βασιλιάς, είχε στεφτεί βασιλιάς το 1995 σε ηλικία μόλις 3 ετών μετά το θάνατο του πατέρα του από ανακοπή, ο οποίος ήταν βασιλιάς.
0: Ναι, αυτό είναι λοιπόν το περίεργο, ότι ο άνθρωπος αυτός που δεν τον ξέραμε, εγώ τουλάχιστον δεν τον ήξερα μέχρι σήμερα, ούτε στη μορφή του, ούτε στο όνομά του, ούτε τίποτα, έφυγε από τη ζωή σχεδόν την ίδια μέρα με τον άλλο συνάδελφό του, να το πω έτσι, αλλά σε ηλικία 34 ετών.
1: Και μάλιστα το 2025 είχε αναγνωριστεί από το βιβλίο Guinness ως ο νεότερος εν ενεργεία μονάρχης στον κόσμο.
0: Δηλαδή έτσι κι αλλιώς ήταν ο νεότερος και από τότε που έγινε 3 ετών και ήταν μονάρχης, και τώρα που έφτασε σε αυτή την ηλικία, αλλά έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα. Για τον άλλον τώρα που λέγαμε,
1: μετά θα πάμε στην Ορβηγία, το Χάρλαντ τον πέμπτο. Ο γιος του λοιπόν, ο 56χρονος, ναι, 56χρονος,
0: το 73,
1: 20 ναι. Ιουλίου του 73, ο Χάκον Μάγνους, ήδη είναι βασιλιάς πια. Εδώ δεν υπάρχει στην Νορβηγία, δεν υπάρχει το τελετουργικό. Διαβάζω, δεν υπάρχει το τελετουργικό με τη στέψη.
0: Παράδοση παραλαβή που λέω εγώ. Ναι, ναι. Τώρα γελάμε λίγο, αλλά ο άνθρωπος έφτασε 89 ετών. Πάρα πολύ μακρά περίοδος βασιλείας από τα 53 του.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θα πω τώρα και την αδικία, έτσι. Γιατί με είδες ότι τα διάβασα και εγώ, τα διάβασα, τα ξέρω. Υπάρχει και μεγαλύτερη σε ηλικία απόγονος, αλλά είναι η γυναίκα. Δηλαδή
1: ναι,
0: η αδερφή
1: μέχρι
0: του...
1: το 95 δεν ίσχυε. Ίσχυε ο πρώτος...
0: Ηλικιακά?
1: Όχι.
0: Το αντίθετο.
1: Το αντίθετο.
0: Ο Άρεν από
1: όμως. Ο Άρεν, μπράβο. Ο Άρεν. Και μετά από το 95, αλλά δεν είχε αναδρομική ισχύ. Οπότε
0: τη φάγανε τη βασιλεία από την κοπέλα.
1: Ο Χάκον, ο 8ος πια, γίνεται βασιλιάς. Έχει μια πολύ έτσι...
0: ταραχώδη ιστορία κι αυτός. Πορεία για πες
1: που,
0: μας.
1: Καταρχήν δεν ήθελε να φαίνεται, ήθελε από μικρός προσπαθούσε να ζήσει όσο πιο φυσιολογικά μπορούσε.
0: Δεν γίνεται.
1: Πήγε στο δημόσιο σχολείο.
0: Αυτό το καταγράφουμε ως καλό.
1: Στο πολεμικό ναυτικό σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Berkeley. Επίσης φίτησε στο London School of Economics, σε πολύ σημαντικά και γνωστά πανεπιστήμια, που βέβαια πρέπει να έχεις και μία οικονομική επιφάνεια.
0: Αυτό πήγα να πω. Για να βγει και τη δυνατότητα να το κάνει, αλλά τέλος πάντων, ναι. Okay.
1: Μεγάλη του αγάπη είναι το σερφ, και αν δεν ήταν βασιλιάς, θα ήθελε να είναι σερφερ.
0: Δεν νομίζω. Εγώ έτσι δεν τον πιστεύω. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, τώρα, ως προς την προσωπική του ζωή, το γνώρισε τη Μέτε Μάριτ σε ένα μουσικό φεστιβάλ. Είναι μια ανήπαντρη μητέρα. Στην αρχή βέβαια δεν την αποδέχτηκε η βασιλική οικογένεια. Και μετά τελικά αυτοί οι δύο παντρεύτηκαν, έκαναν και δύο παιδιά. Υιοθέτησε και το έναν γιο που είχε η Μέτε Μάριτ. Το ζήτημα είναι όμως ότι υπήρχαν κάποια... Έχει βρεθεί η οικογένεια αντιμετωπή με πολλές δοκιμασίες. Πρώτον, είναι η Μέτε Μάριτ πάσχει από χρόνια πνευμονική ίνωση. Αυτό είναι αρκετά σοβαρό, αρκετά σοβαρή ασθένεια.
0: Πήγε να πεθάνει. Μέχρι πρόσφατα μπαίνω, βγαίνει στα νοσοκομεία και τελικά έκανε πετυχημένη, από ό,τι φαίνεται, μεταμόσχευση πνεύμονα. Πολύ πρόσφατα το έχει κάνει αυτό.
1: Μακάρι να μην ταλαιπωριέται, αλλά τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό είχε περιορίσει πάρα πολύ τις δημόσιες εμφανίσεις, τις δημόσιες υποχρεώσεις και γενικότερα ό,τι έπρεπε να κάνει στο πλευρό του
0: διαδόχου,
1: του Χάκον. Ο γιος της όμως αντιμετώπισε πολλές σοβαρές κατηγορίες για βιασμό και για ενδοοικογενειακή βία. Αρνήθηκε βέβαια τις κατηγορίες, αλλά τον Ιούνιο του 2026 καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αφού κρίθηκε ένοχος για 2 από τις 4 κατηγορίες βιασμού και για 1 κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα βρίσκεται στην διαδικασία της έφεσης. Βέβαια, ο βασιλιάς ο Χάκον στάθηκε δίπλα του. Και επίσης ένα πολύ βασικό
0: πρόβλημα
1: ήταν ότι η Μέτε Χάριτ είχε επικοινωνία με τον Τζέφρι Έπστιν.
0: Και αυτή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αναφέρεται το όνομά της στα αρχεία,
1: ακριβώς,
0: ότι είχε κάποια επαφή με κάποιο από τα πρόσωπα που πάσαρε, να το πω έτσι, ο Έπστιν, έτσι.
1: Ωστόσο ο σύζυγός της ήταν δίπλα της,
0: υποστηρικτικός.
1: Ναι.
0: Είχανε μπλέξιμο δηλαδή όλη η οικογένεια η νορβηγική. Οπότε τώρα έχουν καινούριο βασιλιά και, mm-hmm. και βασίλισσα. Αυτή την κυρία, τη Μάριτ, πώς την είπαμε.
1: Τη Μέτε Μάριτ.
0: Ωραία, αυτά με την Νορβηγία. Βέβαια και η ζωή του αποβιώσαντος μονάρχη και αυτή είχε ενδιαφέρον, γιατί όπως μου έλεγες, ο γιος, ο νυν βασιλιάς που θα στεφτεί, παντρεύτηκε μια κοινή θνητή, να το πούμε έτσι, όχι γαλαζοαίματη εν πάση περιπτώσει, αλλά και ο πατέρας είχε δεσμό με κόρη φασματέμπορα τα χρόνια εκείνα, δεν την ήθελα, να πει γνωστή ιστορία. Και τελικά την επέβαλε στο παλάτι.
1: Όπως επέβαλε και ο γιος της, ο ναι. γιος του το,
0: ναι, ναι,
1: την
0: ακριβώς.
1: Μέτε.
0: Αλλά λοιπόν, ξέρω που θα με πας, τον αγαπημένο μας, Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αχ ναι,
0: κοίτα χαμόγελο. Ναι, ναι.
1: Σήμερα αποφάσισε λοιπόν, εντάξει μας έχει λίγο αναστατώσει τις τελευταίες 24 ώρα μάλλον με αυτά που κάνει. Ναι. Καταρχήν μετονόμασε την Λίμνη Οντάριο, έτσι. Mm-hmm. Σε Λίμνη Αμερική είχαμε και τον κόλπο του Μεξικού που έγινε κόλπο. Αμερική θέλει να πάρει και έναν ωκεανό τώρα να τον κάνει και αυτόν
0: αμερικανικό. Μου έλεγε όμως κάτι πολύ ενδιαφέρον, τη νομική υπόσταση
1: αυτό
0: του θέματος.
1: Δεν μπορεί να το επιβάλλει σε ολόκληρο τον κόσμο. Mm. Ουσιαστικά οι δικές του οι ομοσπονδιακές αρχές, μόνο οι ομοσπονδιακές, γιατί οι πολιτικές έχουν άλλη διαδικασία. Ας πούμε, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης είπε ότι αυτό εγώ δεν θα το κάνω. Δεν θα αλλάξω. Mm-hmm. Τουλάχιστον όμως τα ομοσπονδιακά έγγραφα μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξουν όλα και να
0: μετονομαστεί
1: η Λίμνη Οντάριο.
0: Τι μανία τώρα είναι αυτή, τι μπορεί να σημαίνει, καλέσουν ψυχολόγους.
1: Όχι, περίμενε, κοίταξε να δεις. Πριν από λίγο στο Truth Social έκανε μία ανάρτηση που είχε τους 5 προέδρους που έφτιαξαν την Αμερική και τους 5 προέδρους που τη διέλυσαν την Αμερική. Λοιπόν, έχει κάνει μία αναδρομή. Βέβαια, φαντάζεσαι σε ποια κατηγορία ανήκει ο ίδιος.
0: Ναι, αμέ. και δεν έχω και πολύ πλούσια φαντασία.
1: Ωραία,
0: για φαντάσου.
1: George Washington, Abraham Lincoln, Jefferson, Reagan και Donald Trump είναι οι 5 πρόεδροι που έφτιαξαν την Αμερική.
0: Α, ανατροπή μου κάνεις τώρα. Δεν θα μαρτυρήσω τι σκέφτηκα εγώ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και στους... σε αυτούς που διέλυσαν, Ομπάμα, Μπάιντεν, Κάρτερ, Βίλσον και Μπουκάναν.
0: Α, κατάλαβα. Είναι πολιτικό το θέμα, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβα. Και αποφάσισε πολιτικό. Και επίσης άλλη μια ανάρτησή του, που είναι εδώ είναι η φωτογραφία ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που τον δείχνει με έναν όπλο, με ένα όπλο στα χέρια.
0: Σιλβέστερ Σταλόνε, κανονικός.
1: Αυτό
0: μάλλον με κοστούμι.
1: Και γράφει No more Mr. Nice Guy. Όχι πια το καλό παιδί.
0: Ήτανε μέχρι τώρα το καλό παιδί.
1: Ξέρω εγώ, έτσι.
0: Και αποφάσισε να μην είναι και επισήμως. Okay.
1: Έτσι νομίζει.
0: Πολύ μου άρεσε αυτή η είδηση που μου είπε με τους καλύτερους και τους χειρότερους προέδρους. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Λίνκολν και ο Ουάσιγκτον μπαίνουν στην ίδια κατηγορία με τον Τραμπ. Θα μου πεις, ο ίδιος
1: τα έκανε. Ο ίδιος τα έφτιαξε.
0: Εντάξει, πες μου έτσι.
1: Ο ίδιος.
0: Ωραία. Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση των ειδήσεων, για την κουβέντα, για την παρουσία σου εδώ. Σε χαιρετούμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Βλέπω τώρα και ταυτόχρονα την ώρα που κάνουμε ραδιόφωνο, παρακολουθούμε και στις οθόνες, σε διάφορες οθόνες, διάφορα δίκτυα, γιατί έτσι οφείλουμε. Βλέπω τα άλματα, βλέπω αυτό το διαγωνισμό, ή δεν λέγεται έτσι, το tag of war, ναι, τη δίλκιστήμδα νομίζω, κάπως έτσι. Μεταξύ Καραλή και Ντουμπλάντης, Ντουμπλάντης και Καραλή. Εντάξει, τα παιδιά ζωγραφίζουν και τα δύο. Βέβαια, ο Ντουμπλάντης νευρίασε κάποια στιγμή, δεν κατάφερε το παγκόσμιο ρεκόρ χτες να το καταρρύψει και είναι περίεργο για αυτόν να νευριάζει. Γρήγορα όμως επανήλθε, γιατί είναι τρομερός επαγγελματίας. Ο Καραλής, ο δικός μας, ο Μανόλο, είναι λίγο πιο συναισθηματικός, πιο αυθόρμητος, αλλά και παρορμητικός μάλλον θα έλεγα, αλλά τα καταφέρνει καταπληκτικά με αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ στα 6-20. Ουσιαστικά έχουν καταλάβει και οι δύο ήδη τις θέσεις των κορυφαίων επικοντιστών όλων των εποχών. Δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι να δίνεις τέτοιους αγώνες, να είσαι τόσο ψύχρεμος και τόσο ικανός και μετά να κατακτάς τέτοιες κορυφές, να μην είναι για σένα τίποτα το... να μην αρκείσαι σε τίποτα λιγότερο. Είναι δύσκολο πραγματικά. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με τα μετάλλια, με τις διακρίσεις, με τον πρωταθλητισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις για το πώς κάποια παιδιά ξεκινούν από μικρή ηλικία, μπορεί και από το οικογενειακό περιβάλλον, μπορεί και να το πηγαίνουν και λίγο, ξέρετε, σαν κληρονομικό το πράγμα, το χάρισμα. Και ο Ντουμπλάντης έχει γονείς που ένας ήταν επικοντιστής και η άλλη ήταν αθλήτρια, πρωταθλήτρια, Ολυμπιονίκης νομίζω, οπότε δεν μπορούσε και να ξεφύγει. Τέλος πάντων, καθόλου άσχημα δεν τα καταφέρνουν ο Μανόλο, ο Ντουμπλάντης, ο Καραλής, συγγνώμη, ο Τεντόγλου και τα άλλα παιδιά. Και ήταν χθες τέτοια ώρα, καθώς βλέπαμε και την κατάκτηση του χρυσού στο σκιφ στην Κομπυλασία εκεί στο Άμστερνταμ από τον Πέτρο Γκαϊδατζή και τα σημαίνια από τις κοπέλες μας. That's life, αυτή είναι η ζωή για όλα τα πράγματα, για όλα τα θέματα. Θα πάω στα μηνύματά σας. Δεν θέλω καθόλου να μου ζητάτε συγγνώμη για την πληθώρα των μηνυμάτων. Είναι μεγάλη μου τιμή η συμμετοχή σας και ας υπάρχει και πληθώρα, είτε από το ίδιο άτομο είτε από πολλά. Είναι, ξαναλέω, μεγάλη μου τιμή αυτή η συμμετοχή. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς, όσοι δεν το κάνετε, στο Viber είναι πάρα πολύ εύκολο, Earth News Radio, και στέλνετε το μήνυμα και το βλέπουμε αμέσως. Απλώς ήθελα να πω για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πω μια λίγο αιρετική άποψη. Ξέρω ότι θα ξεσηκώσω λίγο το ανάθεμα, ή μπορεί και όχι. Πρώτον, λίγο αργήσαμε με αυτούς τους φοβερούς τώρα ψεκασμούς. Νομίζω ότι έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, και να πω κάτι άλλο, ρε παιδιά. Εντάξει, ατομική προστασία. Κανείς δεν είναι υπερβολικός, αλλά ένα-δυο σπρέι που θέλεις για να ψεκάζεσαι, θα πας να τα πάρεις από το φαρμακείο, ναι. Για πηγαίνετε σε φαρμακείο τώρα, πηγαίνετε να δείτε πώς έχουν βάλει, γιατί οι άνθρωποι φυσικά, δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, έχουν και επιχειρήσεις, έτσι. Έχουν τοποθετήσει μπροστά στα ταμεία, στο ταμείο, στη μηχανή, ξέρω εγώ, έχουν τοποθετήσει συστάδες από έντομο αποθητικά, αντικουνουπικά, όλων των κατηγοριών, μάρκες, άοσμα, όπως τα θέλει ο καθένας, σε διάφορα ML και τιμές. Και οι τιμές είναι τσιμπημένες. Δεν είναι απλό, αν κάνει, ξέρω εγώ, 8-9 ευρώ τα 100 ml, δεν είναι λίγο. Και έλεγα εγώ τώρα, έλεγα με το φτωχό μου το μυαλό. Μήπως θα έπρεπε να πάρουμε καμιά επιδότηση. Γελάτε, καλά. Γιατί θα σου πω, Γιώργο, ο Γιώργος ρωτάει κιόλας, συγγνώμη, επιδότηση για τα αντικουνουπικά σπρέι, παιδί μου. Άμα θέλει ο καθένας μας ένα-δυο μπουκάλια και είναι, ξέρω εγώ, μια οικογένεια τετραμελής, δεν φτάνουν και είναι αρκετά ακριβά, αυτό λέω. Καλώς τον, Γιώργος Καριωτάκης, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Έχεις συνοψίσει την επικαιρότητα έτσι επαρκώς. Ναι. Μη με κοιτάς εμένα, στο μικρόφωνο κατευθείαν, για να ακούμε τη φωνή σου. Τι.
1: Δόξα τω Θεώ, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Τώρα ετοιμαζόμαστε για τους τίτλους ειδήσεων.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Ο Γιώργος Καριωτάκης και όλοι οι συνάδελφοι. Εμένα μου αρέσει να αυτό παρουσιαζόμαστε ή να τους παρουσιάζω εγώ, γιατί ξαφνικά ακούτε μια φωνή. Τι έχουμε. Τι έχουμε από άποψη ενώ μηνυμάτων. Θα τα διαβάσω σε λίγο για να μην τα κατακερματίσω. Και ας αφήσουμε λίγο το τραγούδι να παίξει.

Λοιπόν, μας μένουν κάτι κλάσματα του δευτερολέπτου για να πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Γιώργο και την συνοψισμένη επικαιρότητα. Και τι δεν είπαμε, δεν αφήσαμε και κάτι που να μην το πούμε. That's what the people say.

κυκλοφορούν και κάτι άλλες ειδήσεις πιο χρηστικές. Επειδή δεν τις κατέχω, προτιμώ να μην τις πω, να αφήσω άλλους ειδικότερους σε μου. Πάμε σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η περιόδια του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή και εξήγηλε νέα ογκολογική μονάδα στην Κοζάνη. Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον Λιγνίδη, σας λέει ψέματα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Κύθυρα, Εύβοια, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και Πελοπόννησο. Συνελήφθησαν σε περιοχή της Αττικής 3 άτομα τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 2 άτομα τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα. Μάχη με τον χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά τη βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης στις λάσπες. Στους 579 ανήλθαν οι νεκροί, στους 1924 οι αγνοούμενοι. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Αχ, αυτός ο Ορφέας Περίδης με τους στίχους του. Ο Γεράσιμος λέει, μεταξύ πολλών άλλων, σεμνός ο Γιώργος Καριωτάκης. Πράγματι, σαν τον Ορφέα Περίδη, να σου πω την αλήθεια, Γεράσιμε, είναι η ίδια κατηγορία.

Και προς επίρρωση αυτού που λέμε για το τραγούδι, αυτό που ακούμε, ο Βασίλης Νικολόπουλος, ως πολύ καλός μουσικός, μου λέει ότι έχουν κάνει και τρομερή ενορχίστρωση, τρομερή επιλογή οργάνων και μουσικής και εξαιρετική επιλογή βέβαια από το Θάνο Τσιμέκα, αυτό το τραγούδι Paradise, Ορφέας Περίδης. Είπα, βέβαια ο Γιώργος θα με μαλώσει, επειδή και ο Γιώργος ασχολείται με τη μουσική. Είναι και οι δύο σεμνοί. Είχα συναντήσει, το έχω πει νομίζω και άλλη φορά, τον Ορφέα Περίδη στο δεύτερο πρόγραμμα πριν από αρκετά χρόνια. Τον είχαν καλέσει σε κάποια εκπομπή. Εγώ λοιπόν ενθουσιασμένη, γιατί είμαι πολύ φαν, πήγα να του μιλήσω και πραγματικά ήταν τόσο ντροπαλός και μετρημένος που ένιωσα άσχημα ότι σχεδόν εισέβαλα στον κόσμο του. Όμως αυτός πολύ καλά κάνει και εισβάλλει στο δικό μας κόσμο με τη μουσική και τους στίχους του.

0: Angel κάνει και λογοπαίγνιο. Λέει τσιμπημένη τιμή, μη τσιμπημένο πάντω. Τσιμπημένη, μη τσιμπημένη τιμή για το αντικουνουπικό. Από τριετία λιγμένο και δουλεύει. Ευτυχώς μας το λες. Και εγώ το έχω δοκιμάσει και όντως δουλεύει. Δεν ξέρω αν είναι από τριετία, πάντως δουλεύει. Εδώ που τα λέμε. Αλλά κάποια στιγμή τελειώνει. Και το λιγμένο τελειώνει. Πρέπει να πάρεις άλλο. Angel, ο Σπύρος λέει και το έχω αγνοήσει, δεν το έχω αγνοήσει το μήνυμά του, έλεγε πολύ νωρίτερα πολλά πράγματα. Ένα από τα τελευταία είναι ότι να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις πιο μετριοπαθείς εκτιμήσεις οι θάνατοι αμάχων στη Γάζα ξεπερνούν τις 70.000 και ότι δεν προέρχονται από κάποια φυσική καταστροφή αλλά από τη γενοκτονία που διαπράττει το κράτος απαρτχάι του Ισραήλ, η οποία συνεχίζεται κανονικά, λέει. Έχει αναφερθεί και σε άλλα θέματα ο Σπύρος, ναι, ωραία, και ο Σταμάτης που νωρίτερα λοιπόν είπε όλο του το μήνυμα, αλλά εγώ στάθηκα μόνο στην Coca-Cola και τα όλα σε κόλλα, είναι τζάμπα θερμίδες, λέει, πράγματι. Τουλάχιστον να μην πίνεις θερμίδες, αν είναι να φορτωθείς θερμίδες, καλύτερα να τις φας. Δεν προσφέρουν τίποτα, λέει. Όσο και τις κατηγορίες 3, 4, 5 στην επικινδυνότητα φωτιάς, σημαίνουν τους ισχυρούς ανέμους, γιατί χωρίς αυτούς δεν νομίζω ότι είναι δύσκολες, να είναι δύσκολες οι κατασβέσεις. Ο Άγγελος νωρίτερα, νομίζω υπερβολικό το ρήμα περί ευγνωμοσύνης, όφιλα να ρωτήσω και σε ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση για τον κύριο Πολυμενόπουλο και την ΔΥΠΑ. Προφανώς ο ίδιος λέει δεν γνωρίζει ότι κάποια στιγμή η διοικήτρια της ΔΥΠΑ θα ακούσει το να είναι αόρατη για την υπηρεσία αυτή η άνεργη, και θέτεται και θέμα εντοπιότητας από ό,τι βλέπω. Θα το κρατήσω το μήνυμά σας να το μελετήσω, αγαπητέ Άγγελε. Ο Γιάννης, καλό Σαββατοκύριακο λέει, μαζί με τους συνακροατές. Τι άλλο, ο Σπύρος το είπαμε, ο Άγγελος, ο Γεράσιμος, είναι ευπρόσδεκτη, είναι δεν το βλέπω, συγγνώμη, θα το δω σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να πάμε στο επόμενο και τελευταίο μας θέμα. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι η εκπομπή είναι το «Μένουμε εδώ», είναι το Air News Radio 105,8, μας ακούτε και on demand μέσα από το AirTeco. Επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή με άστρα, ουσιαστικά με την έκλειψη σελήνης, αλλά και την Πανσέλινο και την θέασή της από πολλούς χώρους σήμερα, από τις 7.30-8 και μετά, σε μία ώρα από τώρα, με δωρεάν είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα, ιστορικά μέρη και μνημεία. Μετά είπαμε να πάμε λίγο πιο μακριά στο σύμπαν και να πιάσουμε λίγο αυτό που πρόκειται να γίνει την Κυριακή από την NASA. Φυσικά έναντι πάρα πολλών εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ευρώ. Θα μας τα εξηγήσει πολύ περισσότερο ο κύριος Σπύρος Βασιλάκος, ο πρόεδρος και διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Γεια σας. Πρώτα απ' όλα, γεια σας κύριε Βασιλάκο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, τόση ώρα έψαχνα τις σημειώσεις μου, γιατί και εγώ δεν τα ήξερα καλά. Ένα τηλεσκόπιο λοιπόν 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων εκτοξεύει η NASA στο διάστημα και θέλαμε να μάθουμε έτσι κατά πόσο είναι σημαντικό, προφανώς για να γίνεται μια τέτοια ενέργεια, και ποια δουλειά θα κάνει αυτό το τηλεσκόπιο που λέγεται εν συντομία Roman, δηλαδή Nancy Grace Roman Roman Space Telescope.
1: Ναι, ακριβώς. Πριν να σας απαντήσω όμως την ερώτησή σας, θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα έχουμε την Πανσέλινο του Αυγούστου και φυσικά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών θα κάνει τις συγκεκριμένες παρατηρήσεις και από το Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης, όπου καλούμε τον κόσμο να έρθει, αλλά και νομίζω οποιοδήποτε όπου και να βρεθεί, α σηκώσει ψηλά τα μάτια στον ουρανό να θαυμάσει την Αυγουστάτικη Πανσέλινο.
0: Σας ευχαριστώ και πολύ που το λέτε, γιατί βέβαια αυτό είναι το πρώτο φαινόμενο. Η Πανσέλινος απόψε. Το άλλο είναι πιο μακρινό. Καλά κάνετε και το λέτε και που καλείτε και τον κόσμο στα κέντρα σας και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Λοιπόν,
1: ναι, τώρα για το συγκεκριμένο που με ρωτήσατε, πράγματι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη υποδομή, για μια σημαντική αποστολή της NASA. Το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο θα εκτοξευτεί αύριο περίπου στις 2.30 ώρα Ελλάδος και θα πάει στο διάστημα. Μιλάμε για ένα υπέρυθρο τηλεσκόπιο διαμέτρου 2,4 μέτρα, το οποίο θα παρατηρεί στο υπέρυθρο μέρος του φάσματος, όχι στο οπτικό. Θα είναι δηλαδή έξω από την ατμόσφαιρα, σε τροχιά γύρω από τη Γη, και έχει τρεις βασικούς στόχους. Ο στόχος είναι, ο ένας είναι να χαρτογραφήσει το σύμπαν. Έχει ένα πολύ μεγάλο πεδίο παρατήρησης αυτό το τηλεσκόπιο και με αποτέλεσμα να μπορεί να χαρτογραφήσει πολύ πολύ μεγάλες περιοχές μέσα στο σύμπαν. Από αυτή τη χαρτογράφηση, εμείς οι επιστήμονες και ειδικότερα οι αστροφυσικοί αλλά και οι κοσμολόγοι θα εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα για τρία ανοιχτά θέματα που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή στην επιστήμη. Το πρώτο είναι πώς και γιατί επιταχύνεται η διαστολή του σύμπαντος. Το σύμπαν λοιπόν δημιουργήθηκε περίπου πριν από 14 δισεκατομμύρια χρόνια και έχουμε παρατηρήσει ότι τα τελευταία 7 δισεκατομμύρια χρόνια η διαστολή του, δηλαδή όσο περνάει ο χρόνος, η ταχύτητα με την οποία διαστέλλεται το σύμπαν αυξάνει, ενώ αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Τα τελευταία 7 δισεκατομμύρια χρόνια λοιπόν έχουμε επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος. Δεν γνωρίζουμε το μηχανισμό που επάγει αυτή την επιταχυνόμενη διαστολή, mm-hmm. τον φυσικό μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούμε να τον κατανοήσουμε. Τον μελετούμε, έχουμε διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα κλπ. Το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο λοιπόν μέσω της μεγάλης χαρτογράφησης στο σύμπαν θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες ακριβώς για να κατανοήσουμε το μηχανισμό με τον οποίο επιταχύνεται η διαστολή του σύμπαντος. Αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας, θα λέγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Ο δεύτερος πυλώνας είναι να κατανοήσουμε την κατανομή της ύλης που υπάρχει μέσα σε αυτό το τεράστιο, στον τεράστιο κόσμο που ζούμε και τον ονομάζουμε σύμπαν. Όταν λέω την κατανομή της ύλης, τους γαλαξίες, τα σμήνη γαλαξιών, πώς δημιουργήθηκαν όλες οι κοσμικές δομές. Θέλουμε να ελέγξουμε λοιπόν τις θεωρίες μας και για να ελέγξουμε τις θεωρίες μας χρειαζόμαστε πολύ καλές παρατηρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι ο δεύτερος στόχος του συγκεκριμένου τηλεσκοπίου, του Nancy Grace Roman όπως λέγεται. Και ο τρίτος βασικός στόχος είναι η μελέτη των εξωπλανητών.
0: Mm-hmm.
1: Όταν λέμε εξωπλανήτες, μιλάμε για πλανήτες που είναι έξω και πέρα από το δικό μας πλανητικό σύστημα, το ηλιακό πλανητικό σύστημα.

0: είναι πολύ σημαντική κίνηση γενικότερα για την ανθρωπότητα και την προσπάθειά της να απαντήσει, να αναζητήσει απαντήσεις στο ερώτημα το διαχρονικό και το αέναο, αν μου επιτρέπετε κύριε Βασιλάκο, δηλαδή αν υπάρχει εξωγήινη ζωή τελικά.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική αποστολή. Γι' αυτό κοινά σας δαπάνει σε αυτό το ποσό που είπατε, 4
0: δισεκατομμύρια.
1: Βέβαια είναι πολύ πολύ λιγότερα από ένα αεροπλανοφόρο. Ένα αεροπλανοφόρο στοιχίζει πάνω από 10 με 15 δισεκατομμύρια. Επομένως εδώ μιλάμε για ένα επιστημονικό, ένα ερευνητικό, αν θέλετε, εργαλείο, το οποίο θα έχει η διεθνής επιστημονική κοινότητα στα χέρια της, γιατί αυτό δεν προορίζεται μόνο για τους συναδέλφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα δεδομένα θα ανοίξουν σε όλους, οι ερευνητές θα μελετήσουν αυτά τα δεδομένα τα οποία θα έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας στην αστροφυσική, στην κοσμολογία, για να απαντήσουμε όλα αυτά τα βασικά ερωτήματα τα οποία σας περιέγραψα πριν από λίγο.
0: Αυτό λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε, θα γίνει την Κυριακή 2:26 ώρα Ελλάδας από το γνωστό διαστημικό κέντρο Kennedy στη Φλόριντα. Υπάρχει περιθώριο, εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε, αλλά υπάρχει περιθώριο, υπάρχει περίπτωση αποτυχίας, κύριε Βασιλάκο?
1: Κοιτάξτε, πάντοτε πριν την εκτόξευση μιας διαστημικής αποστολής γίνονται διάφοροι έλεγχοι, τόσο στο διαστημόπλιο το οποίο μεταφέρει το τηλεσκόπιο. Το τηλεσκόπιο μεταφέρεται πάνω σε μια διαστημοσυσκευή για να μπορέσει να ξεφύγει από τη βαρύτητα της Γης και να τεθεί σε τροχιά.
0: Ναι.
1: Παίζουν ρόλο φυσικά και μετεωρολογικές συνθήκες και άλλες συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης. Από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρετε, έχουν αναβληθεί εκτοξεύσει, διότι μπορεί να συμβεί κάτι την τελευταία στιγμή και να επανακαθοριστεί η ημερομηνία. Μέχρι στιγμής όμως, από ό,τι φαίνεται από τις ανακοινώσεις που παρακολουθούμε και εμείς, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε αύριο, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα εκτοξευστεί αυτή η σημαντική ερευνητική αποστολή, όπου όπως είπαμε θα λειτουργήσει στο επίπεδο της κοσμολογίας και της βασικής έρευνας. Αυτό είναι το βασικό.
0: Είναι δηλαδή, για να το πω εγώ ακόμα πιο απλά, αν το κατάλαβα σωστά, σαν να ανοίγει το δρόμο για την επόμενη φάση, γιατί από ό,τι διαβάζω, κύριε Βασιλάκο, ετοιμάζουν και το άλλο, το πώς το λένε αυτό, το HWO, το Habitable Worlds Observer.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει μια στρατηγική τόσο στην NASA όσο και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος αναφορικά με το επίπεδο της έρευνας και των τηλεσκοπίων που χρειάζεται για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα. Το 1993 είχε εκτοξευτεί το Hubble, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
0: Το θυμόμαστε,
1: το οποίο έδωσε πολύ σημαντικά δεδομένα και πραγματικά ανέτρεψε πολύ βασικές, αν θέλετε, πολύ βασικά στεγανά που υπήρχαν εκείνη την εποχή αναφορικά με τη φυσική που επικρατεί στο σύμπαν. Για να δείτε πού έχουμε φτάσει, που έχει φτάσει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, το συγκεκριμένο τηλεσκόπιο για το οποίο μιλάμε έχει 100 φορές μεγαλύτερη, αν θέλετε, ικανότητα χαρτογράφησης του σύμπαντος από ό,τι είχε το Hubble. Πριν λίγα χρόνια εκτοξεύτηκε βέβαια και το James Webb και ένα άλλο μεγάλο τηλεσκόπιο, το οποίο αυτό έχει την ικανότητα να βλέπει πολύ πολύ βαθιά, πολύ πολύ μακριά στο σύμπαν. Ενώ το τωρινό, το αυριανό, ας το πούμε, που θα εκτοξευτεί, έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε πολύ μεγάλη περιοχή. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, συνδυαστικά τα τηλεσκόπια, τόσο βέβαια τα τηλεσκόπια που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, όσο και τα επίγεια τηλεσκόπια, γιατί έχουμε πολύ μεγάλα τηλεσκόπια και πάνω στη Γη που παρατηρούν στο οπτικό μέρος του φάσματος, διότι υπάρχει ατμόσφαιρα που απορροφά την υπερηθεία ακτινοβολία, τις ακτίνες Γη κλπ. Συνδυαστικά λοιπόν όλος αυτός ο επιστημονικός εξοπλισμός παρατηρεί το σύμπαν σε πολλά μήκη κύματος και παίρνουν όλες αυτές τις πληροφορίες και τα δεδομένα και εμείς οι επιστήμονες αναλύουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε το μηχανισμό που ουσιαστικά κυριαρχεί μες στο σύμπαν. Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος, οι γαλαξίες, τι θα συμβεί στο μέλλον. Δηλαδή πώς θα εξελιχθεί όλο το σύμπαν στο μέλλον.
0: Γιατί όπως το αντιλαμβανόμαστε βέβαια, αλλά υπάρχει μια σειρά, μια χρονική σειρά των πραγμάτων. Δηλαδή όπως είπατε, ξεκίνησε από το Hubble, μετά πήγε στο Webb και μετά τώρα στο Roman και πάει λέγοντας. Είναι ένα ολόκληρο πρόγραμμα και πολύ σωστά, εμένα με συγκίνησε πολύ που είπατε ότι δεν αφορά μόνο την NASA ή γενικά τους Αμερικανούς, είναι για όλη την ανθρωπότητα συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι όπως το λέτε, και για να σας δείξω για τη δική μας συνεισφορά της Ελλάδος. Στην Ελλάδα

0: στο αστεροσκοπείο Χελμού που έχουμε υπό την ευθύνη μας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, πάνω την πόλη των Καλαβρίτων, σε υψόμετρο 2.400 μέτρων, βρίσκεται το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο των Βαλκανίων, το δεύτερο μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της Επιρροτικής Ευρώπης, διαμέτρου 2,4 μέτρα, αρίσταργος. Συνεπώς και με τις δικές μας παρατηρήσεις μέσω συνεργασιών που έχουμε, δίδουμε τα δεδομένα μας στην επιστημονική κοινότητα, έρχονται συνάδελφοι από το εξωτερικό, κάνουν παρατηρήσεις και έχουμε και εμείς συγκεκριμένα προγράμματα μελέτης όλων των βασικών θεμάτων που απασχολούν την αστροφυσική.
1: Σωστά. Να σας ευχαριστήσω πολύ σε αυτό το σημείο, κύριε Βασιλάκο. Να είστε καλά. Χαιρετώ σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να απολαύσετε την απόψινη Πανθέληνα.
1: Όλοι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σπύρος Βασιλάκος, ο πρόεδρος και διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πάμε τώρα λίγο να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Earth News, να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό που μιλάει σε πολίτες της Κοζάνης.
2: Οι οποίες θα αντικαταστήσουν την απασχόληση από το λιγνίτι. Μπορώ να σας πω σήμερα με απόλυτη βεβαιότητα ότι κινούμαστε σε αυτό το δρόμο. Βρέθηκα σήμερα το μεσημέρι σε μια εμβληματική νέα επένδυση η οποία γίνεται κοντά στο εγκαταλειμμένο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Καρδιά. Είναι η επένδυση της εταιρείας Wonderplant. Η Wonderplant είναι μια εταιρεία η οποία στη Δράμα κατασκεύασε ένα πρότυπο θερμοκήπιο υδροπονικής παραγωγής ντομάτας. Είναι αυτές οι ντομάτες οι οποίες ανεβαίνουν προς τα πάνω, χρησιμοποιούν πολύ λίγο νερό, παράγουν το θερμοκήπιο το ίδιο την ηλεκτρική του ενέργεια, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για εσάς είναι ότι αυτή η επένδυση στη Δράμα μόνο δημιούργησε 440 θέσεις εργασίας. Το ίδιο θα γίνει και εδώ πέρα μέσα στους επόμενους 12 με 18 μήνες. Και δεν είναι η μόνη. Έχουμε 700 περίπου επενδυτικά σχέδια, μικρά, μεσαία, μεγάλα, επιχειρηματίες οι οποίοι επενδύουν στη Δυτική Μακεδονία, οι οποίοι βλέπουν τις προοπτικές του τόπου. Βλέπουν ότι η περιφέρεια αυτή από τη στιγμή που λύνει τα ζητήματα των υποδομών της έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Βρέθηκα σήμερα το πρωί στη βιομηχανία Τότης. Αυτή μόνη θα προσθέσει 200 θέσεις εργασίας. Πήγα στη συνέχεια σε μια δημοτική επιχείρηση. Το ξινό νερό είναι δημοτική επιχείρηση, δεν είναι ιδιωτική επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση η οποία πριν από λίγα χρόνια έκανε τζίρο 1,5 εκατομμύριο ευρώ και φέτος θα κλείσει με 10 εκατομμύρια ευρώ. Και επειδή στηρίχθηκε από αναπτυξιακούς νόμους, από χρηματοδοτικά εργαλεία της κυβέρνησης, από εκεί που είχε 8 εργαζόμενους, έχει 70 και θα τους αυξήσει πολύ περισσότερο. Έχω επισκεφθεί στο παρελθόν επιχειρήσεις ηνοποιίας, ανταγωνιστικά ηνοποιία τα οποία βραβεύονται στο εξωτερικό, μικρές τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσονται, γιατί τώρα η Δυτική Μακεδονία είναι πιο προσβάσιμη από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Στα Γρεβενά και μόνο φτιάχνουμε το δρόμο στη Βασιλίτσα, ιδιωτικοποιήσαμε το χιονοδρομικό, επενδύουμε στο Πισοδέρι. Όλες αυτές είναι επενδύσεις οι οποίες τελικά θα δώσουν τη δυνατότητα στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας να ζήσουν και να προκόψουν στον τόπο τους. Θέλουμε οι πολίτες να μένουν εδώ τα νέα.
3: Ακούσαμε ένα μέρος της
1: ομιλίας. Λοιπόν, από την τηλεόραση του Earth News, ένα μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, που πραγματοποιεί περιοδεία στην Μακεδονία. Είναι έτσι κι αλλιώς το σχέδιο του κυβερνώντος κόμματος, ένα εντατικό πρόγραμμα περιοδιών για όλες τις μέρες που ακολουθούν, για τις επόμενες 10 μέρες, ξεκινώντας λοιπόν από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με τον απότερο σκοπό η κυβέρνηση να παρουσιάσει ένα θετικό αφήγημα, να προσεγγίσει ψηφοφόρους, πιθανούς ψηφοφόρους που πιθανόν να έχουν μετακινηθεί από τους αναποφάσεις τους και γενικά να προλάβει τις όποιες διαρροές, λέει το ρεπορτάζ. Η Βόρεια Ελλάδα ενδιαφέρει ιδιαίτερως τους γαλάζιους, καθώς στις περιφέρειες αυτές βρίσκεται περίπου το 30% του εκλογικού σώματος.

Και φυσικά νομίζω πως θα κλείσω την μεγάλη παρέλαση των μηνυμάτων με τον Θανάση, ο οποίος λέει καλησπέρα Έλενα και σε σένα και σε όλη την παρέα τη ραδιοφωνική. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Θανάσης αναφέρεται στο Νεπάλ, όπου η δυστυχία ενός λαού έγινε, λέει, πραγματικά ανυπέρβλητη.

Πλησιάζοντας σιγά σιγά στην ολοκλήρωση και της δεύτερης ώρας της εκπομπής και γενικά της εκπομπής που ακούσατε από τις 5 ως τώρα και ακούτε, έχουμε και άλλα νέα, ένα πολύ περίεργο νέο, μια είδηση που αφορά από το αστυνομικό δελτίο, έτσι, την σύλληψη, τον εντοπισμό και τη σύλληψη μιας ψυχολόγου από τον Πειραιά, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Μεταξύ των πελατών της ήταν, λέει, και μια λαϊκή τραγουδίστρια. Έχω την εντύπωση ότι το θέμα θα πουλήσει πολύ, θα περιγραφεί ιδεόντως από τα ανάλογα sites ή τα ανάλογα μέσα ενημέρωσης. Στη Σαλαμίνα, τρία παιδάκια μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας, καθώς ενώ κολυμπούσαν σε πισίνα παιδότοπου, ένιωσαν έντονη τη μυρωδιά του χλώριου και μεταφέρθηκαν λοιπόν στο κέντρο υγείας. Ο πατέρας ενός από τα τρία παιδιά, μιλάμε για τρίχρονο κορίτσι, έτσι, που βγήκε με δύσπνοια από την πισίνα, λέει ότι το παιδί μου ζει από θαύμα. Ήτανε δύο παιδιά και δύο ενήλικες, Μαρία μου. Ναι, τέλος πάντων, κάπου εκεί είναι το ρεπορτάζ. Πάντως προσοχή και στις πισίνες, μπορεί να είναι απολαυστικές, μπορεί τώρα το καλοκαίρι όλοι να προστρέχουμε, να μας αρέσουν, να είναι ένα ωραίο μέσο αναψυχής και δροσιάς, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς και από ποιον έχουν συντηρηθεί. Μπορεί να πέσει σε ένα κενό ασφαλείας και απόλυτης αμέλειας, εγκληματικής πολλές φορές αμέλειας. Βλέπω και άλλα μηνύματα τα οποία πραγματικά ή απαντάτε μόνοι σας, δηλαδή τροφοδοτείτε την κουβέντα πάνω σε αυτά που λέμε, ή είναι καινούρια. Θα μείνω και σε αυτό του Εμμανουήλ. Καλησπέρα Έλενα, λέει, όταν έχεις καλούς φίλους, είσαι σε χωριό του Ψιλορίτη και αλλού, πας στο καφενείο, πίνουμε τις ρακές μας, τσακωνόμαστε για οποιαδήποτε πεζά θέματα, ίσως λέει η πολιτική και όχι μόνο. Και μετά πάμε αγκαλιασμένοι για ύπνο. Τι μας ενδιαφέρει μας τι γίνεται στο σύμπαν, χαχα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εσύ Εμμανουήλ, και όλοι οι φίλοι, οι ακροατές, όλοι όσοι στείλατε μηνύματα. Αυτό ήταν, σας αποχαιρετώ. Ακολουθεί σε πολύ λίγο το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Εμείς πάλι με το καλό Δευτέρα μετά τις 5. Φιλιά σε όλους.

0: παιδί. Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλώς σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟΣ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη σύνταξη Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χαντζού. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε πτωλεμαίδα, Φλόρνη και Κοζάνη, περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, ξεδιπλώνοντας το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία. Έδωσε έμφαση στην απολιγνητοποίηση της παραγωγικής επενδύσης αλλά και τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν τα δεδομένα στην περιοχή. Στην Κοζάνη, αυτή την ώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά σε πολίτες για δρομολόγηση και υλοποίηση των έργων. Περισσότερα από 1.600 τα προϊόντα που θα μειωθούν από τη Δευτέρα βάσει της Εθνικής Συμφωνίας συμμετέχουν σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα και αλυσίδες σχολικών ειδών. Θα ξεπεράσουν το 7% οι μεσοσταθμικές εκπτώσεις, ζήτημα χρόνου η ανακοίνωση παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Προκλήσεων συνέχεια από την πλευρά της Τουρκίας στον αέρα, μη επανδρομένο αεροσκάφος παραβίασε το FIR Αθηνών και βρέθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης την ώρα που απογείωνονταν επιβατικό αεροσκάφος. Το ντρόν αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Ανησυχία για τη μεγάλη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου, σε όλο ένα και περισσότερους δήμους εντοπίζονται κρούσματα. Συνεχίζονται μέρα νύχτα οι ψεκασμοί για την εξολόθρευση των κουνουπιών. Μάχη με τον χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων μετά την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης. Μοιραία βουτιά της 18χρονης στους καταράκτες Δερματάς στην Ημαθία. Σε πνιγμό οφείλεται ο θάνατός της κλειδί κατάθεση του φίλου του κοριτσιού που ήταν μαζί της. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ τα γυρνάει αναφορικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Παραπέμπει πλέον το ζήτημα στο Βρετανικό Μουσείο. Το αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία ξεδίπλωσε ο Πρωθυπουργός στην περιοδία του στην Πτωλεμαίδα, τη Φλόρινα και την Κοζάνη. Αυτή την ώρα μιλά σε πολίτες. Να συνδεθούμε την Κοζάνη και να τον ακούσουμε.
2: Αλλά κυρίως...
3: Ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρασκευή είναι Σαββατοκύριακο, έρχεται ο καύσωνας, είναι εδώ μέχρι και στο τέλος του Αυγούστου και θα συνεχίσει να μαζεσταίνει και ο Σεπτέμβρης που θα είναι καλοκαιρινός μήνας. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας, κόσμος, πάντα στα ραδιοφωνά σας και διαδικτυακά ακούτε στο erteco.gr. Κλάουντια Μάτολα θα είναι μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό. Διαδικτυακά θα μας ακούτε και μέσα από το erteco.gr. Brian Ferry.

Jealous Guy από τον Brian Ferry. Ερευνητές του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας IS Global ανέλησαν στοιχεία για περισσότερες από 1000 πόλεις σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα δημοσιεύτηκε από το ιατρικό περιοδικό Lancet Planetary Health, το διαβάζω από τον DocTV, και η Αθήνα είναι μία από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τη μεγαλύτερη αναλογία θανάτων σχετιζόμενο με την έλλειψη προσβάσιμου πράσινου. Το 88% του πληθυσμού, το 88% πληθυσμού Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν πληρεί το ελάχιστο στόχο για πρόσβαση σε πράσινο, και άλλες ελληνικές πόλεις, Σέρες, Καβάλα, Βόλος, θεωρούνται ανάμεσα σε αυτές με σημαντικό πρόβλημα. Τα δέντρα καλύπτουν κατά μέσο όρο το 29% της γης. Στις 28 πρωτεύουσες της Ευρώπης, η Αθήνα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Γενικά σκοράρουμε καλά χαμηλά, σε πολλά.

Fool's Garden ακούσαμε. Τα μήνυματά σας τα διαβάζουμε στο Viber. Έχουμε παρέα μεγάλο εδώ στο Viber. Ευχαριστούμε και τα μήνυματά. Cosmos Radio, σε ένα search. Στο Messenger βέβαια, εννοείται. Mail στέλνετε όπου βολεύει. Βέβαια σε Messenger και Viber τα βλέπουμε γρήγορα. Real time που λέει.

Dance Art από το Olive Jones. Η τεχνητή νοημοσύνη, το AI, τα chatbots είναι πιο αντικειμενικά από τους ανθρώπους στις θέσεις που παίρνουν, αλλά με ανθρώπινες προκαταλήψεις. Μια έρευνα δείχνει ότι τα AI μοντέλα να παράγουν και ενισχύουν τις κοινωνικές προκαταλήψεις που υπάρχουν στα δεδομένα εκπαίδευσής τους. Δεν είναι ουδέτερα, είναι καθρέφτης που μεγενθύνει ό,τι υπήρχε ήδη. Και η έρευνα δείχνει ότι και για προσωπικά θέματα προτιμούν την τεχνητή νοημοσύνη οι άνθρωποι και ότι σιγά σιγά θα χάσουν τη φωνή τους όσοι είναι αγκαλιά με ένα chatbot, γιατί θα μάθουν να μιλούν όπως εκείνο.

Μπεγγέλο, τάξη από την Τζόνι Μίτσελ που κάτι έχει πάθει. Έχει πάθει κάτι σίγουρα, Τζόνι Μίτσελ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει ψυχολογικά, γιατί κάνει κάτι δηλώσεις που δεν είναι ωραίες για εκείνη κιόλας, γιατί τόσο μεγάλη ιστορία έχει στη μουσική, έχει τιμηθεί τόσες φορές. Λέει λόγια που δεν είναι πολύ όμορφα, όπως για τον Ντίλαν, ας πούμε, που λέει συνέχεια βγαίνει, τα έχει βάλει με τον Ντίλαν, ότι δεν τον συμπαθεί καθόλου, τον συχαίνεται και είναι ψεύτικος και σιγά τίποτα δεν έχει γράψει. Φοβερό, έτσι. Δηλαδή, αυτό δεν συγκλίνει με τα facts, δηλαδή τα γεγονότα δεν είναι έτσι. Αυτό είναι δηλαδή κίτρινος τύπος που λέει η Τζόνι Μίτσελ. Δεν είναι απλά μια γνώμη, μπορεί να πει ότι εντάξει δεν πολύ συμπαθεί τον Ντίλαν, δεν είναι και το πιο χαρόπο αγόρι που έχει δει ποτέ κανείς ο Μπομπ Ντίλαν. Λογικό, είναι ένας κλειστός άνθρωπος, σίγουρα θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιες αντιδράσεις, αλλά το να πει κανείς, ένας καλλιτέχνης ιδιαίτερα της folk, ότι ο Ντίλαν δεν έχει γράψει τίποτα το σοβαρό και ότι μυρίζει ανάσα του, φοβερά, είναι άσχημο και μόνο να το προφέρεις, δηλαδή, και μόνο που το είπα δεν είναι ωραίο να ακούγεται κάτι τέτοιο, να κάνει κανείς μια τέτοια δήλωση για ένα καλλιτέχνη. Αυτό είχε να πει για τον Ντίλαν, αλλά δεν τα έχει βάλει μόνο με τον Ντίλαν, αυτό είναι το φοβερό, γιατί κοντεύει να γίνει Νοέλ Γκάλαχερ η Τζόνι Μίτσελ. Τα έχει βάλει και με την Τζάνις Τζόπλιν. Βέβαια ότι είχε θυμώσει, λέει, η Τζάνις Τζόπλιν μαζί της και είχε στραβώσει με την Τζόνι Μίτσελ, λέει, γιατί κάποτε για ένα διάστημα, αυτά είναι τα λόγια του Τζόνι Μίτσελ του μεταξύ, έτσι, για ένα διάστημα ήταν η Rock Queen η Τζάνις Τζόπλιν, αλλά μετά έγινε Rock Queen η Τζόνι Μίτσελ. Οπότε συγχύστηκε φοβερά η Τζάνις Τζόπλιν με αυτό, ότι πώς γίνεται η Τζόνι Μίτσελ να έγινε Rock Queen ενώ ήταν η Τζάνις Τζόπλιν, το οποίο δεν συνέβη ποτέ, δεν ήταν ποτέ Rock Queen η Τζόνι Μίτσελ, μόνο η Τζάνις ήταν σε αυτή την κατηγορία. Blues Rock δεν ακουμπάει καμία γυναίκα. Οριακά η Stevie Nicks. Καλό χεριακά, κανονικά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Κόσμος 93,6.

Τροβέρ και Μπριζίτ Μπαρντό, To Leave the Sea, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Και όχι μόνο, διαδικτυακά ακούτε στο rteco.gr όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, on demand, σε όποια στιγμή εσύ το χρειάζεσαι και έχεις το χρόνο. Αυτό γίνεται μέσα από το rteco.gr που τα ακούς όλα σε τέλεια ποιότητα και μαθαίνεις, διαβάζεις τις πληροφορίες, τα πάντα. Ο κόσμος είναι δίπλα σου όπου και αν βρίσκεσαι, κόσμος jazz και summer κόσμος, λίστες υπάρχουν και στο Spotify και ίντερνετικά ο κόσμος δίπλα σου. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της μουσικής για λίγο ακόμη μέχρι τις 8 και ο Ηλίας Δεδιαμάντης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο.

Άννα Μαρία από όρκεστρα Baobab, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Σκότιμαν Ντέκελ στον αέρα μας με το Let Your Love. Βραδάκι Παρασκευής έρχεται, 28 Αυγούστου, με την έκλειψη. Με έκλειψη και καύσωνα φεύγει ο Αύγουστος.

Let your love, Κούτιμαν, και ντέκελ εδώ στον αέρα μας. Χρόνια πολλά να πούμε στη Florence. Florence and the Machine, η Florence Wells κλείνει τα 39. Θα την απολαύσατε σε μια υπέροχη συναυλία εδώ στην Αθήνα αρκετές φορές, αλλά και αυτό το καλοκαίρι ήταν καταπληκτική βραδιά. Η Florence δίνει την ψυχή της γενναιόδωρα στα live της, στους fans της. Ένα παιδί που είχε πολύ φαντασία, έτσι έλεγαν όλοι, και μάλιστα από μεγάλη οικογένεια που ήταν όλοι και μέσα στην τέχνη, την πολιτική, συγγραφής, ακαδημαϊκή, χαμούλης οικογένεια της Florence, τεράστια, και όλοι έκαναν κάτι σπουδαίο σε αυτή την οικογένεια, όπως και η Florence αργότερα. Είχε πολύ φαντασία, όλοι έλεγαν, και ήταν και φοβικό παιδί. Φοβόταν πολύ, είχε θέματα με τις καταθλίψεις της, αλλά μεγάλη μεγάλη φαντασία. Είχαν φτιάξει, λέει, και μία σύναξη μαγισσών. Έφτιαξαν βιβλία με ξόρκια με τις συμμαθητριές της, επιχειρώντας να κάνουν μαγικά σε συμμαθητές τους. Τέτοια έκανε η Florence στο σχολείο, και μάλιστα, λέει, έμπλεκε, έβρισκε και μπελάδες, γιατί φώναζε πάρα πολύ στη χοροδία. Ούρλιαζε, τραγουδούσε πάρα πολύ δυνατά, κάπως να ξεχωρίσει, δεν ξέρω. Την έπιανε κάτι να βγει και κάπως τρίγκλιζε, φώναζε, τραγουδούσε δυνατά και έμπλεκε. Γινόντουσαν μετά τσακωμοί και ιστορίες ολόκληρες. Δεν άλλαξαν πολλά, γιατί το τελευταίο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα το 2026 λέγεται Everybody Scream. Της αρέσει, της άρεσε πάντα αυτό το άθλημα. Να φωνάζει δυνατά, να τραγουδά δυνατά.

Everybody Scream Florence. Κάπου εκεί και σε αυτό που κυκλοφόρησε τώρα το 2026 φαίνονται όλα αυτά, η ομάδα μαγισσών στο σχολείο, τα ξόρκια, οι φωνές, όλα αυτά που της άρεσε κάπως τα βάζει ακόμα μέσα στη ζωή της, μέσα στη μουσική της. Χρόνια της πολλά, κλείνει τα 39 η Florence σήμερα και θα κλείσουμε με μια συνεργασία Σαμπούζη με Leon Bridges. Το έχουμε πει, μας αρέσουν έτσι εκπλήξεις, οι συνεργασίες και επειδή τις περιμένεις. Έχει συνεργαστεί με πολλούς ο Leon Bridges το τελευταίο διάστημα και με Σαμπούζη εδώ στο Burn It Down. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε στον κόσμο. Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στου 93,6. Είναι Παρασκευή σήμερα, 28 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Φεύγει και ο Αύγουστος, είναι η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Τη Δευτέρα έχουμε 31, την Τρίτη θα πούμε καλό μήνα. Δεν θα πούμε κάθε καθεργάρι στον πάγκο του, γιατί έχουμε ακόμα πολλές μέρες που τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε μπάνια. Ακόμα δεν έχουν αρχίσει τα σχολεία. Λίγο πολύ, φίλες και φίλοι, είμαστε ακόμα μέσα σε μια καλοκαιρινή διάθεση και σε πρόγραμμα διακοπών αρκετοί από εσάς. Όσοι όμως έχουμε επιστρέψει πίσω, σιγά σιγά μπαίνουμε στο πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση και καλή διασκέδαση εύχομαι.

Friday I'm in love. Αυτός είναι ο Ρόμπερτ Σμιθ παρέα με την Ολίβια Ροντρίγκο. Επάνω στη σκηνή μοιράστηκαν για δύο τραγούδια τη σκηνή στον Glastonbury πέρυσι. Ανοίξαμε την σημερινή μας εκπομπή με το Say a Little Prayer, με το Leon In and Friends. Κυρίως αυτή η μπάντα που μας έρχεται από τη Ρωσία, που παίζει και διασκευάζει soul, funk αλλά και jazz. Και εγώ προτείνω να συναντήσουμε τους Rolling Stones από το τελευταίο τους άλμπουμ, Andrew Watts στην παραγωγή και μέσα σε όλα τα τραγούδια η έκπληξη του You Know I'm No Good.

Rolling Stones λοιπόν από την νέα τους δισκογραφική δουλειά. Έχει πει ο Τζάγκερ, είπε και ο Ρίτσαρντς, ότι το 2027 θα βγουν σε περιοδεία. Ακούγεται ενδιαφέρον. Άλλη μια φορά οι Rolling Stones από το 1964 που έχουν ξεκινήσει την δισκογραφία και τις ηχογραφήσεις να ξαναβγουν σε περιοδεία σε όλο τον πλανήτη. Πάμε να ακούσουμε τον Ρικάρντο Μποσάντο να μας τραγουδάει Clandestino.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Marvin Gaye. Marvin Gaye ρεμιξαρισμένος στο Let's Get It On, ένα από τα καλύτερα soul κομμάτια που γράφτηκαν ποτέ στην ιστορία της Stax και της Motown. Και εγώ προτείνω να συνεχίσουμε σε αυτό το ύφος, σε αυτό το ρυθμό, σε αυτές τις μουσικές. Πάμε να συναντήσουμε στο Los Angeles και το San Francisco τον ήχο που έχει δημιουργήσει και κάνει ένα revival στη δεκαετία του 60 και του 70. Μιλάμε για τον Nick Waterhouse.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Λίγα λεπτά μετά τις 8.30 Παρασκευή, βράδυ 28 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και εμείς επιστρέψαμε με το Jeff Goldblum και την ορχήστρα του στο Μίστι, εδώ σε συνεργασία και εξαιρετικό ντουέτο με τη Melody Gardot. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, του Shinobi, όταν πριν από μερικά χρόνια είχαν ερμηνεύσει το Mom and Dad. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Φρανσουά Ζαρντί, μία από τις πιο γνωστές, πιο μεγάλες και εμβληματικές μορφές του γαλλικού τραγουδιού, τραγουδοποιός και ηθοποιός. Υπήρξε το λεγόμενο pop icon της Γαλλίας με μια πολύ λαμπερή πορεία στα 60's. Η Φρανσουά Ζαρντί δεν χάθηκε όλες τις δεκαετίες, τις επόμενες δεκαετίες, όπως συνέβη με διάφορες άλλες τραγουδίστριες και συναδέλφισές της που ξεκίνησαν μαζί, καταφέροντας να δημιουργήσει ένα μύθο γύρω από το όνομά της. Αυτό βέβαια συντηρήθηκε γιατί κυκλοφόρησε εξαιρετικά άλμπουμ και μέσα στη δεκαετία του 80 αλλά και μέσα στη δεκαετία του 90, συνεργασία όπως με τους Blair, και γενικά είχε μια extra cool και αθόρυβη εικόνα με ένα πολύ σοφιστικέ και τελικά το στυλ ερμηνείας να τη χαρακτηρίζει και να την αναδεικνύει.

Αυτή είναι η Κερμές, φίλες και φίλοι. Μας έρχονται από το Buenos Aires, αυτό το σχήμα, αυτό το ντουέτο που βάζει την Organic House, τον Dow Tempo, την ηλεκτρόνικα και φυσικά τους ήχους από την Λατινική Αμερική. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Teddy Swims πριν από 7 χρόνια, όταν είχε ηχογραφήσει το 2019-2020 στο Nashville το Blinded Lights. Είχε διασκευάσει τι άλλο Weekend.

Αυτός είναι ο Teddy Swims. Πολύ μεγάλη κουβέντα γίνεται για το πρόσωπο και για τη φωνή του Teddy Swims. Ο Teddy Swims μέσα στα 2019-20, ένα χρόνο, είχε ανεβάσει στο YouTube πάρα πολλά τραγούδια που έκαναν ιδιαίτερη αίσθηση με την φωνή και φυσικά με τον τρόπο με τον οποίο βάζει μέσα σε ένα τραγούδι τη soul, την country, την pop και φυσικά το R&B, αυτό που ονομάζεται Blue Eyed Soul για την ακρίβεια. Καλλιτέχνης μας έρχεται από την Georgia και έχει κλείσει τα 31. Ένα από αυτά ήταν και η διασκευή, το cover του Weekend, και φυσικά παλιότερα είχε διασκευάσει και Marvin Gaye στο Nashville. Teddy Swims λοιπόν λίγο πριν τις 9 και εμείς πάμε να συναντήσουμε το Curtis Harding.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή βράδυ, φίλες και φίλοι, 28 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου κι αν βρίσκεστε, από όπου κι αν μας κάνετε ακρόαση. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το νέο αίμα της βραζιλιάνικης μουσικής. Αυτή είναι η Μαρή Φρός. Μαρή Φρός που πατάει πάνω στις κλασικές μουσικές βραζιλιάνικες φόρμες, στο MPB, στην μπόσα, αλλά βάζει και πάρα πολλά φρέσκα στοιχεία της R&B, μερικές φορές και της jazz, ακόμα και της ηλεκτρόνικα. Κάναμε μια μικρή στάση στη Βαρκελόνη, και το Skimmy Portet στο La Rambla. Εκεί όταν περπατάει κανείς στη Βαρκελόνη την Πλάτσα Ρεάλ και καταλήγει στο τέρμα, στο πεζόδρομο, σε ένα πανέμορφο ψηφιδωτό, μια κολεκτίβα που ήκμαζε μέσα στην δεκαετία του 2000, 2005, 2006, όπως και πάρα πολλά άλλα σχήματα στη Βαρκελόνη. Όλα αυτά λοιπόν για τους Skimmy Portet και για τη Μαρή Φρόες, και εμείς φεύγουμε από την Ευρώπη και πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία να συναντήσουμε τους Στροβέρ και με την φωνή της Μπριζίτ Μπαρντό.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν πάντα διαγωνισμοί και εκτός αέρα, οπότε καλό είναι κάτω από τα topics να γράφετε τα σχόλιά σας. Αυτόματα μπαίνετε μέσα στις κληρώσεις για τους διαγωνισμούς. Όταν κερδίσετε, έρχεται γραπτό μήνυμα στο όνομά σας.

Αυτός είναι ο Βρετανός Bobby Gillespie. Bobby Gillespie γεννημένος πριν από 62 χρόνια στην Γλασκόβη. Τον είχαμε μάθει όλοι από την μπάντα των Primal Scream, αλλά και ως drummer στους Jesus and Mary Chain. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία του δισκογραφική δουλειά και η πρώτη απόπειρα που έκανε για να ηχογραφήσει ως προσωπικό άλμπουμ και προσωπική καριέρα πριν από 2 χρόνια. Bobby Gillespie, ο οποίος βρίσκεται και αυτός περιοδία παρέα με την Jenny Beth και παρουσιάζουν το Utopian Ashes.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε φίλες και φίλοι το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σήμερα βράδυ Παρασκευής, είναι 28 Αυγούστου. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Και είπα να επιστρέψουμε εδώ με το I don't need no doctor. Ο Τζον Μάιερ παρέα με τον Τζον Σκόφιλντ. Τζον Σκόφιλντ, αυτός ο τόσο σπουδαίος Αμερικανός κιθαρίστας, συνθέτης, με τη μουσική του να συνδυάζει το jazz, τη jazz fusion, τη funk, τη blues. Φυσικά έγινε για πρώτη φορά γνωστός ως μέλος του συγκροτήματος του Miles Davis. Έχει κερδίσει και 3 Grammy. Και εγώ προτείνω να πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Τζο Μποναμάσα, την Τζάκα Καν και τον Eric Clapton. The thrill is gone.

Eric Clapton λοιπόν παρέα με τον Τζόμπο Λαμάσα και την Τσάκα Καν στο άλμπουμ που ηχογράφησε ο Τζόμπο Λαμάσα να τιμήσει τον BB King και το κλασικό τραγούδι The Thrill Is Gone που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1969 στο tribute BB King Blues Summit 100, το οποίο κυκλοφόρησε φέτος το Φλεβάρι που μας πέρασε, ένα άλμπουμ με 50 καλεσμένους παρακαλώ και με 32 τραγούδια αφιέρωμα για το μεγάλο BB King.

Αυτό είναι το Bataidou, αυτός είναι ο Βέλγος, ο Πόλντορ, παραγωγός, μουσικός, DJ, ένας παραγωγός που κυρίως έκανε μεγάλη επιτυχία βάζοντας την hip-hop παρέα με την jazz, τη soul και την dub. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε τον Diwayo. Diwayo που είναι nickname, είναι παρατσούκλι, το έβγαλε ο ίδιος όταν έκανε τα ταξίδια του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2018-2019, εκεί που ηχογράφησε το The Gypsy Soul of Diwayo. Ο Γάλλος τότε το είχε βγάλει το άλμπουμ στην Blue Note και στην Decca France. Έκανε μεγάλη επιτυχία γιατί έβαλε τη soul, τη blues και τη rock και ακολούθησε αυτόν τον ήχο όταν το 2023 ηχογράφησε την μέχρι τώρα μεγαλύτερη του επιτυχία, τουλάχιστον σε δισκογραφική δουλειά και στο σύνολο, το Desert Dream, που όπως έχει πει και ο ίδιος χαρακτηριστικά είναι ένα άλμπουμ ιδιαίτερα επηρεασμένο από την ατμόσφαιρα και από τον ήχο του Bruce Springsteen και τον Nebraska.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Tom's Diner, το δεύτερο άλμπουμ της Susan Vega και το πιο πετυχημένο άλμπουμ της Susan Vega στην μέχρι τώρα πορεία της. Susan Vega το κυκλοφόρησε το 1987 και μάλιστα μέσα υπήρχε αυτή η version του Tom's Diner, ένα τραγούδι που ακούστηκε δύο φορές μέσα στο άλμπουμ, μία καπέλα version και μία remix version που βγήκε αργότερα και το 1990, remix από τους Βρετανούς παραγωγούς της ηλεκτρόνικα, τους DNA. Εμείς πάμε να συναντήσουμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για απόψε την Mary J. Blige.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί Ρουμπίνι Σταγκουράκη μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σαββατοκύριακο ο κόσμος είναι ζωντανός από το πρωί. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το βράδυ σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

languages. Jules Bard's life.

0: Not good for you.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο αντιλώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Έλυση, μεταβαίνουμε.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
9: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
10: Cosmos 93.6.
11: 93.6. Icos Antochis. Haus des Stehvermögens.
10: La Casa de la Costanza.
3: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

άρεσε ο Καρλία έχουν δοκιμαστεί Out to Lounge. Με αυτό σας καλωσορίζω στον Νίκο μας σήμερα Παρασκευή, με θέα το Σαββατοκύριακο, στον Νίκο που αντέχει

Μαλούφ ηχογραφούσε πίσω στο 2013 αυτά τα Illusions, τα οποία έκρυβαν και το Nomad Slang.

Καλφιουτορίσμα μουσικές και οι Ριζομάτζικ, έτσι ονομάζονται, κυκλοφόρησαν αυτό το Κούμπιον Πλανετάριο που κρύβει και το κομμάτι που ακούμε με τίτλο Πλούταρκο.

τον Μίστερ Σάντσες και η Τζάντρα που τον περιμένουν για να ρημιξάρουν αυτό εδώ το κομμάτι με τίτλο «Μακάφι εντζεντίμα».

0: Hey, Donnie, can I get a martini? It's been a hard night. My story.
1: Ο Grand Fabio είναι παλιά ιστορία στα remixes. Όσο για το κομμάτι έρχεται με τίτλο Mr. Blue ή αλλιώς Donnie, can I have a martini?

Οι μουσικές ταξιδεύουν προς την Ανατολή. Ο Mr. ID έρχεται με το remix του. Ένα Amour en Soleil είναι το κομμάτι.

Μπονόμπο δεν σταματάει ποτέ και εννοείται πως αυτή η συνεργασία θα κάνει πάταγο. Η Αρούφα αυτά με τη φωνή της και τη φωνή Fire on the Water μας λένε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Η Ezra Collective που είναι εδώ, χάρην της ελπίδας, Here Because of Hope, όπως είναι και ο τίτλος του άλμπουμ, Well Organized, και η Λίλα Άικε βάζει τη φωνή.

Eve Futuristic και η Jar One. Ένα funk hip hop άσμα ή αλλιώς το bebop και ηχογραφούν στην Beat House Records.

κάθε φορά που το ακούω μου φαίνεται ακόμη καλύτερο. Είναι η Java που έρχονται να συνεργαστούν με τον μέντορα, τον Winston McAnuff, με τις μουσικές αυτές. Ο Bout du Bar είναι το κομμάτι που κρύβεται στην καινούργια τους δουλειά.

Ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλή ξεκούραση. Ο Θανάσης Κώστας είναι εδώ με τις μουσικές του. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Κόσμος Radio.gr.